εικόνα άξιονες, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιον Όρος, και το ιερό λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού τίθενται σε προσκύνηση στο παρεκκλήσιο τριών ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία έως το Σάββατο 27 Ιουνίου. Το παρεκκλήσιο παραμένει ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα τελεί το εσπερινό και ψάλλεται η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Λουκά του Ιατρού.

τον Ιερό Ναογιού Νικολάου Κορίνθου στις 7 το απόγευμα. Η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ θα ψαλεί στον Ιερό Ναογιού Ελευθερίου Καμηνίων τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Μητρόπολη

0: ο Ευαγγελιστής Μανθαίος σήμερα. Και θέλει να μας πει
1: 30-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής, 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτω ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεολογικά, γιατί είναι αξιοκατάκριτο το φιλιόκβε? Διότι καταστρέφει τη μοναρχία στη θεότητα και επιφέρει σύγχυση στα υποστατικά ιδιώματα των προσώπων. Η μοναρχία στη θεότητα αποτελεί κορυφαία στιγμή του τριαδικού δόγματος της πίστεως, γύρω από την οποία διεξήχθησαν ισχυροί αγώνες στην αρχαία εκκλησία. Το «Monarchiam tenemus» είναι γνωστό σύνθημα των αγώνων αυτών. Όπως είδαμε στα προηγούμενα, ο πατήρ θεωρείται ως η πηγαία θεότητα. Από αυτόν πηγάζουν τα άλλα δύο πρόσωπα της Τριάδος, ο Υιός δια της γεννήσεως και το Πνεύμα δια της εκπορεύσεως. Στην τάξη αυτή της Τριάδος διασφαλίζονται τόσο η ενότητα της φύσεως όσο και η ισοτιμία των προσώπων της Τριάδος. Έτσι εννόησε το πράγμα από παλαιά η Ορθόδοξη Θεολογία. Το Φιλιόκβε όμως αναιρεί την τάξη αυτή. Δεν καταστρέφει μεν την ενότητα της φύσεως, καταστρέφει όμως την τάξη των τριαδικών σχέσεων των προσώπων. Καταλύει τη μοναρχία στη θεότητα, εισάγοντας διαρχία στις σχέσεις της τριαδικής θεότητας. Αντί της μίας αρχής από την οποία ανελίσσεται η Αγία Τριάδα, έχουμε δύο αρχές. Ο πατήρ πάβει να είναι η μόνη πηγή της θεότητας, στην οποία τώρα προστίθεται ως παράλληλη πηγή και ο Υιός. Η εισαγωγή όμως και δεύτερης πηγής φέρει αναστάτωση και σύγχυση στα υποστατικά ιδιώματα των προσώπων. Το υποστατικό ιδίωμα του Υιού δεν είναι πια μόνο η γέννηση, αλλά και η εκπόρευση. Του δε Αγίου Πνεύματος η εκπόρευση δεν είναι εκ μόνο του Πατρός, αλλά και εκ του Υιού. Στη βάση αυτή της συγχύσεως των υποστατικών ιδιωμάτων διερωτάται κανείς, γιατί η σύγχυση να μην επεκταθεί και περαιτέρω, δηλαδή ο Υιός να μην γεννά τον Πατέρα και το Πνεύμα να μην εκπορεύει τον Υιόν κλπ. Πού θα χαράξουμε τη διαχωριστική γραμμή και πού θα σταματήσουμε στην κατάλυση του δόγματος της Αγίας Τριάδος?

για την Ορθόδοξη Εκκλησία στο θεολογικό επίπεδο, εκτός του ότι καταστρέφει το της μοναρχίας πολύμνητων και θεοπρεπές κράτος, επιφέρον σύγχυση των υποστατικών ιδιωμάτων των προσώπων, υποτιμά σαφώς και το θεοπρεπές αξίωμα του Παναγίου Πνεύματος. Πράγματι, αν το Πνεύμα το Άγιο δεν εξαρτάται από την ίδια πηγή, τον Πατέρα, όπως και ο Υιός, κατά διαφορετικό φυσικά τρόπο, αλλά εξαρτάται και από δεύτερο παράγοντα τον Υιό, τότε είναι υποδέστερο του Υιού και δεν έχει το αυτοτελές και ομόλογο προς τον Υιό που θα είχε αν προερχόνταν αμέσως από τον Πατέρα. Για την Ορθόδοξη όμως Εκκλησία, η μείωση του Πνεύματος στο θεολογικό πεδίο έχει αντίκτυπο και στο σωτηριολογικό. Αν το Πνεύμα δεν είναι ομότιμο και ισότιμο προς τον Υιό και φυσικά προς τον Πατέρα, είναι δηλαδή δευτέρας τάξεως στην Αγία Τριάδα, τότε κινδυνεύει το έργο του στο πεδίο της σωτηρίας, σαν αρχής τελειωτικής του λυτρωτικού έργου του Χριστού, της Εκκλησίας και του αγιασμού των ανθρώπων. Αυτό για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία ζει και κινείται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχει φοβερές επιπτώσεις στην υπόστασή της. Οι αγώνες της κατά του Φιλιόκβε δεν ήσαν ούτε είναι περιόνου σκιάς, όπως ίσως θα νόμιζαν μερικοί, αλλά αγώνες υπαρξιακοί για τη διατήρηση της υποστάσεως και της ουσίας της και την επιτυχία των σωτήριων σκοπών και του λυτρωτικού δυναμισμού της. Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να αποστεί του θεωτικού έργου του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο ζει, διακρατείται και ελπίζει. Δεν είναι δε χωρίς λόγο όταν στους Ορθόδοξους ναούς το πλήρωμα της Εκκλησίας κάνει το σταυρό του, όταν απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως και στο σημείο το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το ζήτημα αυτό είναι βαθιά χαραγμένο στην πίστη και τη συνείδηση του Ορθόδοξου λαού.

σημαίνει ο τύπος εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος εκ Διού? Κατά τους ιερούς πατέρες της Εκκλησίας, το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται εκ Πατρός Διού. Αυτός είναι ο συνήθις τύπος δια του οποίου εκφράζεται η πίστη της Εκκλησίας. Στο ζήτημα αυτό, παρεμβαίνουσα η θεολογία διατυπώνει πολλούς και λεπτούς συλλογισμούς, οι οποίοι είναι δύσκολο να κατανοηθούν από τους πολλούς πιστούς, για τους οποίους γενικά η θεολογία είναι δύσκολη και δυσνόητη. Εμείς εδώ, αποφεύγοντας τις πολύπλοκες θεολογικές σκέψεις, θα δώσουμε μία βασική απάντηση, η οποία δεν εξέρχεται της διδασκαλίας του Τετάρτου Ευαγγελίου. Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, στίχος 26. Η πρόθεση «εκ» γλωσσικά σημαίνει την αιτία εκ της οποίας γίνεται κάτι, ενώ η «διά» σημαίνει την αιτία δια της οποίας γίνεται κάτι. Στη θεολογική τριάδα, η «εκ» αναφέρεται στον Πατέρα εκ του οποίου το Πνεύμα εκπορεύεται αηδίως, λαμβάνοντας παρά αυτού τη θεότητα, το «εκ του Πατρός εκπορευόμενον», «ο παρά του Πατρός εκπορεύεται». Η δε πρόθεση «διά» αναφέρεται στον Υιό, στο όνομα του οποίου πέμπεται το Πνεύμα στον κόσμο, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι ο Υιός είναι απλό υπηρετικό όργανο του Πατρός. Είναι φανερό ότι η «διά» στη σχέση της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται στην οικονομική τριάδα, δηλαδή στις εξωτερικές ενέργειες του Τριαδικού Θεού. Ότι αφετέρου η «διά» εκφράζει την ταυτότητα φύσεως μεταξύ Υιού και Πνεύματος είναι ομοίως φανερό. Σε αυτό στηρίζεται και το άλλο, ότι το Πνεύμα αναπαύεται στον Υιό και εν Υιό αναπαυόμενον και λέγεται ίδιον του Υιού.

κλασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: 3 με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

Εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Γεια σας, είμαστε συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία και στους 91,2 MHz FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η καλλιτεχνική διευθύντρια του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πύρεως και συνθέτρια κυρία Κορίνα Νεστορίδου. Κυρία Νεστορίδου, καλώς ήρθατε στην Πυριακή Εκκλησία.
1: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για το έργο του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός.
0: Να είστε καλά και ευθύς αμέσως, κυρία Νεστορίδου, να μας μιλήσετε για τη χρονιά που έφυγε, εντυπώσεις. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δημιουργική και ουσιαστική. Μέσα από τη συνεργασία καθηγητών, μαθητών και γονέων, συνέχισε να εξελίσσεται και να προσφέρει υψηλού επίπεδου μουσική παιδεία, αλλά και έναν χώρο πολιτισμού, έκφρασης και δημιουργίας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν συναυλίες, μουσικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις, δίνοντας στους μαθητές μας τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους, την πειθαρχία, αλλά και την αγάπη τους για τη μουσική. Για εμάς η μουσική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τη γνώση ενός οργάνου. Αφορά την καλλιέργεια της προσωπικότητας, της συνεργασίας και της ευαισθησίας των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Αυτό που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά είναι ότι βλέπουμε το Οδείο να λειτουργεί σαν μια ζωντανή μουσική οικογένεια, όπου κάθε μαθητής νιώθει ότι μπορεί να δημιουργήσει, να εξελιχθεί και να εκφραστεί. Εδώ να αναφέρω μερικές από τις δράσεις του Οδείου μας για τη χρονιά που μας πέρασε. Συναυλία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός με χοροδιακά σύνολα και βραβεύσαμε την προεξάγουσα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών βιολονίστρια Κατερίνα Χατζηνικολάου. Οι χριστουγεννιάτικες συναυλίες είχαν ιδιαίτερη ζεστασιά και μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Ήταν γιορτές μουσικής αλλά και συνάντηση της κοινότητας. Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε το ερωταστικό στοιχείο με ποιοτικό μουσικό πρόγραμμα και τη συμμετοχή των χοροδιών και των σπουδαστών μας. Αυτές οι στιγμές δίνουν κίνητρο σε όλους μας να συνεχίσουμε ακόμα πιο

0: στις ρίζες μας, συγγνώμη. Τα παραδοσιακά μουσικά όργανα δεν είναι απλώς μέσα παραγωγής μουσικής, αλλά σύμβολα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η ελληνική παράδοση αποτελεί θησαυρό που πρέπει να προστατεύσουμε και να μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε ζωντανή την ιστορία, τις αξίες και την ιδιαίτερη ταυτότητα του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα. Κυρία Νεστορίδου, σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα πολύ όμορφο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους στον FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας σήμερα η καλλιτεχνική διευθύντρια του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και συνθέτρια, κυρία Κορίνα Νεστορίδου. Κυρία Νεστορίδου, μιλήστε μας για τις επερχόμενες δράσεις της νέας οδιακής χρονιάς που έρχεται.
1: Έρχονται νέες δράσεις από το φθινόπωρο για το οδείο μας. Ετοιμάζουμε ένα νέο κύκλο με συναυλίες, αφιερώματα, σεμινάρια και στόχος μας είναι το οδείο μας να συνεχίσει να αποτελεί ένα ζωντανό πολιτιστικό πυρήνα για τον Πειραιά. Παράλληλα, ενισχύουμε το εκπαιδευτικό κομμάτι με ανανεωμένο προσωπικό και νέες συνεργασίες, ώστε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες

0: δυνατότητες στους σπουδαστές μας. Επίσης, ανακοινώνουμε την ίδρυση και λειτουργία λαϊκής ορχήστρας του Οδείου μας με σκοπό την προώθηση της ελληνικής μουσικής μας. Στα πλαίσια λοιπόν των καλλιτεχνικών μας δράσεων, ως καθηγητές του Οδείου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, θα στηρίξουμε με συναυλίες και εκδηλώσεις φιλανθρωπικά ιδρύματα και συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και παιδιά που πάσχουν από ανίατες ασθένειες. Ευχαριστίες και συγχαρητήρια ανήκουν στους επαγγελματίες συναδέλφους μουσικούς του Οδείου μας για την κοινωνική ευαισθησία και συμβολή τους. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα χώρο ανοιχτό, σύγχρονο και δημιουργικό για όλους.
1: Μάλιστα. Κυρία Νεστορίδου, μιλήστε μας βεβαίως για τα ωφέλη της μουσικής, αλλά και για αυτήν την ιδιαίτερη ομάδα των παιδιών και των νέων μας που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.
0: Πολύ ωραία. Η μουσική δεν είναι μόνο καλλιτεχνική εκπαίδευση. Καλλιεργεί συγκέντρωση, πειθαρχία, συνεργασία και αυτοπεποίθηση. Ειδικά στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα. Η μουσική

0: ισορροπίας. Για εμάς αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί ο πολιτισμός πρέπει να είναι ανοιχτός και συμπεριληπτικός. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές είναι όταν βλέπεις ένα παιδί να ανοίγεται μέσα από τη μουσική χωρίς πίεση, με φυσικό τρόπο.
1: Μάλιστα, και σε αυτό το σημείο να πούμε, κυρία Νεστορίδου, ότι στο Μητροπολιτικό μας Οδείο υπάρχει αυτό το ειδικό τμήμα μουσικής αγωγής από ειδική ψυχολόγο της μουσικής και μουσικοπαιδαγωγό, και στηρίζουμε βεβαίως αυτές τις ομάδες, αυτά τα ευλογημένα παιδιά που έχουμε στο οδείο μας, και προτρέπουμε και παροτρύνουμε τους γονείς και τους ακροατές που μας ακούνε ότι στο οδείο της Μητροπόλεως Πειραιώς είμαστε όλη μια μεγάλη αγκαλιά για να οδηγήσουμε τα παιδιά μέσα από μουσικούς δρόμους εκεί που πρέπει, στο θείο. Να περάσουμε, κυρία Νεστορίδου, σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας η καλλιτεχνική διευθύντρια και συνθέτρια κυρία Κυριακή Νεστορίδου. Κυρία Νεστορίδου, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, μιλήστε μας για τις εγγραφές, τα τμήματα, τις σχολές που λειτουργούν στο οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, μια που μας ακούει και ο κόσμος, οι γονείς και τα παιδιά αυτή τη στιγμή.
1: Να ενημερώσουμε ότι οι εγγραφές ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου για τη νέα μουσική χρονιά. Στο οδείο μας διδάσκονται πολλά είδη μουσικής και μουσικά όργανα. Είναι της κλασικής μουσικής, τα τμήματα παραδοσιακής μουσικής, βυζαντινής μουσικής, λαϊκής και σύγχρονης μουσικής, κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού, φωνητικής και ορθοφωνίας, ανωτέρων θεωρητικών και φυσικά βυζαντινής μουσικής.
0: Ενδεικτικά να πούμε στον κόσμο κάποια μουσικά όργανα που διδάσκονται στο οδείο μας, βεβαίως όλα διδάσκονται, αλλά να γνωρίζει και ο κόσμος ότι στο οδείο μας έχουμε το όργανο του πιάνου, του αρμονίου, της κλασικής, μοντέρνας και ηλεκτρικής κιθάρας, έχουμε του βιολιού, του μπουζουκιού, ποντιακή λύρα έχουμε, κανονάκι,
1: λαούτο, ούτι, κλαρίνο, παραδοσιακά κρουστά.
0: Βεβαίως έχουμε σύγχρονο τραγούδι, έχουμε κλασικό, όπως είπατε κυρία Νεστορίδου, έχουμε το ειδικό τμήμα ειδικής αγωγής για παιδιά που ανήκουν σε ιδιαίτερες ευάλωτες ομάδες, όπως είναι και το φάσμα του αυτισμού. Κάνουμε προετοιμασία, να πούμε στον κόσμο, για τα μουσικά σχολεία και για τα πανεπιστήμια. Έχουμε χοροδία βυζαντινή, έχουμε ευρωπαϊκή χοροδία με τραγούδια, εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να έρθει κάποιος από κοντά να γνωρίσει το έργο του οδείου μας, βεβαίως και τους καθηγητές μας, κυρία.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας, κυρία Νεστορίδου, που στηρίζετε το οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, που είστε αργός, και βεβαίως σε αυτό το σημείο να πούμε ότι όλα τα όργανα που διδάσκουμε, τα τμήματα, οι σχολές, είναι αναγνωρισμένα από το κράτος, από το Υπουργείο Πολιτισμού, και βεβαίως υπάρχουν και οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες στους σπουδαστές και αποφύτους μας να μπουν σε κάποια συμφωνική ορχήστρα και να έχουν μια επαγγελματική ανέλυξη, όπως για παράδειγμα να γίνουν εκπαιδευτικοί είτε σε σχολεία είτε σε μουσικά ιδρύματα. Κυρία Νεστορίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας, καλή δύναμη και να έχουμε μία ακόμα δημιουργική μουσική χρονιά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι από πλευράς μου μία όμορφη και δημιουργική χρονιά για όλους μας.
0: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, ήμασταν συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Μεταθάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ασύν από σένα.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 210-4118-646.
10: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε,

έκτισης κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατ' οδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσεω με ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, μυθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότι ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Είναι επί του Κύριου Μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πειραϊκή Εκκλησία.

φύλα του στα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για την πίστη και την αγάπη και βέβαια, παίρνοντας παράδειγμα και από τους Αγίους Πατέρες, είδαμε τι οι Θεοφόροι Πατέρες για την πίστη και την αγάπη λέγουν πάνω στο μεγάλο θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων του ανθρώπου και της Εκκλησίας εν γέννη με την κοινωνία. Η πίστη, αδελφοί, στην πορεία της εφαρμογής της ολοκληρώσεώς της οπωσδήποτε πρέπει να περάσει μέσα από τον δρόμο του συνανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να χάνει τη λατρεία της. Και πρέπει η πίστη στην ανοίξη από τον άνθρωπο, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Είναι εξόχως επεξηγηματική η θέση του Ευαγγελίου της Κρίσεως και ειδικότερα στα λόγια του Κυρίου. Κάθε τι το οποίο κάνατε σε ένα από τους πτωχούς αδελφούς μου, οι οποίοι φαίνονταν άσημοι και πολύ μικροί, το κάματε σε μένα, μας λέγει το Ιερόν μας Ευαγγέλιο. Θέλει δηλαδή ο Χριστός η έμπρακτη πίστη μας, η οποία είναι εφαρμοσμένη αγάπη, να αναφέρεται στον αδελφό του, ο οποίος είναι και αδελφός μας, σύμφωνα με τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Είμαστε μέλη του σώματός του, από τη σάρκα του και από τα... Ακριβώς επειδή συνυπονοεί και το σταθμό το οποίο έκανε ο καλός Σαμαρίτης για να πλύνει και να περιποιηθεί και να δέσει τις πληγές του Ιουδαίου, αλλά και το πανδοχείο όπου τον μετέφερε με το υποζύγιό του για να τον φροντίσουν περισσότερο, περιλαμβάνει και τη στάση την οποία κάνει ο πιστός για προσφορά. Και αυτοί, αδελφοί, πάλι η με αυταπάρνηση και στο όνομα του Χριστού προσφορά σημαίνει σμήλευμα των εγωιστικών προεξοχών του πιστού ανθρώπου. Όμως το σμήλευμα αυτό σφυρίζει, εδραιώνει την αδελφοσύνη και ενότητα των ανθρώπων μεταξύ τους, αφού βασική της προϋπόθεση είναι η καλλιέργεια των χαρακτήρων. Η ζωή του πιστού, αδελφοί, δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητη από τη ζωή του πλησίον. Ο κάθε χριστιανός δεν πρέπει να αποβλέπει μόνο στη σωτηρία της ψυχής του, αλλά να γίνεται και όργανο να διαδίδεται η Βασιλεία του Θεού μεταξύ των συνανθρώπων του. Γι' αυτό τα μέλη της νέας εν Χριστώ κοινωνίας δεν αποτελούν πια μεμονωμένα άτομα, αλλά ένα ενιαίο σώμα το οποίο έχει κεφαλή τον Χριστό. Η σχέση αυτή της κεφαλής και του σώματος του Χριστού υπάρχει και συνεχίζεται στην ιστορία της ανθρωπότητας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία και για την Εκκλησία. Συνεχιστές δε του έργου αυτού δεν υπήρξαν μόνον οι Άγιοι Απόστολοι και ο Ιερός Κλήρος, αλλά και οι απλοί χριστιανοί ως μέλη του ιδίου σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και όλοι οι πιστοί χριστιανοί αποτελούν τους φυσικούς φορείς της μετάδοσης της Θείας Διδασκαλίας του Χριστού

και τα όργανα με τα οποία ο Θεός ενεργεί μεταξύ των ανθρώπων. Ο τρόπος με τον οποίο οι πιστοί συντελούν στη σωτηρία των συνανθρώπων τους δίδεται από τη γνωστή παραβολή της ζύμης, την οποία είπε ο Κύριος: «Ομοιάζει η βασιλεία των ουρανών και το κήρυγμα με το προζύμι, το οποίο πήρε μια γυναίκα και το έκρυψε σε μεγάλη ποσότητα αλευριού και έμεινε εκεί κρυμμένο έως ότου ζυμωθεί ολόκληρο το ζυμάρι του αλευριού». Έτσι είναι και η βασιλεία των ουρανών πάνω στη γη, με το κήρυγμα της πίστεως, το οποίο ως άλλο προζύμι ισχωρεί σιγά σιγά και αναζυμώνει όλη τη μάζα της ανθρωπότητας. Σχολιάζοντας την ευεργετική αυτή επίδραση των πιστών μέσα στον κόσμο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί και λέγει: «Όπως το προζύμι μεταβάλλει το ζυμάρι όταν βρεθεί πλησίον στο μείγμα του αλευριού, και όχι απλώς πλησίον, αλλά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανακατευθεί μαζί του, διότι δεν είπε απλώς τοποθέτησε, αλλά έχωσε μέσα στο μείγμα. Έτσι και εσείς οι χριστιανοί, όταν έλθετε σε επαφή και αναμειχθείτε με αυτού, οι οποίοι σας πολεμούν, αγώνα υπεροχή και νίκη των πιστών, αλλά την εξαιτίας του εναρέτου παραδείγματος και της αγιότητας της ζωής, μεταστροφή της πίστεως. Και καθώς το προζύμι εκείνο σκεπάζεται τελείως από το μείγμα του αλευριού, δεν εξαφανίζεται όμως. Βάλει τα στοιχεία του μείγματος σε προζύμι, κατά τον ίδιο τρόπο θα συμβεί και στο κήρυγμα. Για να λειτουργεί λοιπόν ο πιστός χριστιανός ως κατάλληλος αγωγός της ανακαινιστικής δυνάμεως του Χριστού στον κόσμο, πρέπει σύμφωνα με τα προηγούμενα να διατηρεί με τον καθημερινό εξαγιασμό του ανώθευτη την ιδιότητα της ζύμης. Διαφορετικά, εξαντικειμένου, θα αδυνατεί να μεταβάλει και το υπόλοιπο αλεύρι. Ακόμα επιβάλλεται να κινείται ταπεινά, λάθρα, κρυφίως δηλαδή, για να αφήνει την χάρη του Θεού να ενεργεί τα μεγάλα και θαυμαστά. Και τούτο διότι η κρυμμένη εν Χριστώ Αγία Ζωή των πιστών είναι αυτή η οποία ελκύει την πανσθενή χάρη του Αγίου Πνεύματος, και μόνο από μια τέτοιου είδους θεανθρώπινη συνεργασία μπορούν να εκπηδούν υπέρλαμπνα πνευματικά φώτα από τα υπαρκτά μέχρι χθες ερεύη της αβύσου της αμαρτίας. Για τα συνειδητά λοιπόν μέλη του σώματος αδελφοί του Χριστού αποδεικνύεται ότι η προσφορά της συνεργασίας τους για τη λύτρωση αδελφών είναι ανάγκη, και ως τέτοια δεν μπορεί να βρίσκεται σε προαιρετική βάση. Αποτελεί υποχρέωσή τους. Είναι αδύνατο ποτέ οι χριστιανοί, οι οποίοι είναι μέλη της νέας Χριστοκοινωνίας, οι οποίοι γνώρισαν τον Χριστό, την πίστη και την ελπίδα, και οι οποίοι τρέφονται και χορταίνουν πνευματικά, να αδιαφορούν για την πνευματική πείνα και τη δίψα των άλλων αδελφών τους. Επιτρέπεται να μένουν απαθείς και ασυγκίνητοι μπροστά στον πνευματικό θάνατο κάποιου ή κάποιων μελών του ιδίου τους πνευματικού σώματος? Αναντήρητα, μια τέτοια στάση δηλώνει εγκληματική έλλειψη της αγάπης. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος και πάλι, για να τονίσει ότι η αγάπη η οποία βλέπει η σωτηρία των άλλων επιβάλλεται, διότι είναι ασυγκρίτως ανώτερη από κάθε άλλη εκδήλωση αγάπης, λέγει λοιπόν ο Άγιος Πατήρ: «Διότι και αν κανείς εξοδεύσει αμέτρητα χρήματα, το έργο το οποίο κάνει δεν είναι ανάλογο με το έργο εκείνου ο οποίος σώζει την ευσέβεια. Αυτός ο οποίος προσφέρει στον πτωχό τον ελευθερώνει από την πείνα, αυτός όμως ο οποίος διορθώνει τον αμαρτωλό καταστρέφει την ασέβεια. Εκείνος πρόσφερε ανακούφιση στην πτώχεια, ενώ αυτός την παρανομία κατέπαυσε. Εκείνος απάλαξε το σώμα από την οδύνη, αυτός την ψυχή από τη γέννα άρπαξε. Σας έδειξα το θησαυρό, μη χάσετε λοιπόν το κέρδος». Δεν είναι δυνατόν εδώ να προφασίζεστε και να επικαλείστε λόγους πτωχίας. Εδώ η δαπάνη είναι σε λόγια και το έξοδο σε ομιλίες. Μη λοιπόν διστάσουμε να αναβάλουμε το έργο, αλλά με πολλή επιμέλεια και προθυμία
συλλάβουμε τους αδελφούς. Και με αυτή την έμπρακτη αγάπη για τη σωτηρία των συνανθρώπων αδελφών μας, θα αποδεικνύουμε ότι είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού, αφού ο ίδιος είπε ότι η αγάπη θα είναι το διακριτικό γνώρισμα των οπαδών του. Με αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές δικοί μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Η αγάπη αυτή θα εξασφαλίσει το σεβασμό και την εκτίμηση των ανθρώπων περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική προσφορά ή ακόμα και εντυπωσιακή δράση. Η αγάπη αυτή, η οποία θα ακτινοβολεί την ηθική ποιότητα των πιστών και θα φανερώνει την πηγή από την οποία την αντλούν, τον Τριαδικό δηλαδή Θεό, και αυτό διότι τα μέλη της νέας εν Χριστώ κοινωνίας ζουν μέσα στον κόσμο με την αγάπη ως μετοχή και μίμηση της υπερκόσμιας ζωής της Αγίας Τριάδος. «Όποιος με αγαπά», είπε ο Χριστός, «θα φυλάξει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έλθουν προς αυτόν, εγώ και ο πατέρας μου, και θα κατοικήσουμε μόνοι μας, πάντας την καρδία του σε έμψυχο και ζωνό μας». Η μικρή καρδιά του ανθρώπου, η οποία δεν μπορεί να περιλάβει όχι ολόκληρο τον κόσμο, αποδεικνύει: «Εν περιπατήσω εν ημίν», θα περπατήσω ανάμεσά σας, είχε πει στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. «Μονήν παρά αυτό ποιήσομεν», λέγει ο Χριστός. Μάλιστα είναι ασύλληπτο για αυτούς οι οποίοι ζουν μακριά από τον Θεό. Όμως είναι συνάμα και μια γλυκιά και ουράνια πραγματικότητα. Κάθε καρδιά η οποία δέχεται με προθυμία τις ενέργειες της Θείας Χάριτος γεμίζει με την παρουσία του Τριαδικού Θεού. Ζει μέσα στο Θεό και απολαμβάνει την ευφροσύνη και τα αγαθά της Θείας Ζωής, και μέσα σε αυτήν την κατάσταση κινείται με αγάπη προς τον πλησίον. Έτσι η αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους, αδελφοί, είναι αντανάκλαση της ειλικρινούς αγάπης και αταλάντευτης πίστεως προς τον Χριστό. Και συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στην Ορθοδοξία οι αρετές πίστη και αγάπη βρίσκονται σε μια διπολική και αμφίδρομη σχέση, η οποία καθορίζει και εξαγιάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ ο άνθρωπος ανηφορίζει προς την θέωση. Γι' αυτό και η πίστη με την αγάπη συνιστούν το άσυστο υπόβαθρο αλλά και το λαμπρό επιστέγασμα της θρησκευτικής και ηθικής και κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Είπαμε προηγουμένως ότι η νέα κοινωνία, το μυστικό σώμα του Χριστού, περιβάλλεται προς το ανθρώπινο σώμα, και όπως το ανθρώπινο σώμα τίποτα δεν είναι άχρηστο, αλλά και το πιο μικρό και δυσδιάκριτο όργανο έχει τον προορισμό του και συντελεί στην κανονική λειτουργία του όλου σώματος, έτσι και στη νέα κοινωνία, την Εκκλησία, κάθε μέλος οφείλει να καθίσταται χρήσιμο οσοδήποτε αφανές και αν είναι. Η άρρηκτη ενότητα της κεφαλής, η οποία εστίν ο Χριστός, με τα μέλη της θεοσύστατης κοινωνίας νοηματοδοτεί την αναγκαιότητα αυτής. Αφανείς και καλυμμένες κάτω από το δέρμα και τις άρκες αρτηρίες ή κρυμμένα στο θώρακα και στην κοιλία όργανα, είναι απαραίτητα για τη ζωή του οργανισμού. Έτσι ακριβώς και στη νέα κοινωνία, και τα πιο αφανή μέλη μπορούν να συντελέσουν στην προαγωγή της πνευματικής ευεξίας του όλου μυστικού σώματος, όπως επίσης είναι δυνατό και να ανακόψουν την πνευματική του πρόοδο και τελείωση, να το αποδυναμώσουν και πνευματικά να νεκρώσουν κάθε ηγμάδα του, έως ότου το καταντήσουν πνευματικά νεκρό. Όπως δε στο ανθρώπινο σώμα υπάρχει ενότητα μεταξύ των διαφόρων μελών του, και οστά και μυς και νεύρα και αρτηρίες είναι τοποθετημένα σε συνενωμένα αρμονικά και συντελούν στην ολοκλήρωση του ενός σώματος. Έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία. Κάθε μέλος παραμένει στη θέση του
και δεν ζητεί να καταλάβει τη θέση στην οποία άλλο μέλος έχει ταχθεί, ούτε επιζητεί να υπηρετήσει το προσωπικό του εγώ, αλλά συνεργεί με πρόθυμη αγάπη και με τα υπόλοιπα μέλη του σώματος προς το σκοπό να διατηρείται το όλο σώμα σε ευεξία. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, επιτυγχάνεται κατά αυτόν τον τρόπο ώστε η θεοσύστατη κοινωνία της Εκκλησίας του Χριστού να συνδέεται άρρηκτα με την κεφαλή της, δηλαδή το Χριστό, αλλά και με τα μέλη της. Για το πρώτο υπερισχύει η χάρη και οι ενέργειες του Θεού. Για το δεύτερο, πρωτεύοντα ρόλο παίζουν οι ενέργειες και η όλη ζωή του πιστού, η οποία καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών και του όλου σώματος, ανεξάρτητα από τη θέση, την επιφάνεια ή την αφάνεια της ιδιότητας, τον τίτλο, το όνομα, αφού χωρίς τη συγκατάβαση του Θεού δεν λαμβάνει κανείς τίποτα από τα παραπάνω. Γι' αυτό η κοινωνία του Θεού οικοδομείται και στην αμοιβαία αγάπη, η οποία απορρέει από την συνέστηση ότι όλοι άσημοι και επίσημοι είμαστε αδύνατα πρόβατα, τα οποία έχουμε απόλυτη ανάγκη του ενός ποιμένου μας του Χριστού. Από αυτή την αγιογραφική θέση του Ιερού Χρυσοστόμου μπορεί να κατανοηθεί και ο ακόλουθος παράλληλος λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Νανζιανζινού, όπου φαίνεται ότι αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο στο όνομα του Χριστού ενεργεί την ταύτιση των διαφορετικών ιδιωτήτων σε μία, αφού μία είναι η ανθρώπινη φύση. Έτσι, σύμφωνα με τον Ιερόν Πατέρα, διότι το μεν να κυβερνά και να προπορεύεται, το δε να οδηγείται και να διοικείται, και ούτε το ίδιο πρόσωπο και τα δύο εκτελεί, εάν βέβαια δεν είναι το ίδιο το άρχιν και το άρχεσθε, και γίνονται και τα δύο ένα στον ένα Χριστό από το ίδιο Άγιο Πνεύμα, συντιθέμενα και συναρμολογούμενα. Κυρίαρχος λοιπόν συνθετικός νόμος της κοινωνίας του Θεού, η αμοιβαία αγάπη, η οποία αμβλύνει διαφορές και γεφυρώνει αποστάσεις, διατηρώντας την συνοχή του σώματος της Εκκλησίας. Αλλά η ζωή της Εκκλησίας διατηρεί και την ποικιλότητά της, πλούτο και ποικιλομορφία. Ταλάντων χαρίζει ο Θεός στα μέλη αυτά του μυστικού σώματος του Χριστού, για να εξυπηρετηθεί κατά αυτόν τον τρόπο η δική τους σωτηρία. Ακολούθως, για τη διατήρηση της ενότητας και την όλη συγκρότηση της Εκκλησίας επιβάλλεται ο ζωηγόνος αέρας του ταπεινού φρονήματος, ο οποίος όταν πνέει αποκαθαίρει κάθε υψηπετή δυσοδεία. Η ερωτηματική ευαγγελική ρίση πείθει κάθε αντιλογία περί του θέματος. Ποιο χάρισμα έχεις το οποίο δεν έλαβες από το Θεό? Όλα από το Θεό τα έχεις. Εάν δε καθετή το οποίο έχεις το έλαβες από τον Θεό, γιατί καυχάσαι ως να μην έλαβες τίποτε? Και έχει ιδιαίτερος ο Απόστολος του Θεού υπόψη του το πόσο αναγκαίο έναντι τον Ιησού Ιησού μέσω της ταπεινής διακονίας του αδελφού, ο οποίος δεχόταν τις ευεργετικές ενέργειες του οποίου οποιουδήποτε έχοντος εξουσία οφείλει, ελεύθερος από κάθε ανθρωπαρέσκεια και δουλοπρέπεια, τιμή και σεβασμό έναντι των τεθέντων από τον Θεό ποιμένων. Γι' αυτό και λέγει σχετικά και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι η Εκκλησία δεν είναι για να φουσκώνουν τα πάντων, ούτε να γίνονται δουλοπρεπείς οι υπόλοιποι, αλλά είναι εξουσία πνευματική, η οποία έχει μάλιστα τούτο το πλεονέκτημα, ότι οι άντες φορτώνονται με περισσότερες και μεγαλύτερες φροντίδες και δεν ζητούν περισσότερες τιμές. Πρέπει να διοικούν την Εκκλησία σαν ένα σπίτι, σαν ένα σώμα. Κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να σκέπτονται όλοι, όπως ακριβώς και το βάπτισμα είναι ένα και η τράπεζα μία και η πηγή μία και η κλίση μία και ο πατέρας ένας, και σε αυτήν την πολύμοχθη διακονία των ποιμένων η γνησιότητα θα βρίσκεται στο πνεύμα της αυταπαρνήσεως, κατά το πρότυπο της άκρας αυτού ταπεινώσεως, ο οποίος ζώστηκε το λέντιο για να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, προτυπώνε αυτόν και έλεγοντάς τους
Οποιοδήποτε θέλει να γίνει μέγας μεταξύ σας, ας είναι υπηρέτη σας και ας σπουδάζει να γίνεται ευεργετικός στους άλλους. Και οποιοδήποτε θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας, οφείλει να ασκεί με κάθε ταπεινοφροσύνη την αγάπη και να γίνεται δούλος όλων σας. Βέβαια, με τα λόγια αυτά του Κυρίου διέστειλε την διακονία που αυτοί των εξουσιαστών του κόσμου, διότι ουδε μία σχέση υπάρχει μεταξύ εξουσίας και διακονίας και ουδείς συγκερασμός μεταξύ κοσμικής και πνευματικής εξουσίας. Γι' αυτό και κάθε δεσποτική ή τυραννική τάση είναι προς την αυθεντική εκκλησιαστική εξουσία. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ακολούθησε το πνεύμα της διακονίας, αποκαθέρει από κάθε διαστρέβλωση την αλήθεια περί της διακονίας των ποιμένων ως υπηρεσίας. Μη μας θεωρείτε λοιπόν αρχηγούς, αλλά έτσι ας μας θεωρεί ο καθένας σας, ως υπηρέτες δηλαδή του Χριστού και όχι ως οικοδεσπότες, αλλά ως διαχειριστές των ουρανίων και αγνώστων αληθιών τις οποίες απεκάλυψε ο Θεός. Σχολιάζοντας λοιπόν το χωρίο αυτό, αδελφοί του Αποστολού Παύλου, ο υπομνηματιστής σημειώνει και λέγει: «Και έτι άλλοι υπερτερούν και υπερτιμούν τον Απόστολο, αναβιβάζοντας αυτόν εις αρχηγόν μερίδος, ούτως αποποιείται διαρρίδην την τιμή και διακηρύσσον ότι δεν είμαι ο Κύριος, αλλά απλούς δούλος. Δεν είμαι δεσπότης, αλλά υπόλογος ενώπιον του Κυρίου, διαχειριστής. Και έτι οι Απόστολοι κατήχων το ύψιστο εν τη εκκλησία αξίωμα, δεν έπαβον να είναι δούλοι του Κυρίου, εντεταλμένοι επί της θεραπείας των λοιπών δούλων του Κυρίου, του διδώνε εν καιρό το σιτομέτριον σε αυτούς», μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «και να επιστατούν επί της εργασίας αυτών». Αποτελεί λοιπόν αξιοκατάκριτον και ασεβής φετερισμών να παρασυρώμεθα υπό της εξουσίας την οποία διαχειριζόμεθα εν τη εκκλησία και να μεταβαλώμεθα από δούλη εις δεσπότας και από υπηρετών του Χριστού σε νοσφιστάς των δικαιωμάτων του. Εκείνος και μόνον, αδελφοί, εκείνος κάθεται επί του δεσποτικού θρόνου εν τη εκκλησία και πάντες οι ιονδήποτε αξιωμαφέροντες λειτουργοί του ίστανται παρά τον θρόνο του ή να δέχονται τας διαστάσεις αυτάς και βεβαίως ποια ασέβεια και ποια άφρονα συναισθία και ανεσκυντία θα λέγαμε εις τον Χριστόν όταν αυτά γίνονται. Κατέβα από του θρόνου σου διότι θα καθίσω εγώ, αλλά και πάλι ο Ιερός Χριστόστομος πιστός στο λόγο του Κυρίου καθορίζει τα όρια των αρχόντων και αρχομένων στην εκκλησία, διακηρύσσοντας ότι δεν είναι κυρίαρχοι των πιστών ποιμένες, αλλά σύμβουλοι και καθοδηγοί. Λέγει λοιπόν: «Δεν είμαστε κυρίαρχοι της πίστεώς σας, αγαπητοί, ούτε παραγγέλουμε αυτά κατά τρόπο δεσποτικό. Έχουμε οριστεί για τη διδασκαλία του λόγου και όχι για την εξουσία, ούτε και για δεσποτισμό. Έχουμε θέση συμβούλων οι οποίοι συμβουλεύουν. Εκείνος ο οποίος συμβουλεύει λέει τη γνώμη του χωρίς να αναγκάζει τον ακροατή, αλλά αφήνει αυτόν ελεύθερο να προτιμήσει ό,τι θέλει από τα λεγόμενα. Είναι λοιπόν, αδελφοί, άξια ιδιαίτερης προσοχής και πλούσια σε πνευματική ωφέλεια η συλλογή εκ μέρους των αναγνωστών και τα όρια οι οποίοι χρησιμοποιούν στα θορίζει ότι αυτός είναι η κεφαλή μας και όλοι οι άλλοι είμαστε είτε οι ποιμένες είτε οι ποιμενόμενοι, είτε οι άρχοντες και οι αρχόμενοι, θα πρέπει να είμαστε σχέση μεταξύ μας, ούτως ώστε την πάροδο και την αγάπη

0: Ώρα Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Στο περιοδικό «Ο κόσμος της Ελληνίδος» του τεύχους Ιουλίου-Αυγούστου του 2015 δημοσιεύτηκε ένα κείμενο της κυρίας Μέρης Τσίχλη που έχει πάρα πολλά μηνύματα να μας δώσει. Ο τίτλος είναι «Η συγγνώμη». Νομίζω ότι είναι κατάλληλο μέσα στο πνεύμα της εκπομπής μας που μιλάει για παιδεία. Γράφει η κυρία Τσίχλη. Ένα πρωτότυπο βραβείο δόθηκε προμερικών ετών στη Μαρία Φίντα Μόρο, βραβείο καλοσύνης. Η Μαρία Φίντα Μόρο βραβεύτηκε γιατί πέτυχε μια δυσκολοκατόρθωτη αρετή, να συγχωρήσει τους δολοφόνους του πατέρα της. Είναι κόρη του Ιταλού χριστιανού πολιτικού Άλντο Μόρο που δολοφονήθηκε το 1978 από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Είναι πράγματι δυσκολοκατόρθωτη αρετή το να μπορεί να συγχωρεί κανείς μπροστά στα άλλα ωραία που μπορεί να κάνει στη ζωή του. Μπορεί για παράδειγμα να βοηθήσει κάποιον που έχει ανάγκη, φέρει κάτι σε έναν που το στερείται, να κοπιάσει για κάποιον που βρίσκεται σε μια δοκιμασία. Όμως το να συγχωρήσει κάποιον που τον έθιξε, που τον έβλαψε, που τον συκοφάντησε, που τον αδίκησε, που τον πρόδωσε, είναι στόχος που δεν πιάνεται εύκολα. Ο άνθρωπος έχει να παλέψει με τόσες αντιδράσεις του εαυτού του που πολύ δύσκολα υπερνικούνται. Χρειάζεται κάτι σαν ηρωισμός. «Τι πρέπει λοιπόν να κάνω για να συγχωρήσω», θα ρωτήσει κανείς. Δεν υπάρχει ανθρώπινη μέθοδος που να κατασκευάζει τη συγγνώμη. Μπορεί κανείς να φτάσει στη στοϊκή γαλήνη ή στη γενναία επιοίκεια με μεγάλη προσπάθεια στον εαυτό του. Αυτή όμως η προσπάθεια, χωρίς την πίστη μας στο Θεό, έχει μια μορφή απάθειας και αυτοπροστασίας, θα έλεγα. Οι σχέσεις μας με το Θεό θα είναι ανύπαρκτες όσες και αν κάνουμε προσευχές, όσες και αν κάνουμε προσφορές, αφού δεν κάνουμε το ένα, να συγχωρούμε. Εύλογα θα έλεγε κάποιος, μάλιστα, να συγχωρώ τον συνάνθρωπό μου. Αλλά η συγχωρητικότητα δεν πρέπει να έχει και όρια. Πρέπει επάπειρον να συγχωρώ εκείνον που πολλές φορές μου φταίει. Αυτή είναι μια απορία που την είχαν και οι μαθητές του Χριστού. Ο Πέτρος, εξ ονόματος και των άλλων μαθητών, ρωτάει τον Ιησού ως πού πρέπει να φτάνει η συγχωρητικότητα. «Είναι αρκετό να συγχωρήσω έναν που μου έφτεξε 7 φορές» και φυσικά εξυπακούεται «από την 8η και πέρα πάβω να τον συγχωρώ»? «Όχι», του απαντάει ο Χριστός, «θα τον συγχωρείς έως 70 κοντάκι σε 7, δηλαδή πάντοτε». Αυτό όμως δεν είναι βαρύ. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει τη δύναμη να συγχωρεί συνέχεια? Η αληθινή χριστιανική συγγνώμη δεν είναι παρά μια χάρη που δεχόμαστε από το Θεό. Η αληθινή συγγνώμη αρχίζει με το να αναγνωρίζει κανείς το κακό και να εξομολογείται τη φυσική κίνηση οργής που του προκαλεί. Έπειτα τη φέρνει στο Θεό για να βρει μια πραγματική γαλήνη. Η συγγνώμη δηλαδή είναι ένα θαύμα. Η συγγνώμη φθάνει
και στη λύθη της προσβολής. Γεννιέται όμως και μια άλλη απορία. Γιατί τέλος πάντων να συγχωρεί κανείς συνέχεια? Δεν θα πρέπει και ο φταίχτης κάποτε να μπει στη θέση του? Εδώ θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Άλλο είναι να γίνεται διεκδίκηση του δικαίου με νόμιμα μέσα και άλλο μέσα από την εκδίκηση. Πώς ο φταίχτης να μπει στη θέση του? Ο Απόστολος Παύλος λέει «Νίκα εν το αγαθό το κακόν». Δηλαδή, αν θέλεις να είσαι πραγματικός χριστιανός και να βάλεις τον άλλον στη θέση του, μόνο ένας τρόπος υπάρχει: να τον νικήσεις με το καλό που θα του κάνεις. Η κακία είναι αρρώστια. Έξω από την καλοσύνη και τη συγχωρητικότητα δεν υπάρχει κανένα άλλο φάρμακο τόσο δραστικό που να επιδρά πάνω στον κακό άνθρωπο. Η σπονδυλική της πνευματικής ζωής του χριστιανού είναι η αγάπη. Εχθρός άσπονδος της αγάπης είναι η εκδικητικότητα. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται να συνυπάρχουν. Από την εκδικητικότητα όπου το εξαγριώνει γιατί κάποιος μπορεί να έλεγε κουράστηκα να συγχωρώ. Δεν κουράζεται όμως να αμαρτάνει.

την οποία αγνοήσαμε και καλούμαστε και μπορούμε όταν αποφασίσουμε να βαδίσουμε το δρόμο του Θεού με τη βοήθεια και τη χάρη Του. Η συνεχής προσπάθεια και ο αδιάκοπος αγώνας δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να βελτιώνει τις αδυναμίες του, να γίνεται συνεχώς καλύτερο τις μικροπρέπειες. Όταν μάλιστα όλα αυτά συνδυάζονται με την πίστη στο Θεό και την προσευχή, ακόμη και αν ο άνθρωπος υποπέσει σε διάφορα παραπτώματα, θα μπορέσει σίγουρα να ξανασηκωθεί. Όμως πιο δυνατός, πιο συνετός αυτή τη φορά, πιο κοντά στο συνάνθρωπο και στον Κύριό του. Αυτά έχει γράψει στο περιοδικό «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» η κυρία Μέρη Τσίχλη και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να τα θυμόμαστε μας, γιατί όλοι έχουμε κάποιον που ενδεχομένως μας θύμωσε, μας πείραξε, μας δυσκόλεψε τη ζωή, αλλά το μεγαλείο του χριστιανού ανθρώπου είναι με την αγάπη στην καρδιά του να

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας διάβασα ένα κείμενο που είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό «Ο Κόσμος», γραμμένο από την κυρία Μέρη Τσίχλη και μιλάει για τις χάρη μάλλον ακόμα περισσότερο να αγαπάει τους εχθρούς του. Συνεχίσω με ένα άλλο κείμενο που επίσης μιλάει πολύ του Νίκου Ορφανού και δημοσιεύτηκε σε μια τοπική εφημερίδα που εκδίδεται στο Καρλόβαση της ΣΑΜ. Λέει «Ταπεινοφροσύνη, το θεμέλιο όλων των αρετών». Στις ομιχλώδεις από πολλές απόψεις εποχές που διερχόμαστε, του εγωκεντρισμού και του ατομισμού, τα απότοκά τους, την αλαζονία, τον κομπασμό, την έπαρση, τον ωφελημισμό και τα παρόμοιά τους, η ταπεινοφροσύνη σαν αρετή βρίσκεται σε κατάσταση ανησυχητικής έλλειψης. Πρόκειται για μια δυσάρεστη διαπίστωση καταλυτικής αντίληψης και συμπεριφοράς των ανθρώπων που τις σχέσεις την και την κοινωνική συνοχή τους. Ταπεινοφροσύνη κατά τους γλωσσολόγους είναι η ειλικρινής παραδοχή των αδυναμιών

μέλη των αρετών κατά τον φωτισμό θεολόγο, κληρικό και συγγραφέα του Σμέρου αιώνα, φιλόθεο Ζερβάκη. Η αρετή ήσαν πλήρη συνέστηση του ότι απέχουμε πολύ από το να είμαστε τέλειοι σαν ορθή αξιολόγηση των ικανοτήτων μας. Οι επιδιώξεις στη ζωή του ανθρώπου για πρόοδο και άνοδο και ο ζήλος για αυτές, χωρίς την φροσύνη, χωρίς την αρχή, σαν κορυφαίας αρχή αναγνώριζε και ο γραφέας Αντώνιος Ριβαρόλ ως εξής: υπάρχει ένα πράγμα πολύ πιο σπουδαίο από την υπερηφάνεια, η απλότητα, και είναι πιο σπουδαίο από την απλότητα η ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη έχει μεγαλύτερη σημασία και αξία για τους μεγάλους και διακεκριμένους όταν αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τη σοφή ρίση του Σοκράτη ότι εν είδα, ότι ουδέν είδα. Η ταπεινοφροσύνη εξυψώνει τον άνθρωπο αθόρυβα, του δίνει προστιθέμενη αξία, λάμψη και ψυχικό μεγαλείο. Είναι άφθαρτο και πολύτιμο κόσμημα του χαρακτήρα του. Η ταπεινοφροσύνη και η σεμνότητα χαρακτηρίζονται από την αξιοπρέπεια. Θέση ταπεινοφροσύνης και αλτρουισμού είχε επισημάνει και ο Κλήμης Ρώμης. Έλεγε: τόσο περισσότερο οφείλει κανείς σαν είναι ταπεινόφρον, όσο νομίζει ότι περισσότερο πρέπει να επιδιώκει το κοινό συμφέρον για τους άλλους και όχι για τον εαυτό του. Είναι πράγματι συχνή η διαπίστωση ότι πολλοί στην εποχή μας που δεν καταδέχονται να συμμετέχουν σε κοινές προσπάθειες για το κοινό συμφέρον, που δεν προβαίνουν σε μεμονωμένες ενέργειες για το καλό των συνανθρώπων τους, εξαιτίας της αλαζονίας και του εγωκεντρισμού, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά είναι για τους αφελείς. Ο Πυθαγόρας ασχολήθηκε με την έννοια, τη σημασία και το χαρακτηριστικά της ταπεινοφροσύνης. Έλεγε παραστατικά τα εξής: ο ταπεινός μοιάζει με το χαλί, γιατί ενώ φαίνεται ότι ποδοπατείται, δεν χάνει ποτέ την αξία του. Δεν δημιουργεί τα βήματα που ακούγονται πάνω από το χαλί. Θερμαίνει και ευχαριστεί τους γύρω του, όπως και το χαλί εκείνους που το πατούν. Η ταπεινοφροσύνη λοιπόν απαντάται με την αληθινή και με την ψευθή μορφή της. Η αληθής είναι η παραδοχή της περιορισμένης δύναμης, δυνατότητας και σοφίας του ανθρώπου. Εκφράζεται σαν απλότητα συμπεριφοράς πάντοτε και παντού, σαν κατανόηση με κάθε μορφή υποκρίση. Εκτίμηση του ανθρώπου. Τις άλλες αρετές έτος, η ψευδής και επίπλαστη ταπεινοφροσύνη είναι γνώρισμα των υποκριτών, των δειλών ανθρώπων που εκφράζεται προς με ταυτόχρονη κολακευτική έξαρση των προτερημάτων των άλλων. Η ταπεινοφροσύνη σαν αρετή κατέχει αξιολογικά εξέχουσα θέση και έχει

0: σχετικές με την ταπεινοφροσύνη σαν θέσεις και προτροπές, όπως για παράδειγμα ο Θεός υπερήφανης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη, και τεκνία γυνεύεστε εν εαυτής και μη τα υψηλά φρονείτε, αλλά συνεπάγει ταπεινής. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος μέσα από τις επιστολές του προσέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χριστιανική αρετή της ταπεινοφροσύνης. Έγραφε «Ενδύσας Θεούν σπλάχνα εκτιρμού, Χριστότητα ταπεινοφροσύνην, πραότητα μακροθυμίαν». Και «Μεταπάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητας μεταμακροθυμίας ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη». Με το ίδιο πνεύμα και ο Απόστολος Πέτρος έγραφε στην καθολική επιστολή του «Πάντες δε αλλήλεις υποτασσόμενοι την ταπεινοφροσύνην εγκυμβώσαστε, φορέστε και κουμποθείτε σφιχτά». Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος είναι, έχει και φροντίζει χωρίς να περηφανεύεται, συνεπάζει και προφαντός χωρίς να θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω όλων των άλλων. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου και σας ευχαριστούμε θερμά που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Λειτουργούντος ενός ιερέως μετά διακόνου ή και χωροστατούντος αρχιερέως, ο διάκονος εξέρχεται εκ του ιερού βήματος και λαβών ευλογία παρά του ιερέως ή παρά του αρχιερέως, εάν χωροστατεί, και προσκυνεί σας τρεις λέγει ευλόγησον δέσποτα. Ο ιερεύς, εκφώνος, υψών το Ιερό Ευαγγέλιον και ποιών τύπων σταυρού λέγει ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγάλη η δόξα της Βασιλείας του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Η διατύπωση Βασιλεία του Θεού αποκτά ασφαλώς συγκεκριμένο περιεχόμενο με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τη διατύπωσή της και στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός καθιστά το λαό του βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Έκτοτε η έννοια της Βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυσταγωγεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της Βασιλείας που είναι εγγύς, όπως διατυπώνεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Ήγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτή τη βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς. Και αυτό το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από την σύγκρουση είναι ερώτημα περί βασιλείας. Για ποια βασιλεία πρόκειται? Από τη μια μεριά η κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη, ο Ιησούς το ανοίγει σε μια προοπτική ατελεύτη του χρόνου και απέραντου τόπου. Μαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας, φέρει τη φύση μας, αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας, που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας, το ευχαριστιακό δείπνο, κορμός και κέντρο κάθε θείας λειτουργίας. Τελείται σε ένα μικρό εκκλησάκι είτε σε μεγάλο ναό.

ερχόμαστε να μιλήσουμε στην βασιλεία των ουρανών. Όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν, αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε βασιλεία του Πατρός του Πνεύματος. Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτή την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας, άρχισε να διαστρέφεται από τον φιλοσοφικό και λογικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, που είναι η εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους, ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής του ανθρώπου έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος.

Η πρόταση του ιερέα καταλήγει. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τρεις φορές στην κοινή αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για πρόταση ανατροπής, γιατί μας εισάγει σε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, αλλά διορθώνεται εντός εισαγωγικών, ανοιγόμενος και ο λειτουργικός χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βεβαιωτικός χρόνος του πάντοτε, αλλά ένας χρόνος σχέσης θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτό το χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας, φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί.

Τώρα μετά την εκφώνηση της ταυτότητας της νέας μας πατρίδας, είμαστε έτοιμοι να αναφέρουμε προς το Θεό τα αιτήματά μας. Τα ειρηνικά και τα αντίφανα. Αιτημάτων επειδή ξεκινούν με τη λέξη ειρήνη. Αυτά τα αιτήματα είναι δεήσεις, δηλαδή προσευχητικά κείμενα προς το Θεό. Τα αιτήματα είναι 9. Στις σημερινές φυλάδες είναι 10, επειδή ανάμεσα στο 5ο και στο 6ο έχει προσθεθεί δέηση για τις αρχές και τις εξουσίες του έθνους. Αυτά τα αιτήματα, αυτές οι δέησεις, αναφέρονται περισσότερο στην κατάσταση της ιστορίας. Προσκαλούν δηλαδή το Θεό να οικονομήσει εντός της ιστορίας, ώστε να είναι ειρηνικός και ακίνδυνος ο βίος μας. Και ο διάλογος που διεξάγεται μεταξύ ιερέως και λαού, όπου ο πρώτος εξαγγέλει το αίτημα και ο δεύτερος επιβεβαιώνει και επαυξάνει με το Κύριε ελέησον, αφορά όχι μόνο τα βαπτισμένα μέλη του σώματος του Χριστού, αλλά και όσους πορεύονται προς το φωτισμό, δηλαδή τους κατηχούμενους.

Ο διάκονος λοιπόν ή ο ιερέας εκφωνούν «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Και ο λαός απαντά «Κύριε ελέησον». Αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα αναπέμψουμε όντας σε μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης. Να βρεθούμε σε ειρηναία κατάσταση ή τουλάχιστον να θέλουμε να είμαστε σε ειρηναία κατάσταση, να την αναζητάμε αυτή την κατάσταση για να μπορούμε να εκφέρουμε αυτά τα αιτήματα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σχολιασμός της σχέσης Θεού και ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι διάλογος που προϋποθέτει τη γνώση του ονόματος του Θεού. Κύριος πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος και αληθινός. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Για την ειρήνη από το Θεό και για τη σωτηρία των ψυχών μας, μας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το πρώτο αίτημα που καταθέτουμε είναι ανακεφαλαιωτικό όλων των αιτημάτων που θα ακολουθήσουν. Επίσης, από την αρχή της Θείας Λειτουργίας καταθέτουμε το ερώτημα της διαλεκτικής ανάμεσα στην ιστορία

ιστορία, δεν μπορεί να οδηγήσει στη βασιλεία, ακόμα και όταν έχει να μας παρουσιάσει σπουδαία επιτεύγματα της ανθρώπινης σκέψης και πράξης, όσο η προοπτική της είναι εγκλωβισμένη σε μια αυτόνομη διάσταση ή βασίζεται σε διαχείριση των κτιστών δυνάμεων. Για την Εκκλησία, η ιστορία χρειάζεται ένα άλλο περιεχόμενο που θα το αντλήσει εκτός της κτιστότητας, περιεχόμενο που η βιβλική γλώσσα το ονομάζει παρουσία πνεύματος και αποδοχή αυτής της παρουσίας. Γι' αυτό και επισημαίνεται ότι η σωτηρία του ανθρώπου

άνωθεν ειρήνη είναι η ειρήνη που φέρει ο Χριστός. Για να προσδιορίσει την αναγεννητική δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, καθώς και από τον Ιάκωβο για να προσδιορίσει το αληθές περιορισμό στους μαθητές του, αναγγέλλοντας την έλευση του Αγίου Πνεύματος που θα αποκαλύψει πάσαν την αλήθεια ότι η ειρήνη που αυτός δίδει δεν έχει σχέση με την ειρήνη που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος. Ειρήνη να αφήνει.

ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη ημήν. Πρόκειται για ειρήνη που εκτελήσουν εντός μας οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, που εμπεριέχει τους μόνους μαθητές του. Ειρήνη ημήν. Και δυνάμεις επί της γης. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Πρόκειται για την αναμενόμενη ειρήνη που έχει υποσχεθεί ο Θεός και που η θεολογία των προφητών ανυψώνει σε κεντρικό άξονα σωτηρίας, διευκρινίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην ειρήνη του κόσμου και την ειρήνη του Θεού. Και από τους ανθρώπους εμπεριέχει σχετικότητα και συχνά είναι ψευδεπίγραφη, όπως σχολιάζει ο προφήτης Ιερεμίας. Ειρήνη, ειρήνη και πού εστίν ειρήνη, ή όπως υπογραμμίζει ο προφήτης Εζεκιήλ, ειρήνη, ειρήνη και ούκ εστίν ειρήνη. Το αίτημα για την άνωθεν ειρήνη συνδέεται με τη σωτηρία της ψυχής. Επομένως εντάσσεται σε εσχατολογική προοπτική. Και όταν αναφερόμαστε σε σωτηρία ψυχής, αναφερόμαστε σε θεραπεία της φύσεως, η οποία ασθενεί λόγω της ντροπής προς την αμαρτία και λόγω της παρουσίας του θανάτου. Το ερώτημα για τη σωτηρία έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και όχι απλώς ηθικό.

υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για την ειρήνη όλου του κόσμου και για τη στερέωση των Αγίων Εκκλησιών του Θεού και για την ένωση όλων των ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο λαός απαντά, Κύριε ελέησον. Επιμερίζουμε τώρα τα αιτήματά μας, ώστε οι συνθήκες μέσω των οποίων επιχειρούμε την πορεία μας προς την κοινωνία με τον Χριστό να μην μας δυσκολεύουν. Η ειρηνική κατάσταση όλου του κόσμου, ακόμα και αν φαίνεται ανέφικτη λόγω των ανθρώπινων ενεργειών, είναι πανανθρώπινο αίτημα. Όρος ουσιώδης για να επιτυγχάνεται η ειρήνη του κόσμου είναι η ευστάθεια των εκκλησιών του Χριστού και η ένωση όλων στη μία εκκλησία του Χριστού. Μια τέτοια ενότητα πίστεως νοηματοδοτεί τον κόσμο ολόκληρο και συμβάλλει στην προσπάθεια της ειρηνικής διαβίωσης των ανθρώπων. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Γι' αυτόν εδώ τον Άγιο Ναό και για εκείνους που εισέρχονται σε αυτόν με πίστη, με ευλάβεια και με φόβο Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο Άγιος οίκος του Θεού είναι αυτός στον οποίο μαζευόμαστε για να συνδεθούμε με το σώμα του Χριστού, με τη διακήρυξη του ίδιου, ο οποίος μας βεβαίωσε ότι όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Αυτός ο οίκος περικλείεται σε ορατά όρια, βρίσκεται δηλαδή εν ορίης, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον όρο εν ορία, για να τον προσδιορίσουμε. Και βέβαια ένας τέτοιος οίκος λαμβάνει περιεχόμενο από την παρουσία λαού, τους πιστούς, τα μέλη του σώματος του Χριστού, στο οποίο ενταχθήκαμε έκαστος με το βάπτισμά μας, που τον αναδεικνύει σε τόπο παρουσίας του Θεού. Αυτοί οι πιστοί εισέρχονται, είναι οι ισιώντες, για να παρακαθίσουν γύρω από το τραπέζι της ευχαριστίας και να πραγματοποιήσουν τον τρόπο της Βασιλείας του Θεού. Εισερχόμαστε στον ναό με πίστη, ευλάβεια και φόβο Θεού. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στον αναστημένο Χριστό. Ευλάβεια σημαίνει αποδοχή όσων λαμβάνουμε ως δωρεά από το Θεό. Φόβος Θεού σημαίνει αρμονία στη σχέση κτιστού και ακτίστου.

υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για τους ευσεβείς και ορθόδοξους χριστιανούς σας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το αίτημα αυτό διαμορφώθηκε κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας, αντικαθιστώντας το υπέρ των βασιλέων αίτημα. Διαφοροποιείται από το προηγούμενο επικεντρώνοντας τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς. Η διαφοροποίηση δεν είναι αξιολογική αλλά παιδαγωγική. Υποδεικνύει έναν δρόμο, την ευσέβεια και την ορθή πίστη, την ορθή δόξα. Η ευσέβεια ταυτίζεται με την ορθή πίστη, την κατευσέβειαν διδασκαλία, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο. Υπάρχει ένα μυστήριο αυτό που εκδιπλώνει την ιστορία της Θείας Οικονομίας και που στην ελληνική γλώσσα ονομάζεται το της ευσεβίας μυστήριον. Ο ευσεβής πιστός είναι πραγματικά μύστης αυτού του μυστηρίου. Πιστοί, ευλαβείς και φοβούμενοι το Θεό υπάρχουν παντού. Τους βρίσκουμε μάλιστα σε πολλές πνευματικές και θρησκευτικές παραδόσεις και τους υποδεχόμαστε. Αλλά ευσεβείς και ορθόδοξοι είναι αυτοί που παραδίδονται σε μια συγκεκριμένη παράδοση, την παράδοση της Ορθοδοξίας. Και αυτή η παράδοση θεμελιώνει ένα πρόβλημα, μία οδό, δια της οποίας είναι ασφαλέστερο να συναντηθεί ο πιστός με τον εραστή της ψυχής μας, με τον ημφίο Χριστό.

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών του Δίνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για τον Αρχιεπίσκοπό μας, εδώ μνημονεύεται το όνομα, για τους Τίμιους Ιερείς, για τους Διακόνους του Χριστού, για όλο τον κλήρο και το λαό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου που προεδρεύει της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι τιμητική, αλλά λειτουργική και δογματική. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε απλώς τον Επισκόπο. Η αναφορά του ονόματος του έχει Εκκλησίας. Και δεν είναι τραπέζι ατόμων που έχουν κοινή ιδεολογία, που έχουν κοινά συμφέροντα, που έχουν κοινές απόψεις. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε ως μέλη σώματος Χριστού και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας έχει παραδοθεί. Και εγγυητής είναι ο επικεφαλής της συνάξεώς μας, ως πατήρ κλήρου και λαού, ως ορατή έκφραση του ίδιου του Χριστού. Μέσα σε αυτόν τον κλήρο και το λαό υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν και θέλουμε να δεηθούμε για αυτούς ιδιαίτερα. Είναι και ένα είδος έμεσης ευχαριστίας από αυτούς που διακονούν μέσα σε αυτόν τον οίκο δωρεάν. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

0: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Παυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτή. Είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, ό,τι αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει από την κοινωνία.

των ένσαρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση. Είναι μία... που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναλήπτες στιγμές της ζωής σας. Και φιλικό. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Δωρεάν πάρκινγκ και τα 5.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Ώρα Ελλάδος 5.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

παρέα του. Είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή, η οποία ερμηνευτικά και πάντοτε με τη βοήθεια των πατέρων και το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Ζήσαμε μέσα στην Εκκλησία κλίμα Πεντηκοστής. Ζήσαμε και σήμερα στις μοναδικές πνευματικές. Στην Εκκλησία δεν ακούμε ούτε θεωρίες ούτε ιδεολογίες. Ό,τι έχει ακουστεί από το στόμα του Κυρίου στο Άγιο το βλέπω πόνεται στη ζωή των ανθρώπων. Η ζωή των ανθρώπων καθημερινά, των ανθρώπων κάθε εποχή, επιβεβαιώνει τον λόγο του Κυρίου. Και γι' αυτό δεν μιλάμε γενικά και αόρατα το πνεύμα, αλλά συναντάμε εκείνους οι οποίοι ανοίχτηκαν η χάρη του Θεού και κάλυψε όλα.

δεύτερη και η δεύτερη Ιωάννης ο πρόδρομος, ο βαπτιστής του Κυρίου, έχει αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη, έχει μαρτυρήσει ομολογώντας ακόμη και με το μαρτύριό του την αλήθεια του Θεού. Η κλίση την οποία συναντούμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, η δεύτερη που πλέον αφήνουν τα πάντα και ακολουθούν τον Κύριο. Να σταθούμε στις προσωπικότητες και στην ζωή των Αγίων Αποστόλων. Πολλές φορές ακούμε ότι οι Άγιοι Απόστολοι ήταν άνθρωποι αφανείς κοινωνικά και είναι γεγονός. Θα μπορούσαμε να πούμε δεν ανήκουν στις τάξεις των πλουσίων, των επιστημών, φαρισαίων, των γραμματέων. Δεν ανήκουν στις τάξεις. Είναι αφανείς την καθημερινότητά τους, την είναι άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται να μην έχουν ιδιαίτερη μόρφωση, είναι άνθρωποι ταπεινοί, άνθρωποι. Αυτό δεν σημαίνει πολλά γράμματα το ότι αφανείς κοινωνικά

πρωταγωνιστές της ζωής, ποιείς ή ζούσαν. Ο Ανδρέας, δηλαδή φαίνεται ότι είναι άνθρωποι που διψούν για την ανθρώπους εκείνοι μένουν τον Μεσσία. Οπότε ναι μεν δεν γνωρίζουν πολλά γράμματα, είναι αφανείς κοινωνικά, παρόλα αυτά όμως έχουν χαρίσματα, είναι οι δίστασαν να κοπιάσουν, δεν είναι βολεμένοι για να ξεβολευτούν, έχουν την ευφυΐα τους, την πίστη τους, έχουν τον αγώνα τους, έχουν δηλαδή αρκετά στοιχεία τα οποία φυσικά θα επισκεφθεί και η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος έρχεται όταν ο άνθρωπος ακολουθεί και προσπαθεί να ζήσει τον Χριστό. Είναι αυτό το οποίο συνέβη με τους μαθητές. Αυτό το οποίο μας δίνεται στο Ιερό Ευαγγέλιο είναι ουσιαστικά ο χάρτης, θα λέγαμε, ο βηματισμός της πνευματικής ζωής. Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία ακούει τον Χριστό, αγαπά τον Χριστό, ζει τον Χριστό και φτάνει να πάρει το Πνεύμα το Άγιον. Το ίδιο ακριβώς συνέβη με τους Αγίους Αποστόλους. Αυτό μας αποκαλύπτει η δική τους η πορεία. Θα μπορούσαμε όμως ένας αυτοκράτορας ή ένας κατάφερε να αλλάξει, κατάφερε να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο. Μπορεί να επεμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων. Πολλές φορές έχουν την εξουσία τους τρομοκρατία και βία. Άλλες φορές μπορεί με την νομοθεσία. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, ελάχιστες βέβαια μέσα στην ιστορία. Όμως αυτό μπορεί να αλλάζει λίγο κοινωνικά τον άνθρωπο, μπορεί να μεταθέτει τον άνθρωπο στην άλλη από τον έναν τόπο. Η εξουσία ενός αυτοκράτορα δεν πρόκειται όμως ποτέ να αλλάξει τον άνθρωπο βαθιά, ψυχικά, εσωτερικά, καρδιακά. Κανένας βασιλιάς δεν επηρέασε την καρδιά ενός ανθρώπου. Κανένας βασιλιάς, με την νομοθεσία του, με την φιλανθρωπία του, κανένας. Μπορεί να πάλινε λίγο τον πόνο, αλλά δεν άλλαξε τον άνθρωπο. Οπότε, πολλές φορές τίθεται το ερώτημα ότι γιατί δεν διάλεξε επιφανής της εποχής εκείνης ο Κύριος πλούσιους που είχαν την δυνατότητα της επικοινωνίας και την δυνατότητα να επηρεάσουν πολλούς ανθρώπους. Εδώ είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο αυτής της προσωπικής σχέσης και της επικοινωνίας με κάθε άνθρωπο. Όπως είχαν οι Άγιοι Απόστολοι, όπως είχαν οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως είχαν οι Άγιοι της Εκκλησίας, όπως έχουν και οι πνευματικοί πατέρες σήμερα. Όμως οι βασιλείς δεν πρόκειται ποτέ να αγγίξουν την καρδιά ενός ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ανθρώπους κοινωνικά αφανείς, ταπεινούς, αγωνιστές, με τα χαρίσματά τους, οι οποίοι σαφώς έχουν έναν δυναμισμό. Έχουν έναν δυναμισμό. Η ταπείνωσή τους τους βάζει. Η ταπείνωσή τους τους βάζει να προσεγγίσουν τους ανθρώπους. Ο μόχθος τους, ο κόπος τους, τους βάζει να κατανοήσουν τους ανθρώπους. Ο
πόνους τους τους βάζουν να κατανοήσουν τους ανθρώπους. Και γι' αυτό με τον τρόπο της κλήσεως των πρώτων μαθητών ο Κύριος είναι σαν να έλεγε στους ανθρώπους αλλοιείς ου βασιλέα ζητώ. Ας δούμε όμως πώς συναντά τους μαθητές ο Κύριος, γιατί μέσα από την συνάντηση συνειδητοποιούμε το πώς προσεγγίζει ο Θεός τον άνθρωπο και το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος μέσα από αυτή την προσέγγιση του Θεού και από αυτή την συνάντηση με τον Χριστό. Ο Κύριος τους πλησιάζει εν το πλοίο με τα ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, όπως λέει ο ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος. Δηλαδή διόρθωναν τα δίκτυα τους. Εδώ έχουμε μία ερμηνευτική προσέγγιση του Ιερού Χρυσοστόμου. Διόρθωναν τα δίκτυα τους. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη δυνάμενοι, ονείσαστε έτερα. Δηλαδή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν μπορούσαν, λέει, να αγοράσουν άλλα. Και αυτό μας δείχνει την φτώχεια τους. Να σταθούμε όμως στο γεγονός. Να σταθούμε όμως στο γεγονός, γιατί ίσως υπάρχει και μία βαθύτερη προσέγγιση. Όποιος γνωρίζει από την αλληλεία είναι δυσκολότερη η εργασία του να διορθώσεις, του να μπαλώσεις, του να ράψεις ένα σκισμένο δίχτυ. Και είναι κοπιαστική εργασία αυτή, γιατί απαιτεί αρκετό χρόνο, αρκετή ακινησία και αρκετή υπομονή. Είναι στοιχεία τα οποία χρειάζονταν οι Άγιοι Απόστολοι, γιατί το πολύ εύκολο είναι, συναντώντας έναν άνθρωπο και βλέποντας την κατάστασή του, να τον απορρίψεις, να τον θέσεις στο περιθώριο και να προχωρήσεις. Είναι πολύ δύσκολο, βλέποντας την δυσκολία που μπορεί να έχει ως άνθρωπος, ψυχικά, πνευματικά, εσωτερικά, να σταθείς και να παλέψεις με τη δυσκολία του. Εδώ απαιτείται πολύ υπομονή. Εδώ απαιτείται πολύ αγάπη. Και ας μην ξεχνούμε αυτό το οποίο λέει ο Κύριος στους Αγίους Αποστόλους: εσείς θα γίνετε αλλοιείς ανθρώπων. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το δίχτυ. Και πολλές φορές η ψυχή του ανθρώπου είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει ότι εκείνο το οποίο θα πρέπει να αλλιεύσει, να πιάσει, να κυνηγήσει και να πιάσει, είναι η αιωνιότητά της. Και η αιωνιότητα της ψυχής του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί ο άνθρωπος έχει την αίσθηση και κυνηγά άλλα πράγματα και τελικά, πιάνοντας με το δίχτυ της ψυχής άλλα πράγματα, το δίχτυ της ψυχής σπάει, χαλάει, ξυλώνεται. Να θυμηθούμε μία περίπτωση ανθρώπου ο οποίος θέλησε να γεμίσει το δίχτυ της ψυχής, και εδώ βρίσκεται η παρουσία και η τραγωδία των παθών μας. Το δίχτυ της ψυχής, ο άφρονας πλούσιος της παραβολής, θέλησε να το με υλικά αγαθά και ίσως στην προέκτασή του και σαρκικές, στην προέκτασή του και σαρκικές απολαύσεις. Και βλέπει την ψυχή και λέει: ψυχή, τώρα μπορείς να φας, μπορείς να πιείς, μπορείς να ευχαριστηθείς. Δηλαδή, με αυτό το δίχτυ της ψυχής, αυτό το δίχτυ της ψυχής θέλησε να το γεμίσει με υλικά
αγαθά, με ευχαρίστηση, με ειδονή, που σημαίνει ο άνθρωπος αυτός πήγε να γεμίσει το δίκτυο της ψυχής και άδειασε ως άνθρωπος. Και αυτό χρειάζεται πολύ ο Εκκλησία, ο πνευματικός πατέρας, στον άνθρωπο σε ποια θάλασσα, στην θάλασσα της θεότητος, πρέπει να ρίξει το δίχτυ του και τι είναι αυτό που μπορεί να αλλιεύσει με το δίχτυ αυτό. Εκεί θέλει πολύ υπομονή. Χρειάζεται ακόμη ιδιαίτερη υπομονή. Είναι μια υπομονή την οποία θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε αγάπη. Ιδιαίτερη υπομονή όταν το δίχτυ αυτό έχει πέσει, προσπαθώντας να ψαρέψει, να αλλιεύσει και να γεμίσει μέσα σε αυτή την κατάσταση της ύλης ή της αρκικής ειδονής. Θέλει ιδιαίτερη υπομονή, γιατί εκεί το δίχτυ πιάνεται και τραυματίζεται, ξυλώνεται και θέλει υπομονή από τον Πνευματικό, από τον Απόστολο, τον Απόστολο,

να πέσει πλέον σε άλλη θάλασσα, στη θάλασσα που μπορεί να γεμίσει, όπως γέμισε και το δίχτυ των Αγίων Αποστόλων, στην θάλασσα που μπορεί ο άνθρωπος να αλλιεύσει την σωτηρία του, δηλαδή τον ίδιο τον Θεό. Με ότι δεν βρίσκεται μόνο η πτωχία των μαθητών, στο να σταθείς, στο να υπομείνεις, στο να αποκαταστήσεις, στο να αναγεννήσεις. Ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο, αυτή την σχέση με τα πνευματικά του παιδιά την θεωρεί το κετό, έχει πόνους, έχει γένα η σχέση αυτή. Βέβαια, ένα άλλο γεγονός είναι αυτοί οι άνθρωποι συνεργάζονται μεταξύ τους. Συνεργάζονται μεταξύ τους. Και με τον ίδιο τον πατέρα τους. Εδώ βρίσκεται και κάτι άλλο. Ο άνθρωπος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος μπορεί και να συνεννοηθεί και να κατανοήσει και να καθίσει και να ασχοληθεί και να συνεργαστεί με τον μικρότερο από αυτόν που δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά και με τον μεγαλύτερο που και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Όλοι μιλούν για το χάσμα γενεών και εδώ έχουμε τη χάρη του Θεού που κλείνει χάσματα, που κλείνει κενά και ενώνει τους ανθρώπους. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι πολλές φορές θεωρούν ότι εκείνοι έχουν την εμπειρία, θεωρούν ότι εκείνοι γνωρίζουν τα πάντα, ίσως δεν μπορούν να δουν από την θέση τους και από την απτική γωνία στην οποία βρίσκονται κάποια πράγματα να συμβαίνουν σήμερα, γιατί πάντοτε συγκρίνουν με αυτό που εκείνοι έζησαν. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες στην επικοινωνία και στη σχέση του με τους άλλους. Και βέβαια και οι μικρότεροι άνθρωποι δεν έχουν την εμπειρία, έχουν την απειρία, έχουν την άγνοια, και αυτό οπωσδήποτε δυσκολεύει και την επικοινωνία και την συνάντηση. Εδώ όμως βλέπουμε αυτήν τη συνεργασία. Αυτήν τη συνεργασία η οποία γίνεται με τη χάρη του Θεού, η οποία συμβαίνει όταν ο άνθρωπος μεταξύ εκείνου και του άλλου βάλει τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος πει «Ο Χριστός εν το μέσο ημών», που σημαίνει ότι είναι ο Χριστός ότι και ότι είτε λέγεται παράδοση, είτε λέγεται εμπειρία του άλλου. Άλλος μπορεί να έχει κάποιες παραδόσεις τις οποίες έζησε, μπορεί να έχει κάποιες εμπειρίες. Ό,τι και να είναι, όπως και να λέγεται, είναι βέβαιο ότι όταν έρχεται να τός μας να μας χωρίζουν. Βλέπουμε και και με τον πατέρα του προφανώς έχει άλλη εμπειρία, μια απόσταση από τα παιδιά του χρονική, και όχι μόνο αυτό, είναι και ο πατέρας ο οποίος πολλές φορές θεωρεί ότι αυτό το οποίο λέει αυτό πρέπει να γίνει. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί έχουν την υπομονή τους όχι μόνο στο να αποκαταστήσουν την οποιαδήποτε ζημιά έχει γίνει στα δίκτυα τους, αλλά και στο να συνεργαστούν μεταξύ τους. Πολύ σπουδαίο γεγονός και αυτό. Και βέβαια, εκείνο στο οποίο στέκεται και ο Ιερός Χρυσόστομος, το εκείνο το οποίο βλέπουμε κι εμείς, όλα αυτά είναι ένας κόπος. Κόπος δεν είναι μόνο να ψαρεύεις όλο το βράδυ, κόπος είναι και να υπομείνεις και να σταθείς, να διορθώσεις και να συνεργαστείς. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα ενός κόπου ο οποίος είναι μεγάλος. Και βέβαια εκείνο το οποίο τους διακρίνει είναι η αγάπη που έχουν. Γιατί δεν μπορείς να υπομείνεις, δεν μπορείς να σταθείς, ειδικά όταν είσαι κουρασμένος, όταν δεν έχεις αγάπη. Η κλίση των μαθητών μας βάζει σε κάποια άλλα δεδομένα.
ή μάλλον μας βγάζει από τα δεδομένα μας και μας δείχνει ότι διαφορετικά τα δεδομένα των ανθρώπων από του Θεού, εντελώς διαφορετικά. Ο Απόστολος Παύλος, ας θυμηθούμε, λέει χαρακτηριστικά: «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο Θεός είναι κατεσχήνει του σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο Θεός είναι κατεσχήνει τα ισχυρά». Δηλαδή μας βγάζει αυτό που εμείς δεν θα το επιλέγαμε, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να σταθεί ή να κάνει το οτιδήποτε, το επιλέγει ο Θεός, και εδώ φαίνεται ότι ο Θεός

Σώστομο. Ο οποίος υποθέσει, ενώ δεν υπήρχε μία βάση, δεν υπήρχε τίποτε στην Αφρική, αποφασίζει σε μεγάλη ηλικία να πάει στην Αφρική και να ξεκινήσει το ιεραποστολικό έργο. Εδώ για να μπορέσουμε να δούμε τα δεδομένα του ανθρώπου και τη χάρη του Θεού. Αν κάποιος άκουγε την απόφασή του, όπως πολλοί άκουσαν την απόφασή του, την απόφαση του γέροντα, ίσως

Γιατί ήταν ασθενής. Γιατί δεν είχε συνεργάτες. Γιατί εκεί δεν υπήρχε κανένα υπόβαθρο. Πάση, δεν είχε γίνει κάτι. Υπήρχε αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα με τη χάρη του Θεού και με τον κόπο Αποστόλων. Πήρε την ανιψιά του, την Όλγα, Παπασάρα, μια μικρή κοπέλα νοσηλεύτρια, χωρίς υγεία, χωρίς δύναμη, χωρίς ανθρώπινα δεδομένα και προϋποθέσεις, χωρίς ένα υπόβαθρο το οποίο θα τους υποδεχόταν και θα μπορούσαν να σταθούν, πηγαίνουν στην Αφρική. Και όσοι αυτό το είδαν, θεώρησαν ότι είναι ανόητο ή ίσως η πιο διακριτική ότι είναι

η οποία δεν έχει λήξει και δεν πρόκειται να λήξει, γιατί ζούμε τους Αγίους.

Arnold, ο οποίος με το Πνεύμα του Άγιον όλα τα δεδομένα, όλα τα μέτρα, αλλάζουν όλες οι προτεραιότητες, όλα τα ανθρώπινα, και βλέπουμε πραγματικά πώς και πώς ενεργεί η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος, ο δοσμένος, ο αφιερωμένος

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής, το οποίο είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί συναντούμε μέσα σε μία φράση τον αδυσόπιτο πόλεμο των λογισμών. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει πολλές λεπτομέρειες για τα πεδία της μάχης τα οποία υπάρχουν μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, και καλείται ο άνθρωπος, ο οποίος πνευματικά αγωνίζεται, να αγωνιστεί μέσα σε αυτά τα πεδία, να παλέψει μέσα σε αυτά τα πεδία. Ένα πεδίο το οποίο μας δίνεται είναι οι λογισμοί, αυτή η σκληρή μάχη με τους λογισμούς, αυτός ο αδυσόπιτος πόλεμος, ο καθημερινός με τους λογισμούς, και μεταξύ αλλήλων των λογισμών, κατηγορούντων ή και απολογουμένων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μιλά για λογισμούς οι οποίοι είναι κατήγοροι ή απολογητές του εαυτού μας. Εδώ λοιπόν θα δούμε το πώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας στέκονται στο γεγονός των λογισμών, και θα διαπιστώσουμε ότι είναι μία πνευματική εργασία ενώπιον του Θεού. Ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι πνευματική εργασία η οποία απευθύνεται στον Θεό και κατευθύνεται στον Θεό και κατευθύνει και τον άνθρωπο στον Θεό. Οι λογισμοί λοιπόν, οι οποίοι είναι κατηγορία, απολογητή,

ότι ο πόλεμος των λογισμών έχει και ένα αποτέλεσμα. Η συνείδηση είναι εκείνη η οποία γεννά λογισμούς αναλόγως, όταν είναι αναπαυμένη ή όταν είναι ταραγμένη, γεννά λογισμούς, ανάλογους λογισμούς, και τα παιδιά της είναι ανάλογα με την ταραχή της ή την αναπαυσή της. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι αυτή η συνείδηση, αυτοί οι λογισμοί, ή να εξουθενώνουν τον άνθρωπο ή να ενισχύουν τον άνθρωπο. Τα πάντα έχουν ένα αποτέλεσμα. Βλέπουμε πολλές φορές τους λογισμούς της ενοχής. Τους λογισμούς της ενοχής. Κάποιος ερμηνεύοντας ή μάλλον προσπαθώντας ποιητικά να αποδώσει τον 50ο ψαλμό, την καρδιά του ψαλτηρίου, τον ψαλμό της μετανοίας, το «Ελέησον με ο Θεός», έχει ένα στίχο πολύ δυνατό που λέει «Σκορπιός ο νους της ενοχής, το είναι μου δαγκώνει». Δηλαδή, αυτοί οι λογισμοί πραγματικά δηλητηριάζουν τον άνθρωπο. Οι ενοχικοί λογισμοί, οι οποίοι δεν αφήνουν τον άνθρωπο να ησυχάσει. Ακόμη και στον ύπνο του δεν τον αφήνουν να ησυχάσει. Μπορεί να γίνουν εφιάλτες. Οπότε συνειδητοποιούμε αυτό τον δυναμισμό του λογισμού στην ζωή μας και στην ύπαρξή μας, αλλά και το δέσιμο που έχει ο λογισμός με το περιεχόμενο της ψυχής, με τον πνευματικό αγώνα του ανθρώπου, με την αρετή του ή την αμαρτία του, με την ενοχή του ή τη μετανοιά του.

Δηλαδή από την καρδιά πηγάζουν οι πονηροί λογισμοί και όλα τα πάθη. Ας θυμηθούμε στην θεραπεία του παραλυτικού, όπου ο Κύριος βλέπει και αποκαλύπτει τους διαλογισμούς της καρδιάς των Φαρισαίων. Ας θυμηθούμε ακόμη ότι το Πνεύμα το Άγιον, όταν έρχεται στην καρδιά μας που βρίσκεται ο νους, από εκεί μας κάνει να φωνάξουμε «Αβά ο Πατήρ», μέσα στην καρδιά του ανθρώπου βρίσκεται η ουσία του νου. Έτσι λοιπόν συνειδητοποιούμε ότι και οι λογισμοί είναι ένα αποκαλυπτικό και συνάμα δυναμικό γεγονός, το οποίο αποκαλύπτει την κατάσταση της καρδιάς, το περιεχόμενο της ψυχής. Υπάρχουν πολλά είδη λογισμών, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Και μην ξεχνούμε, πριν περάσουμε στα είδη των λογισμών, ότι αγωνίστηκαν πολλοί και καταθέτουν την εμπειρία αυτού του αγώνα με τους λογισμούς τους οι Άγιοι μας, γιατί έβλεπαν πόσο πολύ και πόσο δυναμικά καθορίζουν την πορεία μας, τον λόγο μας, την πράξη μας, την κίνησή μας, την έκφρασή μας, την επιλογή μας. Επηρεάζουν, μπορούν να επηρεάσουν τα πάντα. Ή μπορούν να τα επηρεάσουν άγια, φωτεινά, θετικά, ή πονηρά, σκοτεινά, και να μας ζημιώσουν. Οι διάφοροι λογισμοί λοιπόν, υπάρχουν πολλοί λογισμοί. Πολλοί λογισμοί, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Υπάρχουν λογισμοί οι οποίοι προέρχονται από τον διάβολο. Υπάρχουν λογισμοί οι οποίοι προέρχονται από τον άνθρωπο. Υπάρχουν και λογισμοί οι οποίοι προέρχονται από την συνεργασία και τον συνδυασμό του ανθρώπου, της κατάστασης του ανθρώπου και της πονηρίας του διαβόλου. Όταν σμίξουν αυτά τα δύο, μπορούν να γεννήσουν πάρα πολλούς λογισμούς και πολλές, βέβαια, μέσα από τους λογισμούς, πολλές βέβαια καταστάσεις. Υπάρχουν βέβαια και λογισμοί που τους βάζει ο Θεός. Οι πατέρες τους ονομάζουν αγαθούς λογισμούς. Και εδώ γι' αυτό προτείνουν την προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Είναι το σμίξιμο εκείνο των λογισμών που σπέρνει ο Θεός με την κατάσταση του ανθρώπου. Πολλοί από τους πατέρες λένε, έστω και αν δεν λες κάτι, απλά σκέφτεσαι το Χριστό και αυτό είναι προσευχή. Δηλαδή, έχεις μέσα στη διάνοιά σου το Χριστό. Έχεις μέσα στη διάνοιά σου την υπεραγία Θεοτόκο. Έχεις μέσα στη διάνοιά σου κάποιον Άγιο. Έχεις μια τέτοια παρουσία μέσα στη διάνοιά σου, η οποία μπορεί να φωτίσει αυτούς τους διαδρόμους της διανοίας. Και όταν φωτίζονται αυτοί οι διάδρομοι, αυτά τα μονοπάτια της διανοίας, τα οποία πολλές φορές είναι και σκοτεινά και ανηφορικά και δύσκολα και απόκριμνα, μπορείς να πέσεις πάρα πολύ εύκολα, μπορείς να χαθείς πάρα πολύ εύκολα. Και γι' αυτό όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, ακόμη και όταν σκέφτεται τον Χριστό και φωτίζεται ο λογισμός, μπορεί και τον γκρεμό να δει και το αδιέξοδο να δει, και αν έχει χαθεί να ξαναβρει το δρόμο του. Και γι' αυτό η προσευχή έχει τόσο μεγάλη σημασία και τέτοια δύναμη ακόμη και στο πεδίο των λογισμών, στο πεδίο της μάχης των λογισμών. Ο Αββάς Κασκιανός, ο Ρωμαίος, έρχεται και παρομοιάζει, μας δίνουν τόσο δυνατές εικόνες οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τόσο δυνατές εικόνες.

όμως τροφή η οποία Θεού στην τιμή των Αγίων στην και αυτό αρχίζει και αποδυναμώνει και σπρώχνει, πετά λίγο έξω όλους εκείνους τους άλλους λογισμούς οι οποίοι και ταράζουν τον άνθρωπο και αποσυντονίζουν τον άνθρωπο και που μπορούν και να συγχύσουν και να πνίξουν τον άνθρωπο. Να πνίξουν τον άνθρωπο. Μην ξεχνούμε ακόμη ότι οι λογισμοί μας λειτουργούν σαν μια λιτανία, σαν μια διαδήλωση, δεν είναι ποτέ ένας. Τώρα, ας σκεπτούμε ποιο είναι το κέντρο της λιτανίας. Ποιο είναι το κέντρο της λιτανίας. Τι είναι αυτό το οποίο περιφέρει η λιτανία των λογισμών μας. Ναι, είναι και όλα όσα συνοδεύουν τον Θεό. Είναι άγριο και ταράζει. Και να μην ξεχνούμε ότι πολλές φορές έχουμε λογισμούς οι οποίοι προσπαθούν να μεταβάλουν την λιτανία που κέντρο έχει τον Θεό σε άλλη λιτανία που τελικά δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά τον άνθρωπο ή τον παρασύρει σε μια κατάσταση που είναι πνευματικό αδιέκτο. Έχουμε σκεφτεί αυτούς τους μας λένε ότι η προσευχή μας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Τι είναι να συγχωρηθεί. Ότι και αν συγχωρηθεί μπορεί να ξαναπέσουμε πάλι στα ίδια. Ότι δεν έχουμε καμία προϋπόθεση σωτηρίας. Δηλαδή, είναι όλοι εκείνοι οι λογισμοί που μας απογοητεύουν, προσπαθούν να μας βγάλουν από την λιτανία. Σε μια διαδήλωση που ταραχής και έντασης. Που είναι οι άλλοι λογισμοί που συνήθως μας παρασύρουν και έχουν μέσα τους και μια καταστροφική μανία. Όταν μπαίνουμε σε αυτή την λιτανία φτάνουμε σε μια αυτοκαταστροφική κατάσταση. Να γνωρίζουμε ακόμη αυτό το οποίο μας λένε οι πατέρες μας, ότι οι λογισμοί τρέφονται από τα πάθη μας αλλά και τρέφουν τα πάθη μας. Αν όμως είναι αγαθοί λογισμοί και άγιοι, τρέφονται από τις αρετές και τρέφουν και ενισχύουν τις αρετές. Θεραπεία των λογισμών. Τι είναι αυτό το οποίο έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας που έδωσαν τις μάχες τους με τους λογισμούς να μας προτείνουν. Η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση. Να αποκαλύψω τον λογισμό όσο αφήνω τον λογισμό κρυμμένο μέσα σε γωνιές και σε σκιές της διανοίας, τόσο εκείνος ισχυροποιείται. Να τον καταθέσω τον λογισμό, να τον εξομολογηθώ τον λογισμό, να τον εξαγορεύσω τον λογισμό, να τον απογυμνώσω τον λογισμό, να τον αποκαλύψω τον λογισμό. Να έχω αγαθό λογισμό. Αγαθό λογισμό. Να έχω

να προσπαθήσει άλλο την ευχή Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Είναι εκείνο το οποίο θα διαλύσει, θα χτυπήσει αδυσόπιτα που προσπαθεί να με παρασύρει στη διαδήλωσή του και μέσα από την διαδήλωση την πορεία αυτή στην ένταση, την ταραχή και στην αυτοκαταστροφή. Να μην ξεχνούμε ότι οι λογισμοί, αυτός ο πόλεμος των λογισμών είναι ένα γεγονός το οποίο βιώνουμε καθημερινά. Καθημερινά βιώνουμε. Και

Μπορεί να ξεκολλήσουμε.

φεύγοντας, αποχωρώντας ή εξορίζοντας εκείνους τους λογισμούς οι οποίοι γίνονται αισθήνα ταραχής και σπέρνουν μέσα μας τη σύγχυση της παρουσίας του σκότους. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν κύριε τότε.

γεμίσουν ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξία, δεν είναι όμως έτσι. Μια βαθιά κοινωνίας και αγάπης.

προσέχουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας

και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις τον Θεό που δεν τον βλέπει, τα μόνο την πνευματική σου όραση. Είπαμε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.

πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης, η αγάπη, νομίζω ότι εμείς

σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, το ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής, που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του ουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
9: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
10: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
12: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Ώρα Ελλάδος 6.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπισμόν δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράγγειτε το πνεύμα της αληθείας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νύν Κύριε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς Κύριε ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Αγία επίσκεψε και ηγέστε της ασθενείας ημών ένα καινού ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νύν Κύριε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πατήρ ημών ουίν εις ουρανείς. Αγιαστείτε το όνομά σου. Θεό του Ιη Βασιλείος, γεννήθη ο θελήμος σου, γνώγιο παιδίς γης, τον άρτον ημών των επιούσαν ως ημίν σήμερον, για άφες ημίν οφειλήματα ημώνους και ημίς αυθείε με δίσο φιλέτης ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειράς μόν αραρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι πλέσαι η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίγει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε ο Βασιλεί ημαν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημαν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημαν. Ως αγαπητάτος κοινώματος σου Κύριε των δυνάμεων επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις της προσκυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου αλληλιάσαι με Θεόν ζώντα και καταστροφή ενεύρεν αυτό εκεί έτνη τριγωνουσία νέα αυτή η ουθή συντανουσία αυτής. Τα θυσία στηριά σου Κύριε των δυνάμεων ο βασιλεύς μου και Θεός μου. Μακάρι κατεκόνησε το οίκος σου στους αιώνες των αιώνων νέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου. Αναβάς την καρδία αυτού διέθετο εις την κλέγμα μας τον πονέθετο και γαρυβλογίας ως ονότητον πορεύσε εκ δυνάμεις της δυνάμειν αυτής ετών Θεός Ανθιών Ισιών. Κυρίου ο Θεός του δυνάμειν εις ακούστον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ υπερασπίστα ημονή Θεό ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστούς ότι κρίσουν ημέρα μία της πελές περ χιλιάδες εξελεξάμην παραρρυπτίστεν το οίκο του Θεού μάρουν οι οίκημες και νόμες μαρτωρών ότι έλεος και η αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαντος Κυρίου σας στηρίστε κατά της προβουμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός το δυνάμει αμακάριος άνθρωπος σου ελπίζω ανέπισε. Ευθόκησες Κύριε την γήν σου απέστρεψες μόνος Ιων Ιακώβ. Αφήκασες ανομίας του λαό σου εκάλυψες πάση της μαρτίας αυτών. Κατέβαψες πάση την οδηγήν σου απέστρεψες θυμού σου. Επίσπισον ημάς ο Θεός σας σωτηρίων ημών και απασπισον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας ορίς θύση μην. Η δία τένεις γιος σου γενεάς γενεάν. Ο Θεός επιστρέψες ζωός εις ημάς και ο λαός εφραντίσει την πισή. Δείξον ημίν Κύριε του έλεος και του στηριών σου δώσει ημίν. Ακούσομε τη λαλήσει ενεμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει η ειρήνη επί των άλλων αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτών. Πλην εγγύς των φοβομένων αυτών των σωτήριων αυτού, το κατασκηνό σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθειον συνείδησε. Δικαιοσύνη και η ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτη λέγει δικαιοσύνη και ουρανό διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόνος γαρπάν αυτής. Δικαιοσύνη είναι οποίον αυτού που πορεύσεται και αθίσει η ισοτόν διαβήματά αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσο και έπακουσόν μου, ό,τι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξουν ψυχή μου ότι όσοι ως ημί, σώσον το θέλος ο Θεός μου, τον ελπίζω δε βίσε. Ελέησον με Κύριο την προσέ και κράξω μόνη την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν το θέλος ότι προσέγειρα την ψυχήν μου. Ότι είσαι Κύριε Χριστός και ποιήκες και πολύ έλεος πας καλουμένησε. Ενώ ότι είσαι Κύριε την προσευχή μου και πρόσθη φωνής δε είσαι μου. Εν ημέρα θύψε ως μου και κράξα προσέ ότι επικουσάς μου. Και στην ομοιώσε θεής Κύριε και ούγας κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνωσα επί ίσας ίξους και προσκυνήσων οποιών Κύριε και δόξα σου το όνομά σου. Ότι μέγας είσαι και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος. Οδήγησο με Κύριον διοδός και πορεύσουν η αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου το φοβίστα το όνομά σου. Εξομολογήσω με Κύριο Θεός μου η καρδία μου και δόξα σου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος με αγαπέ με κέρδισε την ψυχή μου ξάτω κατά του. Ο Θεός παράνομη επανέσει να πέμε και συνάω και ορατένω ζήτησα ψυχή μου και όπορε του δώσαν οποίον αυτόν. Και σε Κύριο Θεός μου Κύριο μου και λέει μακροθύμος και πολύ έλεος και λιθινός. Επίβλεψε με και λέει ίσον με δώσω χαράς παιδίς και σώσον ίσον παιδίς και σου. Ποιήσω με θεμούς ημίνης αγαθών και ιδέτως ανημίσω σου την μυγιστή του ανώτη γύρω βοηθήσα με και παρακαλέσα με. Πίσω με τα μουσική μου είναι σαγαθόν και είδε του αν ημίσω τη μυγιστή του αν ότι γύρω βοηθήσα με και παρακαλέσα με. Δόξα πατρική, ο κύριο, κύριο πνεύματι και την κύριο έγκυο στου αιώνα των αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό, κύριε Ελέσον, κύριε Ελέσον, κύριε Ελέσον. Απόστολοι, μάρτυρε και προφήτε, ιεράρχοι, όσοι και δίκαιοι, καλώ τον αγώνα τελέσαντε και την πίστη τηρήσαντε, Παρισίων έχοντε προ τον σωτήρα, υπέρ ημών αυτών ω αγαθών οικετεύσατε, σωθήνε Θεό με θα τα ψυχά σημών. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, μνήστητη κύριο αγαθό των δούλων σου, και ω εν βίου ήμαρνου συγχώρησον, ουδή γαράν αμάρτητο, η μισή ο δυνάμενο, και τη μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Και νυν και αίκη στου αιώνε των αιώνων να μην. Ότι η μα γεννήθη σε παραθένα και σταύρο είναι που μείνει σε γάθε. Ο θανάτο του ανθάνατο και λέξα και έγειρ συνδείξα σου Θεό. Η παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου. Δείξαν οι φιλανθρωπίε σου λέγημον. Δέξτην ειδικού σου σε Θεότα που τρεσβέμπουσαν υπέρ ημών. Και σώσα σου τύρι μόν λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα ει τέλο δια του όνομα σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου. Και μία απόσυση του ελαιό σου φήμων διαβράμ των Ιβατήμιου σου δια Ισακ των τόλου σου και Ισραήλ των Αγίων σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ουήν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία ως γεννηθεί ο φιλήμας ο πανεκεπτής γης, τον άρτον ημών τον επιούσαν τόσο ημίν σήμερον, και άφεση μην οφειλήματα ημώνος και ημί σοφία με τις φιλετές ημών, και μη συνέγγιση ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ως απαρχάς της φύσεως το φυτωρό της κτήσεως η οικουμένη προσφέρηση Κύριε τους Θεοφόρους μάρτυρας, εσ' αυτόν εκεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου δια της Θεοτόπ, συντήρησον πολύ έλε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Ο εν πάντε Κύριο και πάση ώραν ουρανό και επιγείς προσκυντουμένος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακροθύμος πολύ έλεος πολύ εύσπαινθος ως δικαίως αγαγών σου μαρτυρούς ελεών. Ο πάντες καλών προσωτηρίων ή της επαγγελίας μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε προσκυμούν δι' ώρα ταυτή της εντεύξης και ήθιεν ότι ζωή νημών προσως εντουλάς. Τας ψυχάς ημών Αγίας όντας σώματα άγνης όντας ο λογισμός διόρθωσαν τας ενίας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης ήδατη παρεμβολή αυτοφρουρούμεν και οδηγούμενη καταμπτήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απορουσίτως ο δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρίκη Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυγκία εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και εν εξωτέραν ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων δεκούσαν, την όντως θεότοχων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός, ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού έφημας και ελεήσε ημάς. Θεσπότα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων ηλιστή την εις τον παράδεισο ενοδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατων όλες ασυλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, ημάρτωμεν γαρ και εινομίσαμεν και ουκέσμεν άξια αρετώματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθυμεν σε λίμας των καρδιών ημών. Αλκετεύομεν συνανήκαστον αγαθότητα φυσίμων, Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου Άγιον, επί εξέλιπον ματαιότητη η ημέρα ημών εξελού ημάς του αντικειμένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον σ' αγκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των αιών εν βυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακόλουθες προστάγμαση,
3: στην αιώνιον ανάπαυση καταδύσουμεν θα πάντων εστί επρενωμένων η κατοικία σιγαριότους αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώνων σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθού και ζωοποιός πνεύματι νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράκι ευλόγησον.
3: Εν Αγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμομαγίας από Μητρός Ευκεκλημένης Πορταϊτήσης Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Αερών Άηλων Δυνάμεων Ασωμάτων Οικεσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Αγίου Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκοπέντα Πόλεως του Αγίου Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άννης των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ακυλίνης και Διοδόρου, των Αγίης Πατέρων ημών Τριφυλίου Επισκόπου Κύπρου και Αντιπάτρου Βόστρων, των Οσίων Ιακώβου, Άνης και Ιωάννου του Ιού αυτής, Ανδρονίκου Σάβα και Αλεξάνδρας, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σωσέ ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσε.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός με μεγάλη θυσφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεδίσω αναβαλωμένος φως σημάδιον. Εκτείναν τον ουρανό τον σιδέρινο στεγάζον ενίδεσαι τ' υπερό αυτού. Ότι θυσνεύει την επίβαση αυτού ο περίπατον επιπτέρυγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια να αυτής οκληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσος ο σημάτιον δε περιβόλεν αυτού επί τον ουραίος εσόντε ύδατα. Από επιτιμήσιο σου φεύξονε από φωνής φροντίσο τλία σου σοι. Αναβαίνους συνούρε και ενταβαίνους παιδεία εις τον όπον εν θεμελιώσες αυτά. Όριον έθε ο παρελεύσονται ο δε πιστρέψει σου καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγά εν φάρανξε εν αναμέσων των ορεδλεύστε ύδατα. Ότι ούσιο πάντα τα θηρία του άγρου προσέξω το αγριή δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πετίνα του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου μετρώντα σου συμφωνήν. Ότι ζων όρεκτον υπερώων αυτό από καρπού του ενεργό σου χρώτα σε τέγη. Ο εξανατέρων χώρων τη κτίνη και χρόνι του των ανθρώπων του εξαγαγίν άρτουνι τη γη. Και είναι ω εφερήνη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνη πρόσωπον εν ελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Το παιδί. Αυτόν, ορίτε υψηλά. Έθος σκότος και έγινε τον ίξ. Εν αυτοί οι διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αραπάσα και ζήτησε παρά το Θεό προσωπικό. Έτειλεν ο ήλιος. Επίσης επιδόθηκε της κτήσεως. Αυτή η θάρση μεγάλη και έδρη χωρός εκεί ρεπετάων και στον ρυθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύουν οι δράκοντες τους ανέπλασης εμπέζειν αυτή. Φάντα προσέπως λεκός. Του μη την τροφήν αυτούν εις ευκαιρόντοντος αυτή στην πλούσιν. Ανοίξαντος ότι είναι χείρα, σήμαντα πλησίσονται χριστότητες. Ψάντος δέσω το πρόσπαντα να θέσονται. Αντανελεί στο πνεύμα αυτών και κλείψου συν τη στον κουν αυτών επιστρέψου συν. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και κλείσσονται και ανακαινεί στο πρόσπαντα τη γη. Ή το είδο που κυρίω επί τη έργη αυτού που επιβλέπουν επί την κυρία. Είναι ο απτόμενο που πρέπει να

Κύριε επί Ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν ίν Κύριε Αγίος Πόντας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβή

0: υπέρ του ευσεβούς έθνους. Αυτό και του Πασίδαν θάλασσαν και αέρα φιλοκλήστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθωμέ.
1: Διενέησον.
0: Της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας,

0: του Κυρίου δεηθωμέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός.

σε Χριστό ημών αδελφότητος, ετι δεόμεθα υπερ ελαίου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεις χωρίσεως και αφέσεως των αματιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη του αυτού των επιτρόφων συλλομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Τάφης, ετι δεόμεθα υπέρ των μακρύ

0: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν καταξίωσον Κύριε διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλάκτηνε ημάς, ευλογήτως η Κύριε ο Θεός Ματέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιός σου εφημάς, καθάπερι λυπήσαμεν επί σε, ευλογήτως η Κύριε διδάξομεν τα δικαιώματά σου, ευλογήτως η Δέσποτα συνέτησόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογήτως η Άγιε εφωτισόμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τέρα το χειρό σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση πρέπει, ύμνωση δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων.

0: Δέσποτα, κατά το όνομα σου εν ειρήνη, τη δόνια οφθαλμή μου, το σωτηριόν σου, ετοιμά μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρία ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών εν εγγενού ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών ου εν της ουρανής, αγιάσθητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλείο σου, γεννήθητο το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων των συνήν σήμερον, και άφεση μην τα θελήματα ημών ους και ημείς αφηγέμενες φελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: Όσο
1: πέραν το χειρουβήμ γίνω να δει αυθόρους θεών λόγον δεκούσαν την ως θεότοκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον
1: δόξα. Δόξα Πατρί και η ελεήσον Πατερά Αγίε Ευλόγη.
0: Δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σου. Προστασίες των τιμίων επουρανίων αιρών, αιλών δυνάμεων ασωμάτων και αισίες. Του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονικών μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Συλλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκοπέντα Πόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου, προφήτου Ελισέου, των Ενδόξου Σαδημιπόρου, Νύφωνος του Πασχαλικίτου, Ελισέου και της Οσίας Μητρός Σιμών Ιουλίτης,

0: σημαντός και πλάτων ημών Θεών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό Αγίας Τριάδος Πύργος, από όπου ακούσαμε ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πυραϊκή Εκκλησία.

0: Εστιαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές προϊόντες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια. Στο κοινού εργαστήριο και
1: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε από τις εκδόσεις Άθος. Την κινητική αλληλογραφία του μακαρικού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.

0: σας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε το με επίσης από το και 694-44-16-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη πώληση χοντρική λιανική. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Αρτέμιδος 80, Αρτέμιδα Αττικής.

Δωρωτέα Διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής, καλησπέρα, ξανά εδώ μαζί, αυτό το Σάββατο το απόγευμα από τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας ο Λιαμής και εσύ συντονισμένος στον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.

περικοπή που θα ακουστεί αύριο στις εκκλησίες μας κατά τη διάρκεια της θείας. Η αυριανή Κυριακή πρακτικά σαν δεύτερη Κυριακή του Ευαγγελιστή Ματθαίου. Θα στη διαβάσω πριν, έτσι αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω για μια λέξη. Μια λέξη που μπορεί να μην φαίνεται εξ αρχής τόσο έντονα διατυπωμένη στην περικοπή που θα ακολουθήσει, αλλά έτσι να το πω, εκφράζει έναν μικρό καημό του καθενός από εμάς. Είναι η λέξη αμέσως. Καταρχήν την κλαίω καιρό αυτή τη λέξη. Σχεδόν έχει καταργηθεί. Έχει αντικατασταθεί από τη λέξη άμεσα. Και όπως όλα τα πράγματα, κυρίως τα πράγματα κακής αισθητικής, γιατί δεν, κατά τη γνώμη μου πάντα, αυτό το αμέσως σαν μουσικότητα και σαν έκφραση είναι πολύ ανώτερη, ενώ πάντα μιλώντας, από αυτό το άμεσα, το οποίο μπορεί να εκφράζει και ένα σωρό άλλα πράγματα. Βλέπετε, η σοφία της ελληνικής γλώσσας είχε προβλέψει τις λεπτές αποχρώσεις της χρήσης των λέξεων. Εδώ πέρα τώρα με ένα πράγμα λες άμεσα, τι εννοείς? Τα άμεσα πράγματα, άμεσα ως επίρρημα, τρέχα γύρευε. Πέρα λοιπόν από αυτό τον μικρό επιτάφιο θρήνο, θα έλεγα, αυτής της λεξούλας, εκφράζει και έναν βαθύτερο καημό, γιατί συναντάει ένα από τα πιο συνηθισμένα μας μικρά, θα έλεγα, πάθη. Αυτό το πάθος της αναβλητικότητας. Αυτό το άστο για αργότερα. Ή αυτή την αδυναμία τη στιγμή που κάτι μας χτυπήσει την πόρτα να ανταποκριθούμε αμέσως. Την ώρα που κάτι το περίεργο, κάτι το πνευματικό, κάτι το έκτακτο, κάτι θα έλεγα το υπερκόσμιο, χτυπήσει την πόρτα της ψυχής μας, το θεωρούμε εκείνη τη στιγμή σαν κάτι πολύ φυσικό και αυτονόητο. Και πράγματι, γενικότερα μιλώντας, όταν αξιωνόμαστε την επίσκεψη του Πνεύματος στη ζωή μας, σε ανεπαίσθητες, σε άσχετες, θα έλεγα, στιγμές, είναι τόσο διακριτική αυτή η επίσκεψη που ενσωματώνεται αμέσως στην καθημερινότητά μας και το θεωρούμε κάτι πολύ πολύ φυσιολογικό. Είναι οι στιγμές εκείνες όπου η ψυχή μας γεμίζει από μια ανεξήγητη δύναμη ευγνωμοσύνης για όλα όσα έχουμε. Είναι η στιγμή εκείνη όπου κατά τη διάρκεια μιας ακολουθίας, όπου την έχουμε παρακολουθήσει άπειρες φορές απλώς ως θεατές, ξαφνικά η κατάνοιξη χτυπάει την πόρτα μας και νομίζουμε ότι πρώτη φορά ακούμε αυτά τα λόγια, πρώτη φορά τα καταλαβαίνουμε όλα, αυτά που μέχρι χθες ή την αντίστοιχη περσινή ακολουθία ήταν για μας κάτι τυπικό, κάτι συνηθισμένο. Ήξερα φίλο, ο οποίος είχε εφαρμόσει στη ζωή του ό,τι και αν έκανε, εκείνη την ώρα που αισθανότανε, εκείνος το ονομάζει έτσι, αυτή την επίσκεψη του Πνεύματος, μια καρδιακή κατάσταση που πραγματικά τον μεταμόρφωνε, είχε βάλει έτσι σαν τάμα να σταματάει το οτιδήποτε κάνει και να αφιερώνει λίγο χρόνο αδράνειας σωματικής και νοητικής, προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το πράγμα να το ζήσει. Μου περιέγραφε μάλιστα, και ομολογώ με πολύ δυσκολία και ταπείνωση, ότι ακόμα και σε στιγμές οδήγησης λίγο δεξιά για να παραδοθεί σε αυτή την εμπειρία.

είναι η περικοπή αυτή? Είναι από το 4ο κεφάλαιο του Ματθαίου, τον 18ο έως τον 23ο στίχο. Άκουσε.

Εκείνο τον καιρό, καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέρφια, τον Σίμωνα, που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως, στο πρωτότυπο είναι η λέξη ευθέως, και αυτοί λοιπόν αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Άφησαν αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Αυτή, είδατε, η άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα. Βέβαια, υπάρχει και κάτι που δεν πρέπει κανείς να το αφήσει να περνάει για παρατήρητο. Γνωρίζουμε από την εξέλιξη της ζωής του Χριστού μέσα σε αυτή την τριετία της δημόσιας δράσης του, ότι αυτό που ήταν ο Χριστός, ο λόγος του, έτσι, η προσωπικότητά του, ο τρόπος να ενεργεί και να μιλά, ήταν σε θέση

οποιονδήποτε επώνυμο άνθρωπο της εποχής εκείνης. Να τον εμπνεύσει στο έργο του και να κερδίσει πολύ πιο εύκολα. Της διδασκαλίας του στο σύστημα της εποχής. Και εδώ σήμερα στην περικοπή αυτή, στην εποχή που ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούν να μην φανεί ότι απευθύνθηκε σε όποιον βρήκε μπροστά του, έρχεται και παραλληλίζει το επάγγελμα των ανθρώπων αυτών με το έργο τους που θα ακολουθήσει σε πνευματικό επίπεδο. Τους λέει, ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Απόλυτα συνειδητή και προγραμματισμένη επιλογή, σαν να περιφρονεί όλη την κοινωνική πυραμίδα ο Χριστός και να ξεκινάει το έργο του από το πιο χαμηλό επίπεδο. Ψαράδες, μαραγκός ο ίδιος, άνθρωποι που αγωνίζονται για τη ζωή τους, κερδίζουν με κόπο το ψωμί τους και τουλάχιστον για την εποχή εκείνη, σιγά μη δεν ισχύει και σήμερα βέβαια, δεν έχουν καμία ελπίδα να μπουν στα άδυτα της εξουσίας, του κατεστημένου, του πλούτου. Θα έρθει αργότερα ο Απόστολος Παύλος και αυτό το πράγμα θα μας το υπενθυμίσει. Θα γυρίσει και θα μας πει αυτό το περίφημο ότι τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατε ο Θεός και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Λόγια που δεν επιδέχονται αμφιβολία και αμφισβήτηση. Αυτό με το οποίο δεν θέλει να έχει καμία σχέση

πλούτου που καταταλαιπωρεί η μας κοινωνία και όλη την ανθρωπότητα. Το μήνυμα είναι σαφές. Η αλλαγή θα έρθει από τους ανθρώπους εκείνους που έχουν επίγνωση της αδυναμίας τους, αλλά και συγχρόνως γνώση μιας ελπίδας και πίστης σε αυτήν. Τα μωρά και τα ασθενή του κόσμου. Το πολύ ενδιαφέρον, μια και μίλησα για την ευαγγελική περικοπή, είναι το πόσο ωραία συμπληρώνει σήμερα η Εκκλησία μας την ευαγγελική περικοπή με το αποστολικό ανάγνωσμα. Βέβαια, θα τους κάνει αλλοιείς ανθρώπων. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον πού θα στείλει ο Χριστός τους Αποστόλους Του. Και το πού θα τους στείλει αναφέρεται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Ακούστε λιγάκι τι λέει. Αδελφοί, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό. Πρώτα τον. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι, όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο τον νόμο. Και απ' την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως, αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους νόμος υπάρχει. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους. Και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους τύπτει ή τους επαινεί, ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγέλιό μου. Αυτά λέει ο Παύλος εις προς Ρωμαίους επιστολή. Κοιτάξτε τι ωραία που συμπληρώνεται η ταπεινοφροσύνη που υπάρχει σε αυτούς που πρώτα διάλεξε ο Χριστός λόγω της κοινωνικής τους τάξης, με την ταπεινοφροσύνη που τους επιβάλλει και προς την οποία τους οδηγεί, διότι θα κηρύξουν σε ανθρώπους που πιθανόν να είναι σωστότεροι από αυτούς που γνωρίζουν τον νόμο. Θερμά σας παρακαλώ, ας συνειδητοποιήσουμε όλοι τι λέει η Αποστολική Περικοπή. Το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού δεν έρχεται να αλλάξει ριζικά τους ανθρώπους, αλλά έρχεται να φανερώσει έναν νόμο γραμμένο στην καρδιά τους, που όμως για διαφόρους λόγους άγνοιας, κοινωνικών δεδομένων, έχει θαυτεί. Οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε και δίνουμε μαρτυρία δεν είναι οι ξένοι, δεν είναι οι μακράν του Θεού. Είναι ήδη παιδιά του Θεού που δεν το γνωρίζουν. Είναι ήδη αδελφοί μας που δεν το γνωρίζουν και δυστυχώς πολλές φορές το ξεχνάμε κι εμείς. Η καρδιά του ανθρώπου είναι το βασίλειο του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και αυτό ακριβώς είναι το γεγονός που επισημαίνει η Αποστολική Περικοπή, διότι με το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο σήμερα έχουμε τα δύο άκρα του έργου των Αποστόλων. Και από την αρχή μέχρι το τέλος κυριαρχεί και υποδεικνύεται διαρκώς η ταπεινοφροσύνη, όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε εμάς. Γιατί ακόμα και εμείς, μην πω ακόμα και οι Άγιοι της Εκκλησίας, καλά γνωρίζετε κι εσείς κι εγώ πως κινδυνεύουν πάντοτε από τους εκδεξιών πειρασμούς. Και όταν ο πειρασμός αποτύχει να μας ρίξει στην αμαρτία, καραδοκεί ο πειρασμός της αλαζονίας και της έπαρσης ότι εμείς κατέχουμε πάντοτε την αλήθεια
ενώ τα λόγια μας έχουν νοήματα αγάπης και ταπεινοφροσύνης, το ήθος μας, η πνευματική μας κατάσταση εκπέμπει προς τους άλλους έπαρση και αλαζονία. Το μήνυμα των δύο περικοπών Ευαγγελικού και Αποστολικού Λόγου σήμερα είναι ένα και μοναδικό. Ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη όταν απευθυνόμαστε προς τον κόσμο. Και προειδοποίηση ότι η εντός εισαγωγικών εκτός εκκλησίας είναι πιθανόν ότι με τη στάση και τη συμπεριφορά τους θα κρίνουν εμάς τους πάλι εντός εισαγωγικών εντός εκκλησίας. Δεν θα απαρνηθώ όμως, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω και την σημερινή μας συνάντηση και συνομιλία. Δεν θα απαρνηθώ εκείνο το αμέσως με το οποίο ξεκίνησα. Πρώτα στον εαυτό μου απευθύνομαι και κατόπιν προς εσένα, όλους εσάς που αυτή τη στιγμή ακούτε, με την ευχή για αυτή την ετοιμότητα όταν αξιωθούμε να προσκληθούμε σε αυτή την αποστολή της μαρτυρίας και της διάδοσης του λόγου της αγάπης.

0: το τέλος και της σημερινής μας συνομιλίας. Με μια ευχή, πέρα από τα καθιερωμένα, για μια ωραία βραδιά και μια ευλογημένη αυριανή Κυριακή, με μια ευχή για εγρήγορση, μια ευχή για ετοιμότητα, μια ευχή για άμεση ανταπόκριση. Όταν αυτό το κάτι χτυπάει την πόρτα της ψυχής μας και, ξέρεις, μπορεί να χτυπήσει την πόρτα της ψυχής μας κάτι αρνητικό και κάτι θετικό, αλλά να οδηγούν στο αποτέλεσμα. Νομίζω είναι η ετοιμότητα, όπως την περιγράφουν οι νηπτικοί πατέρες μας, οι γέροντες της ερήμου, οι οποίοι όχι μόνο είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να βυθιστούν σε μια κατάσταση προσευχής και πιο προχωρημένα στάδια σε μια κατάσταση θεωρίας, συγχρόνως είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να δεχτούν πειρασμό. Γιατί για τον πιστό άνθρωπο η δυσκολία, ο πειρασμός είναι δρόμος. Εάν μας διακατέχει μια απόλυτη πεποίθηση ότι αυτό το χτύπημα στην πόρτα, είτε εύκολο είτε δύσκολο, είναι εκ Θεού και σταλμένο για τη δική μας σωτηρία, τα πάντα γίνονται δρόμος. Άλλοτε γλυκός δρόμος, άλλοτε πικρός δρόμος, αλλά με κοινό προορισμό, την απόλυτη σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Μια σχέση που όταν επιτευχθεί, το σκηνικό εντελώς αλλάζει και μέσα μας και γύρω μας. Αυτή την ευχή λοιπόν να σου απευθύνω για απόψη, σε όλους όσοι αυτή τη στιγμή ακούτε. Εγρήγορση, ετοιμότητα για τις ευκαιρίες που καθημερινά μας δίνονται, για να αυξήσουμε την πίστη μας προς το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και την αγάπη μας για τους αδελφούς μας. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Πάντα ήταν μαζί και πάντα μαζί θα είναι. Και ίσως αυτό να αποτελεί την μεγαλύτερη αλήθεια όλης μας της πίστης και όλης μας της παράδοσης. Καλό βράδυ. Καλή δύναμη.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε επιχειρήματα θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές την Ελλάδα. 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-602.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό. Άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά ή ιερατικά.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Ρόκτιμα μουστάκα.

Αγαπητοί ακροατές του φιλόξενου σταθμού της Πυραϊκής Εκκλησίας, γεια σας. Είναι η εκπομπή νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο μέσω της

0: βρισκόμαστε. Κυρία Ντέλη, ευχαριστούμε πολύ κοντά μας και ο λόγος σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να βρισκόμαστε σήμερα πάλι μαζί σας. Σήμερα θα μιλήσουμε όντως για ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Δεν είναι πολύ συχνό. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, ωστόσο επειδή και η θνησιμότητα και η θνητότητα του γεγονότος και οι επιπτώσεις μετά από μια καρδιακή ανακοπή είναι πολύ σοβαρές, κρίνεται αναγκαίο για την ενημέρωση όλων των πολιτών.
0: Νομίζω ότι είναι και τώρα και η θερινή που πραγματικά

0: και ας ξεκινήσουμε με την κλασική ερώτηση, βέβαια, να κατανοήσουν και οι ακροατές μας καρδιακή.
1: Και χαρακτηρίζει τη καρδιακή δραστηριότητα. Δηλαδή ουσιαστικά σταματάει να λειτουργεί η καρδιά. Αυτό οδηγεί, έχουμε μια έλλειψη ανταπόκρισης, δηλαδή το παιδί δεν ανταποκρίνεται σε κανένα ερέθισμα, δεν έχουμε αναπνοή.
0: Μπή θα κατανοήσω. Να ρωτηθούν

0: να αντιμετωπίσουμε οι επαγγελματίες υγείας. Δύο μεγάλες κατηγορίες που είναι η εξωνοσοκομιακή καρδιακή ανακοπή, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, είναι η ανακοπή που θα συμβεί εκτός του χώρου του νοσοκομείου, στην θάλασσα, στο δρόμο, στο σχολείο, στην πισίνα, στην οποία καλούμαστε να βοηθήσουμε χωρίς τεχνολογικά μέσα. Νοσοκομιακή ανακοπή, η οποία είναι μια ανακοπή που θα συμβεί στο χώρο του νοσοκομείου, σε ένα
1: προφανώς και εμείς όμως, όπως το τονίσαμε, μόνο στην εξωνοσοκομιακή φροντίδα. Εφόσον τέτοιο περιστατικό, καλούμαστε να κάνουμε κάτι, να σώσουμε το παιδί. Άρα λοιπόν θεωρώ την πληροφόρηση για τους οκρατές μας. Επίσης, συνεχίζοντας την συζήτηση, με λίγο γιατί τα παιδιά παθαίνουν καρδιακή ανακοπή, δηλαδή ποια μπορούν να συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Υπάρχουν πολλές αιτίες για καρδιακή ανακοπή. Στα παιδιά μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες. Στα παιδιά κυρίως τα αίτια είναι αναπνευστικά. Σε ανακοπή μπορούμε να οδηγηθούμε μετά πολύμωξη του αναπνευστικού, σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια που θα οδηγήσει υποξία στο παιδί και στη συνέχεια σε ανακοπή. Μπορεί να έχουμε άλλα αναπνευστικά αίτια, μπορεί να είναι η σπνοή καπνού μετά από μια πυρκαγιά, ο πνιγμός. Μπορεί να έχουμε λοιμώδια αίτια, να έχουμε μια μηνυκίτιδα, σύψη. Κύρια αίτια ανακοπή στα παιδιά, μία από τις κύριες αιτίες είναι τα τραυματικά αίτια. Ένα τραύμα, ένα τροχαίο, μία πτώση. Η κακοποίηση των παιδιών μπορεί να οδηγήσει σε ανακοπή. Και οποιοδήποτε τραύμα μπορεί να συμμετέχει η κοιλιακή χώρα ή ο θώρακας.
1: Υπάρχει διαφορά με την ανακοπή των ενηλίκων?
0: Ναι, να πούμε, αν μιλάγαμε για τους ενήλικες, θα λέγαμε ότι τα κύρια αίτια είναι τα καρδιολογικά. Συνήθως η αιτία της ανακοπής στους ενήλικες είναι το πρωτοπαθές καρδιολογικό πρόβλημα. Στα παιδιά, αν εξαιρέσουμε την κατηγορία των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες, που είναι περίπου το 1-3% του παιδιατρικού πληθυσμού, δεν είναι τόσο συχνά, συνήθως δεν έχουμε καρδιολογικό αίτιο ανακοπής. Το συχνότερο αίτιο είναι το αναπνευστικό. Τα παιδιά έχουν αυξημένες μεταβολικές ανάγκες σε σύγκριση με τους ενήλικες, άρα χρειάζονται οξυγόνο, χρειάζονται οξυγόνωση. Επομένως, οποιοδήποτε αίτιο επηρεάζει το αναπνευστικό του σύστημα μπορεί άμεσα να οδηγήσει σε υποξία και ανακοπή, καρδιακή ανακοπή.
1: Ήθελα να ρωτήσω, για να γίνει και λίγο πιο κατανοητό και στους ακροατές μας, ποια είναι, δηλαδή, υπάρχει κάποια συμπτωματολογία, υπάρχουν κάποια σημεία που μπορεί να εμφανίσει το παιδί και ας πούμε ότι μπορούμε κάποιο τρόπο να παρέμβουμε πριν συμβεί η ανακοπή?
0: Αν και η καρδιακή ανακοπή μπορεί να είναι ένα σημαντικό συμβάν, συνήθως τα προειδοποιητικά σημεία ή συμπτώματα πολλές φορές μπορούν να παρεμηνευτούν ή να αγνοηθούν από τους γονείς και από τους φροντιστές των παιδιών. Δηλαδή είναι σημεία τα οποία είναι μη ειδικά. Δηλαδή το παιδί μπορεί κατά τη διάρκεια να νιώσει έναν πόνο ή μια δυσφορία στο στήθος, να σταματήσει την άσκηση και να φύγει αυτός ο πόνος, άρα να μην δώσουμε την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει. Μπορεί να έχει μια ζάλη, μια λιποθυμία, αίσθημα παλμών, που πολλές φορές τα παιδιά δεν μπορούν να το περιγράψουν αυτό το συνέστημα, άρα λένε ότι ένιωσα κάτι, δεν μπορούν να το περιγράψουν, άρα σταματάει εκεί η περιγραφή. Μια δύσπνοια που μπορεί να έχουν κατά τη διάρκεια της άσκησης, μια αλλαγή στην ανοχή, και σε αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Όταν το παιδί αρχίζει ξαφνικά να κουράζεται κατά την άσκηση, κατά την αθλητική δραστηριότητα, δεν μπορεί να τρέξει, ίσως πρέπει να σκεφτούμε ότι πέρα από ότι μπορεί να είναι κουρασμένο ή να βαριέται ή να μην θέλει να συμμετέχει, τους ψυχολογικούς δηλαδή λόγους, πρέπει να σκεφτούμε ότι μήπως και καρδιολογικά κάτι το παιδί το κουράζει και δεν θέλει πλέον να συμμετέχει. Αυτά τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν όλα μαζί, μπορούν να εμφανιστούν, μπορούν να εμφανίζονται

Τα πέτρα ζητήρα φορά.

Το

Thank you.

Nächster Tag. Ja, und Mann.

ξένων. Oh, peace, mom.

σατανάτου πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες εκ την ηλιουργή συνειδώντες φως εις θερινών, ύμνουμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεούς ο Ινωδιδούς, δύο κόσμος σε δοξά.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριον, τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πάντα καιρό. Πολλά σας πέρα και ως ανήκτα παντός εδώ από πάσα τη μέση της διαβολικής της εξωματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας ευλογημένο και δοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και ευχαίσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων,

0: Αγία, μόνη λάφτη, και πάσα μόνη εν πόλη και χώρα πολύ μόνη μόση.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύρι

0: πόνης της δέσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επάγουσον ημών ο Θεός, ο κυριμών η ελπής, πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσιων μακράν και ήλιος, ήλιος γιον ημιδέσποτα έπι της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς.

πρεσβείες της Παναγράμμουδες Πενισιμών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας δυνάμεων, τιμίων και ζωοποιούς σταυρού, προστασίες των τιμίων και ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εδόξου, προφήν του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των αγιανοδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγείς πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Λεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης, Κρυδός του Μηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Πύρονος και του Στρατηγάτου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Καραλάμπους και Ελευθερία των Ουσίων και Θεοπόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άκου, και του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ελισσίου, τη μνήμη επιτελούμενη και πάνω στον Αγίον Επρόσδεκτον πίσω, πηδέ στην ημέρα.

ερήμο και σαρτών. Πεντάκης, κυλίος, άνδρας, κορδάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους. Προσήκον τον ίνο και το έλεον και πλήθρον αυτά και ηγεμονικά αυτοί στον κόσμο σάπαντα και εις τους ύπους των προσφερόντα δωρατά αυτά και επιτελούντων την Αγία νεορτητά αυτή και τους εξ αυτών μεταλαμβάνες πιστούς δούλους αγίωσον. Ότι εσύ ευλογώ και γιάζον τα σήματα, Χριστέ ο Θεός ημών,

0: Τατονάδαμ Πανκενίαναστησασος φιλανθρωπό.
1: Και γάρεστερεώσε την οικουμένη νήτη σου σαλευθίσετε βασιλεύση πάρχων ουρανού και γης ακατάλητε εκόνε σταύρωσε.

0: Εις τον δούλον σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον διοφθαλμί μου, το σωτηριόν σου, ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε με σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.

0: Κυρίου και Ελέος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού χάρη τη φιλανθρωπία, πάντοτε νικαίει και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία χώρα πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή, ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.

Εφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Αγίου Ενδόξουνε ο Μάρτυρος Γεωργίου του Ενιανίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολύχου της Πόλεως ημών. Τον Αγίης Πατρός Σιμών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγίων Ενδόξων, Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόμου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ελισαίου, τον Αγίης Πατρός Σιμών Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως του Ομολογητού και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Νύφωνος του Καψκαλυβίτου και Ιουστίνου του Νέου Εξερβίας και πάντων των, εν υπήρω διαλαψάντων Αγίων. Ότι μνήμην επιτελούμεν και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός τον φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς χρόνια πολλά. Καλό ξημέρα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Δεύτερη εβδομάδα του μαγνητιστού Μανθαίου, και σήμερα μας λέει κάτι ότι ο Χριστός και από την ανθρώπινη φύση και σαν Θεός έδειξε, αλλά και από την ανθρώπινη φύση ακόμα, από την οδηπορία μέσα στο καΐχι, με το πούμε βαπόρι, ξάπλωσε και τον πήρε ο ύπνος. Ξαφνικά όμως, ως συνήθως οι σεισμοί που πολλές φορές μας κολλίζουν για να συνέρθουμε, αλλά εμείς οπωσδήποτε πάντοτε αδιαφορούμε. Όχι μόνο η σεισμή της γης, την οποία πραγματικά αυτά είναι ουράνια πράγματα, ανανεώνει τη γη, τι γίνεται άλλο τον άλλο τον. Και έχει σημασία ότι ο σεισμός αυτός που γίνεται στον άνθρωπο και ο σεισμός αυτός που γίνεται πήγαιος δηλαδή στη γη, και αυτός έχει τις απώλειες, έχει και τις ζημίες, έχει στενοχώριες, αλλά οι σεισμοί περισσότερο που κραντάζουν τον άνθρωπο εσωτερικά, ατομικά πολλές φορές, είναι όταν ακριβώς κάτι που αλλιώς το σκεπτόμαστε, αλλιώς θέλουμε να το ζήσουμε και αλλιώς μας ήρθαν τα πράγματα. Σεισμός πραγματικά γίνεται όταν ακριβώς υπάρχει μια δύσκολη στιγμή, μια δύσκολη περίπτωση, είτε ακόμα ασθένειες, είτε ακόμα άλλες καταστροφές, είτε ακόμα άλλες δυσκολίες πραγματικά που αντιμετωπίζει καθημερινά ο άνθρωπος. Βεβαίως είναι και πάρα πολλές φορές σεισμούς που προέρχεται από τον ιοσφόρο, βεβαίως μέσω του ανθρώπου. Πόσες φορές πραγματικά έχει μακελευτεί όλη η ανθρωπότητα

από πολέμους. Πόσες φορές πραγματικά όχι χτυπάνε αλίπητα και αλλού πεινάνε και δυστυχούν γιατί ακριβώς θα να πετύχουν ορισμένοι. Σεισμοί, καταποντισμοί υπάρχουν εκεί πέρα. Πόσες φορές ο άνθρωπος πραγματικά μέσα του θέλει κάτι να κάνει, το οποίο είναι πολλές φορές αντίθετο από το σύνολο της ψυχής του. Και ακόμα και υπέρ να είναι. Γίνεται πολλές φορές τα εμπόδια και οι δυσκολίες και αντιδρούμε και αυτό που είναι ακριβώς και εμένα, ένα είναι μόνο το πράγμα. Οι σεισμοί θα έρθουν. Νεκροί, μεγάλοι. Ατομικά, οικογενειακά, εθνικά, παγκόσμια, αλλά ακόμα και αυτή η σεισμία είπα που είναι από τη Μάνα Γη θα έρθει ανάλογα οπωσδήποτε και που χτίσαμε και πως χτίσαμε και πως τοποθετούμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές εμπιστευόμαστε στον Θεό ή στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, όπως ακριβώς μια οικοδομή που γίνεται πάνω στην άμμο, που γίνεται πάνω στην βάση, γίνεται πάνω στην κουβέντα, κάτι που είναι το. Γίνεται ένα σεισμό, φυσικό είναι να έχουμε απώλειες. Και αν ακόμα το πάρουν και λίγο πιο απλά και πιο λίγο έτσι, λοιπόν και εθνικά, που γέμισαν όλα τα ρέματα από σκουπίδια και χτίζουμε από πάνω. Και φεύγουν αίσθητα τα σκουπίδια, τι θα κάνει το σπίτι, θα πέσει. Απόφαση παίρνει οπωσδήποτε η πολυδομία και λέει τι θα τα ενισχύσετε, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε, να μην έχουν τόσες απώλειες. Όσο και να τα ενισχύσουμε, αν δεν έχουμε και το κατάλληλο μέρος, εγώ βάζω κάτι σε μια φορά όπως βλέπω στο τηλεόραση κάτι, δείχνει τα νησιά, τα παλιά σπίτια δεν είναι κοντά στη θάλασσα, δεν έχουν απλώσει μέσα στη θάλασσα. Ψηλά. Από δύο πράγματα. Και από τις πειρατές και από τα κύματα. Και από διάφορα πράγματα. Είμαστε τώρα, πάμε του γρου. Αυτός είναι, οπωσδήποτε είπα, ο υλικός σεισμός. Ο πνευματικός σεισμός τώρα. Έχω εμπιστοσύνη στο Θεό αμέσως να ανανεωθώ και να μπορέσω πραγματικά να ορθοποδήσω και να ζητήσω τη βοήθειά του, να μπορέσω να το αντιμετωπίσω. Εδώ στον εαυτό μου, τον εαυτό μου ρωτάω την αγάπη σας. Ο σταυρός που πολλές φορές είναι τι, βαρύς. Ο σεισμός που γίνεται και όλες αυτές οι καταστροφές πραγματικά που γίνονται και πόσες ζημίες γίνονται μέσα μας, μπορούμε αμέσως να εμπιστευτούμε, δηλαδή να έχουμε την εμπιστοσύνη στο Θεό και με την χάρη του να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί θα έρθουν δύσκολες στιγμές. Θα έχουν δύσκολες μπόρες. Όχι γιατί τα θέλει ο Θεός, αλλά τι, είναι προβλεπομένο από το Θεό ότι θα, ο καθένας μας θα πάθει τις γκάφες του ή ακόμα θα πάθουν αυτά που παθαίνουν καθημερινά από διάφορες καταστάσεις, από φιλοδοξίες, από χρηματολατρίες, από άλλα πράγματα τα οποία ονειροπολούμε και δεν ξέρω τι πόσα πράγματα κάνουμε και δεν τα φτάσουμε και γίνεται σεισμός μέσα μας. Αυτό λοιπόν, μιλάτε αδέρφη. Ο σεισμός είπα είναι και στη γη και στον άνθρωπο μέσα. Εκείνο που είσαι μέσα μόνο, τι, μόλις οι Απόστολοι ένιωσαν αυτόν τον σεισμό, σηκώθηκαν τα κύματα πελώρια, κόντυβαν να σκεπάσουν το καΐκι, τον ξύπνησαν. Τι δάσκαλε, χαρούμεθα. Σηκώθηκε όσο έδωσε το πρόσταγμα και σταμάτησαν. Έτσι ακριβώς τι, όταν έχουμε εμπιστοσύνη και έχουμε πραγματικά, όχι τι μας αφήνει ο Θεός, προσέξτε, για να τυραννιστούμε ή ακόμα να παιδευτούμε. Γιατί ακριβώς μας θέλει τι, μας θέλει να έχουμε πιο εμπιστοσύνη για να νιώσουμε τη δύναμη του. Γιατί όσο θα τη νιώσουμε, τόσο πιο σύντομα την απαλλαζόμαστε. Και όσο ακριβώς τι, το πιστεύουμε, αλλά εμείς το εργοπορούμε και εμείς δεν το αξιοποιούμε αυτό το πράγμα που ο Θεός μας δίνει πραγματικά να λύσουμε τα προβλήματα. Και καμιά φορά που πρέπει να χτυπιέται οπωσδήποτε, πάλι εσύ και εγώ φταίω, ο εγωισμός μας. Ο εγωισμός που έχει τέτοιο σεισμό μέσα, έχει τέτοιες τρικυμίσεις, έχει τέτοιες μπόρες, έχει καταστάσεις που γίνεται τι. Όλα τα λατώματα, όλες τις κακίες, όλες τις βρωμίες τα πάντα που οπουδήποτε, από εκεί είναι ποτισμένα. Και τα αντίθετα, από την αγάπη με ταπείνωση, είναι τι, όλες οι αρετές.
Γι' αυτό λοιπόν. Και τους λέει, γιατί είστε λιγόμεστε. Από μια μεριά εμπιστεύετε και είμαι εδώ δίπλα σας, και από την μεριά διδάσκαλε χαμόμενα. Και μέσα απέναντι στο καΐκι θα ήταν και άλλοι άνθρωποι, και αφού έδωσε πρόσταγμα, σταμάτησε ο αέρας, σταμάτησαν τα κύματα, σταμάτησαν τα πάντα. Τι είναι τούτος? Όλα υπακούσε αυτόν. Αυτή είναι η παντοδυναμία του Θεού. Τα πάντα όλα υπακούν. Αλλά ορισμένα ακούνε φυσιολογικά στη φύση, όχι γιατί θέλει ο Θεός να φέρει ζημιά, αλλά θέλει, είπα, να ανανεωθεί κι αυτή μέσα. Έτσι είναι δημιουργημένη. Τα κενά εκείνα τα οποία πραγματικά είναι μέσα, ξέρω τι γίνεται. Μπορώ αυτά τα ρεύματα που υπάρχουν μέσα με τα νερά από εδώ και από εκεί. Με τα πυρηνικά από τα τζινάμι σήμερα εμείς. Φωνούμε ακόμα πάνω και αριστερά. Όλες αυτές, αντί να στραφούν πραγματικά, να συνέλθουμε, να καταλάβουμε και να παρακαλέσουμε να μην συμβούν αυτά, εμείς συγκορδωνόμαστε ότι πετύχαμε. Τι πετύχαμε? Ποιος θα στην πείρα μου, ποιος θα πάει ξέσα, ποιος θα μου λέει τι γίνει, ποιος θα δώσει όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και μην ξεχνάμε, πολλές σωματικές ασθένειες προέρχονται όλο τι, από το εγώ που θέλω συμφέρον. Να βγάλω, να βγάλω, να βγάλω, να βγάλω, αν είναι δυνατόν ακόμα να πάρω τον άνθρωπο και το ξύγει από τα μάτια. Αυτός είναι σήμερα ο Ντουνιάς. Όχι εδώ μόνο στην Ελλάδα, αλλά στο παγκόσμιο κλίμα. Και εκεί αλίμονο, εκεί που έχει πλούτο, πραγματικά κατά κόσμο πλούτο δηλαδή, που έχουν όλες αυτές οι αραβικές χώρες, τις οποίες και εμφύλιο, αλλά και πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων που δεν έχουν να φάνε. Γιατί δεν έχουν να φάνε? Γιατί δεν χόρτασαν οι απόσταλοι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τι λέμε πολιτισμό, τι λέμε δικαιοσύνη, τι λέμε αγάπη, τι λέμε σεβασμό, τι λέμε τα χαλοπιά. Τα πράγματα καθαρίζουν. Και αυτό λοιπόν, ο σεισμός είναι βεβαίως άσχημος, αλλά πολλές φορές τι γίνεται, για να είμαι και πιο προσεκτικός.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.

έκφραση. Κάποιος θεολόγος λέει ότι το πρόσωπο ζει όταν αγαπά. Έτσι κατανοεί την υπόσταση. Πατήρ Σοφρόνιος. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός που το επινόησε πρώτος. Ένας Ρώσος ποιητής είπε, αντί να λέω «κόγκιτο έργο σου», «σκέφτομαι άρα υπάρχω», προτιμώ να λέω «άμο έργο σου», «αγαπώ άρα υπάρχω». Το είπε ο Μπαραντούνσκι, ένας σύγχρονος του Πούσκιν. Ο πατήρ Σοφρόνιος παραπέμπει ελεύθερα σε ένα ποίημα που έγραψε το 1824, όπου βρίσκουμε την ακόλουθη παράγραφο. Μεταξύ των σοφών υπήρχε ένας ιδιόρυθμος τύπος. «Σκέφτομαι», έλεγε, «άρα χωρίς καμιά αμφιβολία υπάρχω». «Όχι, αγαπάς, γι' αυτό υπάρχεις». Κατανοώ μάλλον αυτή την αλήθεια. Θα σας πω ότι ο λόγος αυτού του ποιητή, που δεν ήταν ίσως με τον Πούσκιν, είναι κατά το βάθος μια πολύ δυνατή απάντηση απέναντι στην ιδέα του Καρτέσιου, το «αγαπώ άρα υπάρχω». Βρίσκω ότι είναι μια βαθιά απάντηση που αξίζει πραγματικά να τη θυμόμαστε.

Κάποιος θεολόγος στο ίδιο συνέδριο παρέπεμψε στον Ισαάκ το Σύρο που είπε ότι η απόγνωση είναι προνόμιο του ανθρώπου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει κανείς να κωδικοποιήσει την ηθική λέγοντας «κάνετε έτσι, κάνετε έτσι», διότι δεν μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους «ζήστε μέσα στην απόγνωση». Πατήρ Σοφρόνιος γελά. Εγώ θα σας υπενθυμίσω τη συνάντησή μου και τη συνομιλία μου με τον πατέρα Βλαδίμηρο όταν ήρθε να με δει, το 1923. Ο Βλαδίμηρος ήταν άνθρωπος μορφωμένος, μηχανικός όταν ήταν στον κόσμο. Ζούσε στην έρημο την εποχή που με επισκέφθηκε, τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, αλλά είχαμε ήδη γνωριστεί πιο πριν στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, όπου είχε γίνει μοναχός. Με ρώτησε, «Πάτερ Σοφρόνιε, πείτε μου πώς μπορεί κανείς να σωθεί». Αγαπούσα και εκτιμούσα πολύ αυτόν τον άνθρωπο που ήταν πράγματι πράος. Το πρόσφερα τσάι και του είπα, «Να στέκεστε στο χείλος της αβύσου της απογνώσεως και όταν δεν αντέχετε άλλο, κάντε ένα βήμα πίσω και πάρτε ένα φλιτζάνι τσάι». Στη συνάντηση αυτή, κατά τον πατέρα Ρο, ανάγεται η αρχή της δημιουργίας του μοναστηριού μας. Διότι την επομένη, ο Βλαδίμηρος πήγε στον γέροντα Σιλουανό και του είπε ότι είχε έρθει να με δει. Τη μεθεπομένη ο Σιλουανός επέστρεφε στο μοναστήρι και εγώ κατέβαινα στην αυλή και έκανα στροφή για να του αφήσω χώρο να περάσει, διότι χωρίς να τον γνωρίζω έτρεφα βαθύ σεβασμό απέναντί του. Τότε αυτός στράφηκε προς το μέρος μου για να με συναντήσει και μου λέει, «Ήρθε ο πατήρ Βλαδίμηρος χθες εσάς?» Η απάντησή μου, «Έσφαλα σε κάτι στα λόγια μου?» «Όχι, αλλά αυτά τον υπερβαίνουν». Αυτή ήταν η πρώτη μου επικοινωνία με τον Σιλουανό. «Ελάτε στο κελί μου να μιλήσουμε για το θέμα αυτό», μου είπε. Και μου έδωσε τότε τις σημειώσεις του, όπου είχε γράψει για το λόγο του Χριστού, «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Υπάρχει μια κάποια αναλογία ανάμεσα σε αυτό που είπα στο Βλαδίμηρο και στο λόγο που δέχτηκε ο γέροντας από τον Χριστό. Σας επαναλαμβάνω συνέχεια αυτό το λόγο. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Είναι η πιο τέλεια αποκάλυψη για την οδό της ασκητικής ζωής προς τον Χριστό. Η ιστορία της Εκκλησίας και η κάθε είδους άσκηση στον κόσμο δεν γνωρίζει πιο υψηλή αρχή από αυτήν. Σε σχέση με αυτό που είπα στο Βλαδίμηρο, ένας αδελφός μας μου διηγήθηκε ότι κάποιος φίλος μας του είχε πει, γελά, «Εμείς πίνουμε συνέχεια τσάι. Πρέπει όμως να κρατήσουμε την αρχή αυτή. Δεν πρέπει να ισχυρίζεστε ότι επαναλαμβάνετε την εμπειρία του Σιλουανού ή του Ισαάκ του Σύρου ή του Σιμεών του Νέου Θεολόγου ή του Γρηγορίου Παλαμά ή του Οσίου Σεραφείμ ή του οποιοδήποτε άλλου. Δεν υπάρχει επανάληψη ακριβής, ταυτόσιμη. Στο πνεύμα όμως, στην ένταση που περικλείεται στην έκφραση αυτή, υπάρχει κάποια αναλογία. Η ιδέα που είχα να σας πω σήμερα ήταν, διαβάστε προσεκτικά το Σιλουανό για να μην χάνετε την οδό. Και σε κάποιες περιπτώσεις δεν νομίζω να σας κάνει κακό αν διαβάσετε αυτά που έγραψα εγώ ο ίδιος, διότι κατά βάθος δεν λέω κάτι διαφορετικό. Ο Θεός να σας ευλογεί και ευχαριστώ πολύ.

0: Στασίακη. Λέγοντας αυτές τις προσευχές πριν αρχίσουμε να μιλούμε, κλείσαμε με την προσευχή προς τον Όσιο Σιλουανό, τον οποίο πρέπει να έχουμε ως παράδειγμα σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Κοιτάξτε, λέει ότι αυτοί που ενδιαφέρονται για τη σωτηρία τους δεν μένουν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Αφού τώρα η ζωή μου φτάνει στο τέλος της, επιτρέψτε μου να σας επαναλαμβάνω συχνά τα ίδια πράγματα. Ο Χριστός είπε ότι θα δώσουμε αναφορά για κάθε αργό λόγο που λέμε. Αν λοιπόν η συνείδησή μας είναι εν Θεώ, κάθε στιγμή της ζωής μας γίνεται ένα γεγονός πολύ σπουδαίο. Δεν επιτρέπεται να ζει κανείς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε μία στιγμή ότι είμαστε εδώ σε έναν τόπο ιδιαίτερο που δημιουργήθηκε με σκοπό να προσευχόμαστε στο Θεό συνεχώς, σε ένα καταφύγιο μακριά από τον κόσμο που είναι βυθισμένος μέσα σε ενδιαφέροντα γεμάτα από πάθη και αμαρτίες. Να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, αλλά κάθε στιγμή να ενεργείτε με σοβαρότητα διά της προσευχής. Θα σας πω με έναν πιο γενικό τρόπο πώς να συμπεριφέρεστε προς τον Πνευματικό Πατέρα, τον Εξομολόγο. Αν όταν έχουμε ανάγκη του ζητούμε να μας δώσει μία απάντηση που να έρχεται πραγματικά από το Θεό, τότε αυτός που είναι επιφορτισμένος με τη διακονία αυτή προσεύχεται μέρα και νύχτα για να μην πει κάτι που να μην αρμόζει. Γνωρίζετε με ποια σοβαρότητα ο Χριστός πρόφερε κάθε λόγο. Αυτό το σοβαρό, στο μέτρο που είναι προσιτό στους ανθρώπους, ο Γέροντας Σιλουανός το κατήχε. Η εξωτερική του εμφάνιση ήταν πολύ απλή, σαν αυτή του απλού χωρικού. Σε τέτοιο σημείο που μέσα στο μοναστήρι κανείς δεν παρατηρούσε τίποτε το ιδιαίτερο σε αυτόν. Εκτός το ότι με κανέναν δεν είχε παρεξηγηθεί. Αυτό μόνο. Αρνιόταν όμως να μιλήσει με ένα πρόσωπο που έδειχνε να μην δέχεται στα σοβαρά το λόγο του. Θα σας διηγηθώ ένα μικρό γεγονός που συνέβη στο Παρίσι. Στην εκκλησία των τριών ιεραρχών του Πατριαρχείου Μόσχας που βρίσκεται στην οδό Πετέλ εκκλησιαζόταν μία Ρωσίδα. Αυτή κάποτε έθεσε μία ερώτηση στον πατέρα Αλέξανδρο του Ρέντσιεφ μετά τη λειτουργία. Ο πατήρ Αλέξανδρος της απάντησε. Ακριβώς γι' αυτό διαβάσαμε σήμερα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τι θέλετε να πείτε, πάτερ? Μα αυτό που διάβασε ο αναγνώστης στη μέση της εκκλησίας. Α, αυτός ο αναγνώστης. Αυτό το πρόσωπο ούτε που το ακούω. Ο Μπρατσιανίνοφ, που πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως Άγιος, λέει ότι αυτό προκαλεί γέλιο και συγχρόνως κλάμα. Αυτή η κυρία είχε τέτοια ιδέα για τον εαυτό της που καμιά σημασία δεν έδινε σε αυτόν που διάβαζε στο μέσο της εκκλησίας χωρίς να έχει σχήμα ιερέως. Σας διαβεβαιώνω ότι αν διαβάζετε κάτι γραμμένο από μας, δεν πρόκειται για κάτι που επινοήσαμε εμείς οι ίδιοι, όχι. Είναι ο λόγος του ιδίου του Χριστού ή των Αποστόλων ή των Πατέρων. Μην υποτιμάτε το λόγο που λέει κάποιος, διότι αν δεν διακρίνετε το σοβαρό του πράγματος, τότε σε τι θα βοηθήσει να πείτε κάτι στον ιερέα ενώπιον του Θεού και ο ιερέας να προσευχηθεί για την άφεση των αμαρτιών σας?
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας. Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.

0: σύνδεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και εργασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

0: Μανώλης ο Άγιον Όρος της καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, μαζί και πάλι στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας. Θα έχουμε και σήμερα την χαρά να συνομιλήσουμε εδώ στην Ιερά και Σεβασμία Μονή Καρακάλου με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο. Ο Σεπτός Αγιορείτης θα μας νουθετήσει, θα μας χειραγωγήσει εις Χριστόν με τον άλατη ηρτημένο λόγο του τον βιωματικό. Πριν όμως περάσουμε στην συνομιλία με τον πατέρα Μάρκελο, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα ως εισαγωγή της εκπομπής αυτής από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά «Πείρα Πατέρων».

0: σας, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, από την υπαρκτή ανύπαρκτη πόρτα ενός ασκηταριού εδώ στην Αθωνική έρημο. Κοιτάζω πέρα σε άλλη απόκριμνη πλαγιά της αγιορητικής γης. Διακρίνω κυπαρίσια που λες και κρατούν καρφωμένα στην όρθια κατοφέρεια τα κτίσματα για να μην καταλήξουν στην μεγάλη και ευρύχωρον, η οποία νύχτα και μέρα ολούθε ποτίζει το περιβόλι της Παναγίας. Στο νου μου στροβιλίζονται λόγοι, έργα, διδάγματα, παιδαγωγικές εικόνες που συνέλεξα μέσα σε τούτο το ησυχαστήριο, το ταπεινό χώρο τον αφαιρετικό. Το είδα και εδώ, στην πράξη, ότι η αποταγή είναι κατ' ουσίαν υπόσχεση σταυρού και θανάτου. Ο ασκητής, ο μοναχός γενικότερα, γνωρίζει ότι έχει σταυρωθεί και έχει πεθάνει για τον κόσμο, καθώς και ο κόσμος για εκείνον, κατά την αποστολική έκφραση. Γνωρίζει άριστα την δύναμη της εσταυρωμένης ζωής. Δύναμη στο όντι μεγάλη, γιατί μέσα στον κάθε σταυρωμένο μοναχό ζει ο εσταυρωμένος Κύριος και Λυτρωτής. Οι γεροντάδες ζουν έχοντας πρότυπο τον τύπο και το σχήμα του σταυρού. Ο σταυρωμένος δεν σκέπτεται τα παρόντα, δεν ασχολείται με τα θελήματά του, πολύ περισσότερο δεν άγεται από αυτά. Δεν ταράσεται από καμιά επιθυμία, δεν επέρεται, δεν παρασύρεται από το ένα και το άλλο. Δεν αγωνίζεται και δεν αγωνιά για τα εφήμερα. Δεν άγχεται για τα ευτελή, απλούστατα διότι αναμένει την έξοδό του από την ζωή αυτή δια του σταυρικού θανάτου. Ο μοναχός, ο ασκητής που απαρνείται τον κόσμο και καρφώνεται εκουσίως στον φόβο του Θεού, σαν σε σταυρό, περιμένοντας την ώρα της μακαρίας εξόδου από τον πρόσκαιρον αυτόν βίο, έχει όλες τις επιθυμίες και τις σαρκικές ροπές ακίνητες και ανενέργητες. Η συνομιλία με τον Θεό σβήνει τους εμπαθείς λογισμούς. Η προσήλωση του νου στον Θεό απομακρύνει όλες τις έγνοιες του κόσμου. Η κατάνοιξη της ψυχής εκδιώκει πάσαν φαντασίαν απρεπή και επιθυμίαν βλαβεράν και γίνεται η προσευχή συμφωνία και ένωση νου και λόγου και ψυχής. Συνάγει η προσευχή όλες τις ψυχικές δυνάμεις που τα πάθη διασκορπίζουν και τις ενώνει μεταξύ τους, ενώνοντας απολύτως τον άνθρωπο με τον Θεόν. Ο Αββά Κασσιανός μας λέγει ότι αρχή της σωτηρίας μας είναι ο φόβος του Θεού. Από αυτόν γεννιέται η σωτήρια υπακοή, από την οποία γεννιούνται η υποταγή και η περιφρόνηση των εγκοσμίων. Από την επάρνηση των εγκοσμίων γεννιέται η ταπείνωση και από την ταπείνωση η νέκρωση του ιδίου θελήματος. Με την έκρωση του ιδίου θελήματος μαραίνονται οι ρίζες των ειδονών και όλα τα ελαττώματα της ψυχής αποβάλλονται. Με την απομάκρυνση των ελαττωμάτων αυξάνουν και καρποφορούν οι αρετές και με την αύξηση των αρετών συντελείται η καθαρότητα της καρδιάς. Την καθαρότητα της καρδιάς ακολουθεί τελειώτης, όμοια με την τελειότητα των Αποστόλων, χάριτη και συνεργία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καιρός όμως να περάσουμε στην αθωνική επικοινωνία μας με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο.
1: Γέροντα, ο χρόνος, αυτό το κατά συνθήκη, το κατ' ουσίαν ανύπαρκτο, τι σημασία για τη σωτηρία μας?
2: Ο χρόνος...
1: Ένα κυρελέ σου λέει χρειάζεται μια στιγμή να πεις. Θέλω πάλι μια στιγμή χρειάζεσαι για να χάσεις την αιωνιότητα. Αν αμαρτήσεις και δεν σηκωθείς. Εγκαίρως.
2: Ναι. Ο Μέγας Βασίλειος έχει μια άλλη έτσι χρήση περί του χρόνου. Περί του χρόνου. Ότι λέει ο χρόνος είναι το συμπαρεκτηνόμενο τη κτήση διάστημα. Αυτό λέει, δηλαδή,
1: το συμπαρεκτηνόμενο
2: τη κτήση διάστημα. Από τις δημιουργίες του κόσμου και όσο δεν υπάρχει κτήσεις υπάρχει αυτός ο χρόνος. Προ Χριστού δεν υπήρχε χρόνος. Πριν έρθει η γη ο κόσμος δεν υπήρχε χρόνος. Θα υπάρχει χρόνος μέχρι που να έρθει η συντέλεια του κόσμου αυτού. Και θα φύγουμε πάλι στη σφαίρα της αιωνιότητας. Θα φτάσουμε. Θα μπούμε στη σφαίρα της αιωνιότητας που δεν υπάρχει χρόνος. Και ο διάβολος, μπιδάμε λίγο τα νοήματα, δεν επιτρέπεις.
1: Τι έρωτα να σας παρακολουθώ.
2: Και ο διάβολος, τώρα λέει, πολύ θυμόν έχει. Αυτά τα χρόνια, τώρα.
1: Γιατί γέροντα.
2: Ιδός.
1: Ναι.
2: Εψιλογέτο
1: μέλος.
2: Επειδή ο λίγων χρόνων έχει.
1: Στριμώχνεται δηλαδή.
2: Στριμώχνεται, πρέπει να τελειώσει. Ναι, ήρθε το τώρα, σαν λέμε τώρα. Και σφαδάζει και χτυπιέται και όποιο πάρει βάρνα τώρα. Αυτά είναι τα χρόνια που περνούμε τώρα. Ο λίγο χρόνο έχει. Θα μπει λοιπόν τώρα, θα κρυθεί, θα μπει
1: στο μέσα. Όλα για όλα ο διάβολος,
2: ναι,
1: τώρα δηλαδή.
2: Βέβαια, ναι. Γι' αυτό λέμε, απορούμε τι γίνεται τώρα στην Ορθοδοξία. Γιατί μας πολεμούνε. Γιατί όλα τα σχέδια τώρα να τα φέρουν. Παγκοσμιοποίηση. Από την άλλη μεριά, οικουμενισμός, αιρέσεις, πλάνες, τα πάντα. Όλα ξεσηκώθηκαν. Βιάζονται, επίγονται να φέρουν το Μεσσία τους. Ήδη ο άρχον του κόσμου ήδη κέκριται, κρίνεται τώρα. Ο άρχον του κόσμου τούτου. Κρίνεται. Λοιπόν, αυτός είναι ο χρόνος που πλέον εκεί στην Αποκάλυψη ουκ έστει χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος πλέον στην νέα ζωή. Κενός ουρανός και νίγει τα πάντα κενά εκεί πέρα.
1: Κύριε Σκοπογέροντα, προς το τέλος της συζητήσεως να σας θέσω το ερώτημα περί Αντιχρίστου, αλλά τώρα μου δώσατε θαυμάσιο έναυσμα, καλύτερο δεν μπορούσα να είχα.
2: Να το πούμε αυτό όμως σε συνδυασμό με τα τουνάρθικους που είναι αυτά γεωγραφημένα.
1: Σας παρακαλώ γι' αυτό.
2: Να το αφήσουμε αύριο αυτό.
1: Να το αφήσουμε έτσι σε άλλη επικοινωνία από
2: μόνο. Λίγο ξεκούραστη.
1: Για να έχουμε να είμαστε ξεκούραστοι.
2: Επειδή έχει πολύ βάθος.
1: Για να πούμε στους ακροατές μας, τώρα που μιλάμε, είναι νύχτα. Όχι νύχτα, είναι σούρουμο. Πια είναι μετά το απόδειπνο. Έτσι και οι καρακαλινοί πατέρες αναπαύονται ήδη και ο πατήρ Μάρκελος είναι εδώ δεσμευμένος από μένα για την αγάπη σας, αγαπητοί ακροατές. Ξέρετε ότι είμαστε όλοι χρεωμένοι στον πατέρα Μάρκελο και στον γέροντα Φιλόθεο που του έδωσε την ευλογία και τον καθιστερό το κομποσκίνητο και από τον κανόνα του. Βέβαια το κομποσκίνη όση ώρα μιλάμε καταπίνει κόμπου στα δάχτυλα. Εγώ το παρακολουθώ συνέχεια. Αλλά έχει κι άλλο υπόλοιπο κανόνα ο γέροντας. Λοιπόν, γέροντά μου, λένε μερικοί. Απλοϊκά θέλω να ελπίζω και όχι σκοπίμως. Μα πώς να πάω να εξομολογηθώ που μου λες, αδελφέ, στον τάδε παπά, που τον είδα να κάνει τούτο, να κάνει τάλο, να κάνει εκείνο. Εδώ είναι η μεγάλη παγίδα του διαβόλου, γέροντα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Και μπερδεύει την αγιότητα των κληρικών με την εγκυρότητα των μυστήριων, δεν έχει καμία σχέση.
2: Καμία σχέση.
1: Αυτό, γέροντα μου, πέστε μας το έτσι, να το καταλάβουμε καλά.
2: Και αυτό μόνο λένε, αλλά λένε ότι εγώ αν το κάνω αυτό, πάλι θα ξανακάνω τα ίδια αύριο.
1: Και αυτό.
2: Και αυτό λένε. Όλα αυτά δηλαδή είναι ας το πούμε, δικαιολογίες που θέλει να τους παγιδεύσει ο διάβολος να μην πάρουν, να μην πετάξουν από βάρος όλο το βάρος των αμαρτιών τους. Είναι προφάσεις εν αμαρτίες όλα αυτά με ένα λόγο. Διότι κάθε χριστιανός, αν τουλάχιστον δεν το αναπαύει και ας το πούμε ένα πρόσωπο, τόσοι και τόσοι πνευματικοί υπάρχουν, έρχονται στα γενόρες εδώ πέρα και τους παρακαλάμε, μια και ήρθατε, αφήστε τα κρεματά σας εδώ πέρα.
1: Και φύγετε καθαρή πίσω,
2: ναι,
1: ελεύθερη.
2: Αφήστε όλο το πνευματικό χρεολύσιο γραμμάτιων, το χειρόγραφο των αμαρτιών σας, αφήνετε εδώ πέρα.
1: Θα το σκίσουμε.
2: Ναι. Και μερικοί πείθονται και πηγαίνουν στο παρεκκλήσι εκεί πέρα και σε 10-15 λεπτά λένε τα πρώτα βαριά αμαρτήματά τους και φεύγουν ανάλαφροι. Άλλοι όμως φύγονται, πιέζονται, διότι η παγίδα του διαβόλου είναι πώς να τους κλείσει το στόμα.
1: Να τους γεμίσει με ντροπή, ε.
2: Ναι. Τόσες άλλες δικαιολογίες. Ο εγωισμός δεν σπάζει εύκολα. Λοιπόν, και δεν μπορείς να τους ανοίξεις την ψυχούλα. Να μπει το φως μέσα. Γιατί άμα γίνει η πρώτη εξομολόγηση και φύγουν τα χοντρά, θα αρχίσουν και λεπτομερεστέρα ανάλυση και εξέταση της ψυχής και θα πούν πάρα πολλά. Συγχρόνως δεν θα χαριτωθούν. Και εκείνο το πάθος που πραγματικά ανθρωπίνους δεν μπορούσαν να το παλέψουν και να το διώξουν, καθώς θα φύγει το πρώτο βάρος από πάνω, θα αναπνεύσουν, τότε θα έρθει η χάρη. Μια, δύο, τρεις φορές όποιο πάθος και αν είναι, δεν μπορεί να το κόψει ο άνθρωπος όταν ειλικρινά γονατρείς και προσεύχεται. Λέμε, περνάμε πειρασμούς ασήκωτους που εδώ στα μοναστήρια οι πατέρες, από τους λογισμούς, από επιθέσεις των δαιμόνων κλπ. Που λέμε, πώς θα γίνει τώρα, αδιέξοδο είναι. Και ο Θεός θα επιτρέπει αυτά για να ταπεινωθούμε, για να μάθουμε πείρα από τους πειρασμούς αυτούς, διότι οι πειρασμοί μας διδάσκουν τη μεγαλύτερα πείρα. Ώστε να μεταδίδεται από τα πείρα αυτή και στις επερχόμενες νεότερες γενναίες. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει συνήθεια στον άνθρωπο, αμαρτία, που όταν κανείς ταπεινωθεί και σκύψει, να μην την νικήσει η χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει.
1: Που επλεώνας είναι η αμαρτία, γέροντα, ναι. Η χάρη περίσσεψε.
2: Όποιος δηλαδή τολμήσει να εναποθέσει το ποτήριο της ψυχής του, να το εκενώσει, ας το πούμε σε οποιοδήποτε πνευματικό, δεν υπάρχει διάκριση εδώ πέρα, όπως προείπατε, θα πάρει τη χάρη μου. Αλλά άνθρωπος είναι, ας κάνει, όπως κάνει επιλογή στο πνευματικό,
1: στον
2: γιατρό του, ας πάει εδώ, ας πάει εκεί.
1: Όπου αναπαυθείτε, όπως λέμε.
2: Σε κάθε περιπτώσει.
1: Γέροντα, όταν λέμε η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, τι ακριβώς εννοούμε, τόσο απόλυτη δύναμη έχει η αλήθεια? Η αλήθεια του Ευαγγελίου εννοείται.
2: Είναι το «εγώ με το φως και η αλήθεια και η ζωή», λέει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι. Όταν δεν είναι αλήθεια, είναι ψεύδος. Το αντίθετο είναι ψεύδος. Και ο διάβολος είναι
1: ο
2: πατήρ του ψεύδος. Ανθρωποκτόνος και ψεύτης είναι.
1: Ο Κύριος είναι ο πατήρ της αλήθειας.
2: Ο Κύριος όμως διδάσκει την αλήθεια μας. Η αλήθεια μας ελευθερώνει. Γνώσε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Άρα λοιπόν, εκείνος που δεν πράττει την αλήθεια, πράττει το ψεύδος. Πράττει το κρυφό. Διότι γι' αυτό κάπου είναι ψεύτικο, είναι κρυφό. Δεν είναι το αληθές. Το αληθές έχει δημοσιότητα, έχει καθαρότητα, είναι σε όλους γνωστό ότι έχεις μέσα σαν αλήθεια, σαν πίστη, σαν ευσέβεια, σαν παραδόσεις, είναι σε όλους φανερά. Το ψεύδος και το σκότος και τα αμαρτήματα του διαβόλου, όλα τα κρύβει κανείς. Δεν αντέχουν τη δημοσιότητα και το φως. Εμάς δεν είναι αλήθεια, είναι ψεύδι. Πάσο μισόν το φως, ούκ έρχεται προς το φως. Ή να με ελεγχθεί, ή να μελεθεί τα έργα αυτού.
1: Αντική σύνταξη.
2: Ναι. Λοιπόν, όποιος λοιπόν μισεί το φως, δεν έρχεται προς το φως, δεν αντέχει τη δημοσιότητα. Άρα η αλήθεια, η οποία είναι μόνο ο Θεός, είναι μόνο ο Θεός, το φως του Χριστού μας, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί μου υπερβαίνει τη σκοτία, αλλά έχει τη ζωή. Ο Χριστός λοιπόν είναι η αλήθεια. Αυτό είναι η πηγή όλων των χαρίδων. Όταν κανείς στρέφεται προς τα εκεί, είναι άνθρωπος σωστός και υγιής. Γι' αυτό λέει, η αλήθεια μας ελευθερώνει από την πλάνη, ενώ το ψεύδος μας υποδουλώνει. Εδώ κρύβεται, η αλήθεια είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι, δηλαδή τον άνθρωπο τον κάνει ελεύθερο. Ο αληθής είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Είναι ο απαθής άνθρωπος.
1: Γιώργο, η αγιωτάτη, η φιλτάτη ορθοδοξία, όταν λέμε ότι είναι τρόπος ζωής, τι εννοούμε? Πέρα από το δόγμα δηλαδή.
2: Ναι. Η εκκλησία μας, η ορθοδοξία μας, είπατε ότι είναι...
1: Τρόπος ζωής.
2: Ναι. Όταν λέμε τρόπος ζωής, να το πω απλά, η ορθοδοξία μας είναι η ευωδία του κόσμου. Η ευωδία του κόσμου. Αυτό είναι τρόπος ζωής. Τρόπος ζωής δηλαδή είναι ένα ευωδέστατο πνευματικό σαλόνι.
1: Να ζεις αρωματικά δηλαδή, με λόγια, ευχάριστα.
2: Να μην ζεις δηλαδή μέσα στη μιζέρια του κόσμου.
1: Στη βρωμιά
2: του κόσμου τούτου. Ό,τι ευωδιάζει είναι ορθόδοξο και ό,τι κρατιέται σήμερα ο κόσμος είναι από την ορθοδοξία. Η Εκκλησία του Χριστού μας συγκρατεί τον κόσμο. Είναι το άλλα στο πνευματικό. Εάν το άλλα, ας πούμε, μπορεί εν τίνει αλληστήσετε. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος βλέπετε που είναι ορθόδοξος, ζει ακριβώς όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και είναι πηγή φωτός, δυνάμεως, χαράς και αληθείας. Αν πάρεις το περιβάλλον όπου ζεις ή μέσα σε ένα νοσοκομείο, να σου πω εγώ, μια νοσοκόμα να είναι που έχει θεοσέβεια, είναι το φως όλου του νοσοκομείου.
1: Θαύματα μπορεί να κάνει.
2: Σαφώς. Θα πάρει τη γερόντισσα, θα πάρει τον παππούλι. Θα δείξει αγάπη, συμπόνια. Λέει, να υπάρχει ανθρωπισμός τέλος πάντων και σήμερα σε αυτόν τον κόσμο. Ή είναι ένας αξιωματικός στο στρατό. Θα οδηγήσει τους αξιωματικούς του τους στρατιώτες του να εξομολογηθούν, να πάει στην εκκλησία.
1: Ένας δάσκαλος.
2: Ένας δάσκαλος, τόσο. Ένας άνθρωπος να είναι. Όλο το φύραμα ζημεί. Επομένως η Ορθοδοξία μας σήμερα είναι τρόπος ζωής, και τρόπος ζωής δηλαδή θα λέμε ανεβασμένος πνευματικός τρόπος ζωής, που τον άνθρωπο τον εξυψώνει, τον χαριτώνει, του κάνει εικόνα Θεού, το κάνει να έχει ελπίδα ζωής αιωνίων. Ενώ βλέπετε τι γίνεται με τις πλάνες και τις αιρέσεις σήμερα. Ετάραξαν και εκλώνησαν, και εκλώνησαν την ανθρωπότητα. Τα χάνουν χριστιανοί, τα χριστιανοί μας, και δεν ξέρουν κάτι που να κάνουν σήμερα. Σκοτίζει το νους των ανθρώπων, απορούν πως θα πού να κάνουν. Και γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία μας είναι τρόπος ζωής και τρόπος ζωής, ζωής αιωνίου. Ζωής αιωνίου. Δηλαδή, όχι μια ζωή απλή, αλλά εφημερή. Αλλά η ζωή την οποία κάνουν τους δίνει την ελπίδα και όλα τα προσόντα και όλα τα προνόμια, ώστε αγιαζόμενοι και σωματικά και πνευματικά να έχουν ελπίδα Αναστάσεως, όχι κατακρίσεως, Αναστάσεως ζωής. Δηλαδή οι μεν δίκαιοι θα έχουν Ανάσταση ζωής, οι δε τα φάπα πάρτες Ανάσταση κρίσεως. Τους δίνει λοιπόν τους ανθρώπους, τους χριστιανούς που έχουν αυτόν τον τρόπο ζωής, τον ορθόδοξο τρόπο ζωής, να είναι μάρτυρες σε όλο τον κόσμο και έχουν ελπίδα Αναστάσεως.

0: Μιλήσατε ήδη για τους αιρετικούς γέροντα και θέλω λίγο να το αναλύσετε αυτό. Και παράλληλα θα σας δώσω ένα ερώτημα το οποίο θα σας λυπήσει ενδεχομένως λίγο, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Θα σας λυπήσει εννοώ, επειδή οι αγιορείτες είναι μια ευαισθησία ιδιαίτερη σε αυτό το ζήτημα. Όλοι οι αγιορείτες. Η ενότητα της πίστεως. Πώς πρέπει να την προσεγγίζουμε, γέροντα, αυτή την ενότητα της πίστεως που είναι για όλους μας επιθυμία και ευλογία. Πώς όμως πρέπει να την ακολουθήσουμε για να φτάσουμε εκεί. Τι δρόμο, τι μονοπάτι, τι Γολγοθά πρέπει να ανεβούμε για να φτάσουμε εκεί.
1: Η ενότητα της πίστεως είναι όπως ακριβώς την εκήρυξε και την δίδαξε ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Όταν γονάτισε εκεί στην κήπο του Γεστημανή και προσευχόταν στο Θεό Πατέρα του, είναι όσοι εν, λέει, παρακάλεσε, να είναι ένα, ενωμένοι. Θέλω να βλέπω, Θεέ μου, λέει, τη δόξα την δική μου. Όχι μόνο οι μαθητέ μου αυτοί, αλλά όσοι θα πιστέψουν στο μέλλον, στους αιώνες ή σε μένα. Αυτή την ενότητα των χριστιανών που να είναι κάτω από τον ποιμένα τους, τον καλόν ποιμένα, και να ακολουθούν τον ποιμένα, και αυτός να τους οδηγεί εις νομήν ζωής, αυτή η ενότητα είναι το παν μέσα στην Ορθοδοξία. Δια τούτο, ας το πούμε, οι αιρέσεις και οι πλάνες που ταλαιπωρούν την Εκκλησία είναι μια μεγάλη πληγή και μεγάλη στενοχώρια στην Εκκλησία πάντα αυτό. Γι' αυτό ακριβώς και εύχεται υπέρ της ενότητας όλων των Εκκλησιών. Η ενότητα βέβαια μέσα στην Εκκλησία δίνει και την ενότητα στον ίδιο τον άνθρωπο, στην οικογένεια, στην πατρίδα κτλ.

0: από το σώμα του Χριστού μας, από την Εκκλησία μας. Και επειδή αυτή σήμερα η Εκκλησία μας υποφέρει και υπάσχει από αυτές τις πλάνες και τις αιρέσεις και αποσκερτούν και φεύγουν από το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού μας, φεύγουν τα γνήσια τέκνα της που είναι βαπτισμένοι, δεν έχουν βέβαια επίγνωση του μυστηρίου της ενότητος και της χαράς και της ειρήνης που δίνει ο Χριστός στα τέκνα του, αποσκερτούν και φεύγουν είτε και από σκοπιμότητες διάφορες, από συμφέροντα κτλ. Αποσκερτούν και φεύγουν. Και όσο βαδίζουμε προς τα έσκατα, το δίλημα των χριστιανών, των Ορθοδόξων, θα είναι πιο έντονο σήμερα, διότι οι προκλήσεις θα είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Και η ενότητα, δηλαδή των χριστιανών και της Εκκλησίας, θα πολεμηθεί πάρα πολύ. Δια τούτο ακριβώς, στις στιγμές αυτές που και στα χρόνια που έρχονται, πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ ενωμένος με το πνευματικό του και με την Εκκλησία και με τα μυστήρια και με καθαρότητα ζωής και με ταπείνωση και υπομονή για να αντέξει για τα υπερχόμενα. Αλλιώς θα κλονιστεί κάθε άνθρωπος όταν δεν κρατήσει δηλαδή την πίστη του διά της Εκκλησίας, διά των πατέρων της Εκκλησίας και να μην ακούει πλέον σε άλλα κηρύγματα ή σε άλλα μηνύματα τα οποία έρχονται.
1: Γιώργο, η πίστη και τα έργα τι συνάφεια έχουν?
0: Το ένα βοηθάει τον άλλο. Δηλαδή, επειδή πιστεύω στο Ευαγγέλιο, επειδή πιστεύω ακριβώς ότι πρέπει να πράξω το θέλημα του Θεού, γιατί το ακριβώς και τα έργα μου είναι ανάλογα. Δηλαδή, η φιλανθρωπία είναι έργο καλό. Και το πράττω αυτό προς τον αδερφό, τον αναξιοπαθούντα, για να τον ελεήσω, επειδή είναι μέλος της Εκκλησίας, επειδή είναι αδερφός μου, πνευματικός. Όταν δεν υπάρχει ορθή πίστης, δεν είναι ανάλογα τα έργα. Δηλαδή, τα έργα μπορώ να τα κάνω είτε από κοινοδοξία, είτε από άλλη σκοπιμότητα. Δεν τα κάνω ακριβώς από αγάπη. Από αγάπη Θεού. Η θρησκεία καθαρά και αμοιόντως τι είναι? Είναι να επισκέπτεστε ορφανούς και χείρες, λέει ο αδερφός Ιάκωβος, και να τηρεί κανείς άσπυλον από του κόσμου. Δηλαδή κανείς όταν έχει άσπυλον τον εαυτό του, καθαρή ζωή πνευματική και καθαρά πνευματικά έργα. Άρα το να πράξεις καλά έργα πρέπει να έχεις, ας πούμε, να έχεις και μια ανάλογη πνευματική ζωή. Ο εκείνος που έχει γνώση και επίγνωση Θεού τα πράττει αυτά όχι δια τη δόξα αλλά δια τη δόξα του Θεού. Και δεν κοινοδοξεί όταν κάνει μια φιλανθρωπία, ότι κάνει οποιοδήποτε έργο πνευματικό. Λοιπόν, άρα οικουμένως έργα και πνευματική ζωή είναι αλληλένδετα και εξαρτάται το ένα από το άλλο. Διότι κι άλλος μπορεί να κάνει ελεημοσύνη, αν την κάνει έτσι για κάποια κοινοδοξία, για διαφημιστικούς λόγους ή οτιδήποτε άλλο. Ο μη χριστιανός ορθόδοξος δηλαδή. Που μπορεί να κάνει έργα, αλλά δεν τα κάνει με το σκοπό που τα κάνει ένας χριστιανός. Και εμείς τα κάνουμε από αγάπη Θεού και από φιλαδελφία τα κάνουμε. Τα έργα αυτά, ό,τι και αν κάνουμε.
1: Γιώργο, στους θόλους των ναών, όχι μόνο στο Άγιον αλλά και στον κόσμο, αλλά πολύ περισσότερο εδώ, στις πόρτες, στα κελιά σας, στο σκουφάκι σας τώρα όπως βλέπω, πάνω σε λόφους εδώ στο Άγιον Όρος, στην κορυφή βέβαια, στα 2033 μέτρα στην Αθωνική κορυφή, σταύρι, πάντου σταύρι, σταύρι, σταύρι, στην κουρά σας. Στο τέλος, σας δίνεται ένας σταυρός με τον οποίο δέχεστε τις ευχές των πατέρων των λοιπόν. Το κουμποσκοινί κρατάει το σταυρό και τη λαμπάδα να μένει συμβολικά. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, η ωραιότης της Εκκλησίας, βασιλέων το κρατέωμα, πιστών το στήλημα, των αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τράμα. Ποια είναι η σημασία του σταυρού στη ζωή μας, Γέροντα? Ποιος είναι ο συμβολισμός του?
0: Ο Σταυρός του Χριστού μας είναι νίκη κατά το θανάτου. Διότι ο Χριστός μας όταν οδηγήθηκε προς το πάθος, οδηγείται προς το πάθος και προς τη Σταύρωση και ενθυμίστε πόσο επιτίμησε τον Απόστολο Πέτρο όταν πήγε να τον αποτρέψει από τη σταυρική του θυσία. Πώς τον επιτίμησε. Διότι ακριβώς αυτό το ατιμωτικό ξύλο επάνω στο οποίο εκκαρφώθη αυτή η εσταυρωμένη αγάπη του Χριστού μας, αυτή

0: ήταν η συντριπτική νίκη κατά του θανάτου, κατά του διαβόλου. Γι' αυτό φρύτη και τρέμη μου φέρουν καθόραν αυτού την δύναμη. Την δύναμη
1: ότι νεκρούς ανιστά.
0: Ναι.
1: Και θα τον κατήργησε.
0: Μάλιστα. Δηλαδή η δύναμη του Σταυρού είναι το κάθιμο του Αποστόλου Παύλου.
1: Εγώ δεν λέγω είναι το Σταυρό του Κυρίου. Ναι.
0: Μη γίνει το καυχάστη, μη είναι το σταυρό του Κυρίου. Είναι το καύχημα. Αλλά και το καύχημα κάθε χριστιανού. Γι' αυτό, όπως προείπατε, παντού βλέπουμε να είναι ανιερτημένος ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Και ακριβώς και ο Χριστός μας που όταν κατέβει στον Άδη και κήρυξε και εκεί μετάνοια, ήταν ακριβώς, έφερε όπως είπαμε στο σώμα του στίγματα του Σταυρού, της σταυρικής του θυσίας και κατηνίκησε τον Άδη και τον θάνατον. Αν δεν υπήρχε λοιπόν η σταυρική θυσία του Χριστού μας, δεν θα εξεπλύνονταν όλο το προπατρικό αμάρτημα του Αδάμ. Δεν θα ενικεί το θάνατος, δεν θα υπήρχε η Ανάσταση, δεν θα υπήρχε η ζωή αιώνιος. Όταν λέμε Άδης και ενικήθη ο Άδης, δεν πρέπει να το πάρουμε με μια έννοια προσωποποιήσεως, ότι ο Άδης δεν είναι υπόσταση πραγματική, αλλά είναι το σκότος όπου προϋπήρχαν εγκλωβισμένοι εκεί όλοι οι προπάτερες, οι οποίες αν είδαν το φως έσπευσαν αγαλωμένο ποδί προς το φως.
1: Μπορείτε να πείτε, Γιώργο, ποιος δεν έτρεξε τότε προς το φως?
0: Ποιος δεν έτρεξε?
1: Ε, βεβαίως. Υπήρχε κανείς που να μην πίστευσε τότε στον Κύριο?
0: Οι προπάτορες.
1: Από τους Ενάδη.
0: Ναι, από τους Ενάδη, από όλους τους προπάτορες και δικαίως. Αλλά υπήρχαν, λέει ο Μεγάλος Γρηγορίος, και οι μη πιστεύοντες, οι οποίοι και εκεί δεν επίστευσαν.
1: Και πάλι δεν επίστευσαν.
0: Και πάλι. Δηλαδή, όλοι οι Ενάδη δεν επίστευσαν. Κατά τον θεολόγο του Γρηγόριο αυτό εδώ πέρα. Διότι αν ήταν όλοι οι απολαγητέ, διότι όσοι εκήρυξαν και προφήτευσαν και περίμεναν τον Χριστό, όλοι αυτοί οι δίκοι έτρεξαν. Αλλά οι μη αναμένοντας τον Χριστό, Σωτήρα και Μεσσία, δεν επίστευσαν και εκεί. Άρα λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού μας κατενίκησε τον θάνατον. Δι' αυτό τα κλήθρα του Άδου συνετρίβησαν.
1: Όπως βλέπουμε και στην Ορθόδοξη απεικόνιση.
0: Ναι, της Αναστάσεως του Χριστού μας.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, προϋπήρχε η Σταύρωση του Χριστού μας. Γι' αυτό ακριβώς κάτω από τον Γολγοθά, όπως υπάρχει σήμερα στο Ιεροσόλυμα, στο Ναό της Αναστάσεως, είναι το σπήλαιον. Όπου κατά την παράδοση, στο σπήλαιο αυτό είχε μεταφερθεί από τον Μαθουσάλα η κάρα του Αδάμ. Η κάρα του Αδάμ. Και το αίμα του νέου Αδάμ του Χριστού μας έσταξε και από το πρόδες του λίθου, που είναι ο πρόδες, είναι το έδαφος ακριβώς, έσταξε και εξέπλυνε το αμάρτημα του προπάτορος Αδάμ. Και αυτό πάντα κάθε σταύρωση, στην εικονογραφία,
1: κάθε
0: εικόνα έχει ακριβώς από κάτω
1: την κάρα του Σταυρού.
0: Αυτό ακριβώς θέλει να συμβολίσει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το οποίο είναι και η πραγματικότητα αυτή. Και να ξέρετε ότι το ξύλο του Σταυρού, του Ζωοποιού Σταυρού, πώς έγινε. Πολύ υπέροχο. Με αυτό έχω γράψει περίπου 17-18 σελίδες και τα ανακάλυψα αυτά όταν πήγα στο Ιεροσόλυμα. Στο Ιεροσόλυμα. Όταν έκτιζαν τον Ναό του Σολομώντος, τελικά ήθελαν να βάλουν ένα μεγάλο δοκό επάνω, ο οποίος δοκός επαναγκούν το ξύλο αυτό και πήγαν απέναντι στο όρος του Λεόν, απέναντι εκεί πέρα που υπήρχαν δέντρα τέτοια και έκοψαν αυτό το δέντρο, αλλά το δέντρο αυτό που έκοψαν είχε φυτευθεί εκεί από τον Λότ. Γι' αυτό ψάλαμε στα τροπάρια, τα σταυρώσιμα Τετάρτη Παρασκευή, εξήλου και πέφκης και κυπαρίσω. Το διάβαζα αυτό και το ψάλαμε και πέρα, ο τριμερής σταυρός. Και απορούσε γιατί το γράφει εδώ πέρα η παρακλητική αυτό. Και το ανακάλυψα εκεί. Τι έγινε? 5 λεπτά να το τελειώσουμε. Έχεις χρόνο?
1: Παρακαλώ, Γερόντα.
0: Λοιπόν, όταν ο...
1: Εσάς σκέφτε μου, καθυστέρετε τον κανόνα σας.
0: Λοιπόν, τώρα ακόμα λίγο δεν...
1: Λίγο ακόμα, εντάξει.
0: Δεν σκοτεινιά.
1: Χαρά μου μεγάλη.
0: Λοιπόν, όταν ο Ιώβ, όχι με συγχωρείτε,
1: ο
0: Λότ, έφυγε από τα Σόδαμα.
1: Η γυναίκα του οποίου έγινε στήλη άλετος.
0: Έφυγε αυτός, με τις κόρες του. 8, λοιπόν, και πήγε στο Ορ Σιγόρ εκεί. Αλλά εκεί κάτι παράδοση αμάρτηση. Μάλλον οι θυγατέρες του τον επλάνησαν. Διότι έγανε μέσα σε ξένη χώρα, εμείς πώς θα πάρουμε άλλο αλλότρεξο να παντρευτούμε. Εμέθησαν τον πατέρα τους. Άλλη κόρη. Όταν, ναι, αυτό μέσα στην παράδοση. Όταν όμως ήρθε το αμαρτημά του και πήγε στον Αβραάμ, το θείο του, και του ξομολογήθηκε. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει σήμερα το, αν πάτε στα Ιεροσόλυμα, να ζητήσετε το βραστή του Τιμίου Σταυρού. Πέρα του Τιμίου Σταυρού σήμερα. Στο οποίο φυλάγεται όλη αυτή η παράδοση, στο οποίο λέμε, αλλά φυλάγεται σε αγιογραφία και σε παράδοση μέσα στο μοναστήρι αυτό. Ο Αβραάμ άκουσε τον άνυψό του. Τον εσυχώρεσε, αλλά το βάλε κανόνα. Το βάλε κανόνα πνευματικό. Και του λέει, το έδωσε τα τρία ραβδιά, τα οποία ο Αβραάμ είχε πάρει από τη φιλοξενία που του έγινε στη Δρία εν Μαυρή. Όταν η Αγία Τριάδα τον επισκέφθηκε με τη φιλοξενία που έκανε.
2: Τρεις άγγελοι.
0: Ναι. Και θα τα πάρεις αυτά, αλλά και θα τα πάτε, θα φυτέψεις το λόφο αυτό και κάθε μέρα θα πέσουν νερό από τον Ιορδάνη με το γαϊδωράκι σου, θα πάνε τα ποτίζεις για να βλαστήσουν. Έκανε υπακοή ο Λότ και του λέει, όταν κανείς στον δρόμο έρχεσαι και συζητήσεις, τώρα θα το δώσεις. Αλλά το νερό αυτό δεν το έχει. Θα πάρεις να πάρεις άλλο νερό καθαρό για να πάνε το έχει μέσα στα δέντρα αυτά. Στις τρεις ράβδους. Και το έκανε με πολύ κόπο. Αλλά πολλές φορές πήγε, τον πήρε ο διάβολος και έγινε το σαμάρι του γαϊδωράκι του και το έχει το νερό.
2: Για να ξαναπάει πάλι.
0: Και να ξαναπάει πάλι. Φανταστείτε τι κόπο και ταλαιπωρία ο Λότ. Αλλά με τα πολλά βάσανα εφύτρωσαν αυτά, ευλάστησαν και έβγαλαν τρία δέντρα. Πεύκο και κέντρο και κυπάρισι. Και έγινε, ύστερα μεγάλωσαν και έγινε ένα δέντρο, σαν να συνεχωνεύτησαν. Και όταν ζητούσαν το μεγάλο δοκό επάνω από τον Άγιο του Σολομόντος, πήγαν και άκουσαν το δέντρο αυτό.
1: Το ένα από αυτά.
0: Ήταν ένα.
1: Και τα τρία μαζί
0: ένα είχαν γίνει. Λοιπόν, άκουσαν το δέντρο αυτό. Το επιλέγησαν, το έκαναν δοκό και το πήγαν. Όταν οι μάστοροι πήγαν να το βάλουν επάνω, μετρούσανε στα μέτρα του ακριβώς έτσι. Το βάλουν επάνω, δεν τέριαζε, έβγαινε ή μεγαλύτερο ή μικρότερο. Το κατεβάζουν πάλι κάτω. Μα μετρήσαμε, λέγανε. Του κόβουν από εδώ, το κάνουν από εκεί, το ισιάζουν, το ανεβάζουν πάνω, πάλι δεν τέριαζε. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, αλλά αυτό το ξύλο καταραμένο λέει. Και το πέταξαν κάτω, όπως φαίνεται εκεί που είναι ακριβώς ο Ναός του Σολομόντος, κάτω είναι σαν απότομο. Το πέταξαν κάτω εκεί, καταραμένο ξύλο. Και όταν σταύρωσαν τον Χριστό μας, το καταραμένο ξύλο πήραν. Επικατάρατος μπας επί νόμου ξύλο εκκρέμαται. Πήραν το ξύλο. Το ξύλο αυτό σκοπίμως, το καταραμένο, για να σταυρώσουν πάνω τον Χριστό. Το οποίο ξύλο προήρθε από την Αγία Τριάδα, το οποίο το φύτεψε ο Λότ και έβγαλε τα τρία δέντρα. Και το οποίο ύστερα αυτή το πήγε στο νόμο του Σολομόντος, το πέταξαν και αυτό έγινε το ξύλο της Σταυρώσεως. Αυτό φυλάγεται μέσα στο ναό, μέσα στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, που φαίνεται όλη αυτή η αγιογραφία, που με δείχνει τον Λότ που να κουβαλάει το νερό, αλλά υπάρχει στο σημείο ακριβώς που ήταν φυτεμένο, που υπάρχει και η καντήλα σήμερα και βοδιάζει ο τόπος αυτός. Όπως ακριβώς στο Γολγοθά, όταν προσκυνήσει το Γολγοθά, υπάρχει και όταν σκύβεις κάτω από την Αγία Τράπεζα, είναι το σημείο που ακριβώς ήταν τοποθετημένο το ξύλο της Σταυρώσεως.
1: Δεν είναι συγκλονιστική γέροντα η αφήγηση.
0: Είδα τι βγήκε από το Σταυρό. Αρχίσαμε έτσι και καταλήξαμε αλλού. Και εγώ δεν κατάλαβα πώς πήγα εκεί πέρα.
1: Είναι η γέροντα η ευλογία. Η ευλογία της Παναγίας που σας φωτίζει και μας στηρίζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γέροντα. Σας αφήνω τώρα να κάνετε τον κανόνα σας, γιατί σε λίγο θα είμαστε και εμείς.
0: Καλό δρόμο να προλάβεις και εσύ να πας στη Σκήτη.

αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται με την χάρη του Θεού και τις ευλογίες της κυρίας Θεοτόκου, της εφόρου και καθηγουμένης του Αγιονίμου Όρους, η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Είχαμε την μεγάλη χαρά να παρακολουθήσουμε τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο εδώ στην Ιερά Μονή Καρακάλου να μας νουθετεί, να μας στηρίζει, να μας διδάσκει, να μας χειραγωγεί εις Χριστόν με τον άλατι ηρτημένο λόγο του, με την ευλογία του σεπτού καθηγουμένου του κοινοβίου του αρχιμανδρίτου πατρός Φιλοθέου. Εκ μέσης ψυχής και καρδίας τον ευχαριστώ και τον παρακαλώ να προσεύχεται υπερ πάντων ημών. Όλος ιδιαίτερος εσάς, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ευχαριστώ που είχατε και σήμερα την καλοσύνη να την παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά Πύρα Πατέρων. Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιορητών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άφανους.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση Αγία Τριάς ο Θεός δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ενομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησες τα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκαθήσουμε. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδα τα επινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίσης πάντες συζητούντες ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και οικειδίες συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε από σε τα σχήρα με ψυχή μου ως για ανιδρώση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, τον υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Άρτο ζωή σε ονειζούσει γενναίε το μη το σώμα σου το άγιον, εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Βεβηλωθεί έργησα τόπισο δίλεως του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο, ανάξιο υπάρχω Χριστέ τη μετουσία ει με αξίωσον.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
2: Γη αγαθή ευλογημένη Θεών, ημφέη των στάχην βλαστήσασα των αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Δακρύων μη παράσχου Χριστέραν είδα στον ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Η θέλη σας δι' ημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήν έως πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμεί μείνον ως υπέσχου ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώμα εις φωτισμόν το εσκοτισμένο ημί και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεσθε.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου της Αγίας Μητρός σου δεήσε συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου. Τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειοτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νυν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός ενήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενήν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέησουν τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ σι κυρός και ο σι χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαγνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρίτο ιδίο αείσφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα εμνήσε γενναία δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
6: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.
9: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, η να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
10: Ο Θεός στηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημάς και ελεήσε ημάς.
11: Αμήν.
10: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
12: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχαντε, αγνή παρθένε, θεών υπεδέσποινα. Η θεών λόγων τη ανθρώπη, τη παραδόξου σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου σημών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγεων. Μη πδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αυλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρη, φιλανθρώπο, λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σορμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
13: Υπερέντρουξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
13: Πάσα την πίδα μου, Ισέ, ανατηθεί. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίση εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν αθρώνων επίησε, και την σιγαστέρα πλαθητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
9: Άγιε Άγγελο, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις επομούδια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένεις χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και η τιήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
10: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
13: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμών Μαγείας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων αήλων δυνάμεων ασωμάτων. Ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, συγχωρήσατε εμείς τον Θεό.
13: Θεός, χωρίς μιλήσουν, είναι και είναι.
7: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των δεχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς. Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
11: Τους
7: γονείς ημών και διδασκάλους.
11: Τους
7: πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
11: Είπαμε
7: και υπερ αυτών το Κύριε.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γερόντος Εφραίμ με θέμα «Η διωγμή και η θλίψη του Αγίου Λουκά».
1: Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να βλέπει τις θλίψεις της οδός ζωής με το πρίσμα της εφήμερης λογικής, αλλά με το πρίσμα της αιωνιότητος. Τότε αποκτά νόημα η ζωή του, αλλά και αποκαλύπτεται σε αυτόν το νόημα των θλίψεων στη ζωή του, οι οποίες τελικά σχηματίζουν τη σταυρική πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στην σωτηρία και τον αγιασμό. Ο Άγιος Λουκάς, ο Αρχιεπίσκοπος Κρυμαίας, ο γιατρός, είναι ένας από τους Αγίους που πράγματι εβίωσαν την έως τέλους σταυρική πορεία και έχοντας αυτή την πείραν αλλά και την πλούσια δωρεά της Θείας Χάριτος, μίλησε, δίδαξε, παραδειγμάτισε όλους τους πιστούς με τις θλίψεις και τους διωγμούς που αγόγγιστα υπέμεινε. Έζησε στην τότε Σοβιετική Ένωση κατά την χειρότερη περίοδο της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας. Μέσα σε ένα καθεστώς εχθρικό προς κάθε θρησκεία αλλά και ελευθερία. Έζησε και πάλεψε σαν γιατρός, απλός πολίτης, ιερέας και ιεράρχης σε δύο παγκοσμίους πολέμους και σε δεκάδες κινήματα και επαναστάσεις. Αντιμετώπισε με ομολογιακό φρόνημα δεκάδες κορυφαία κομματικά στελέχη του καθεστώτος και τις ποικίλες πιέσεις τους. Διώχθηκε, συκοφαντήθηκε, φυλακίστηκε και εξορίστηκε. Τα βάσανα, οι φυλακές της Σιβηρίας και το πολικό κρύο θα έπρεπε να τον είχαν σκοτώσει δεκάδες φορές. Η Θεία Πρόνοια ενεργούσε θαυμαστά στη ζωή του και μόνο το γεγονός της επιβιώσεώς του σε τόσες ακραίες συνθήκες επί μήνες προκαλεί την έκπληξη και το θαυμασμό σε όποιον διαβάζει το βίο του. Η εξουσία με τις δωροπλοκίες της θα έπρεπε με τη σειρά της να τον είχε εκτελέσει και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ο Στάλιν θα περίμενε κάποιος ότι θα έσβηναν ό,τι πιθανόν είχε να απομείνει από αυτόν τον άνθρωπο. Τελικά ο Άγιος Λουκάς επέζησε και μεγαλούργησε. Συνεχώς βίωνε την Θεία Επέμβαση και ενέργεια. Το συνεχώς αφορά 50 και πλέον χρόνια. Ο Θεός του δώρισε μεγάλες ιατρικές ικανότητες όπως ακούσαμε, αλλά και το χάρισμα των ιάσεων, της διδασκαλίας και της προφητείας. Μετέτει την ελπίδα και πνευματική δύναμη σε έναν ταλαιπωρημένο λαό που στερήθηκε την ελευθερία του, την ιστορία του και τη θρησκεία του. Σαν ιατρός έσωζε το φθαρτό σώμα, αλλά ως ιερέας και επίσκοπος το άφθαρτο πνεύμα μαζί με το σώμα. Έγινε ο μεσίτης μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Αυτός που αποκάλυπτε και ερμήνευε το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους που είχαν λησμονήσει τον Θεό ή και εχθρεύονταν τον Θεό. Έδειξε αφάνταστη υπομονή, μαρτυρική υπομονή στις πάμπολες και υπερβολικές θλίψεις που ήρθαν στη ζωή του. Η υπομονή αυτή νομίζουμε ότι είχε ως αναφορά της τη μοναχική του συνείδηση. Ο μοναχός υπόσχεται στην κουρά του υπομονή να χριτανά του. Στον νεόκουρο μοναχός του Άγιον Όρος ευχόμεθα όχι απλά καλή υπομονή αλλά καλές υπομονές, θέλοντας να δείξουμε με τη χρήση του πληθυντικού αριθμού από τη μια πλευρά το πλήθος και το μέγεθος των θλίψεων που θα έρθουν στη ζωή του μοναχού, αλλά και από την άλλη πλευρά την δύναμη της εν Χριστώ υπομονής που υπερνικά κάθε θλίψη. Ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς μαρτυρεί για το πόσο σημαντικό είναι για αυτόν μοναχισμός. Σε επιστολή του στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ γράφει: «Να θυμάσαι, Μιχαήλ, ότι ο μοναχικός μου βίος και ο όρκος που έδωσα το αξίωμά μου, η απόφαση να υπηρετώ τον Κύριον, αποτελούν για μένα το μεγαλύτερο ιερό και το πρώτιστον καθήκον. Ειλικρινά και εξ όλησης καρδίας απαρνήθηκα τα εγκόσμια». Ο Άγιος Λουκάς υπέμεινε με ανδρεία, όχι μόνο το θάνατο της συζύγου του, τις ασθένειές του και την τύφλωση των ματιών του, αλλά και τις ηρωνίες, τους ονειδισμούς, τις ψευδείς κατηγορίες, τις συκοφαντίες, τις παράλογες και ατελείωτες ανακρίσεις, τους διωγμούς, τις εξορίες, τις άδικες φυλακίσεις, τα φρικτά βασανιστήρια που του επέβαλαν οι άνθρωποι του ολοκληρωτικού καθεστώτος της εποχής του για την αγάπη του Χριστού, για το όνομα του Χριστού. Κράτησε την ομολογία του έως τέλους, έστω και αν αυτό θα του στήχιζε τη ζωή του. Όταν τον ανάγκασαν, όπως ακούστε, να κατεβάσει την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργικό θάλαμο, σταμάτησε να χειρουργεί. Χειρούργησε μόνο όταν ανέβηκε στον τοίχο η εικόνα της πάλι. Είχε ανάλογη εσωτερική πνευματική κατάσταση για να υπομείνει όλες αυτές τις υπερβολικές θλίψεις. Υπέμεινε γιατί τον ενίσχυνε η Θεία Χάρις. Μπορούσε να πει μαζί με τον Απόστολο Παύλο, «Ού και εγώ, αλλά η χάρις του Θεού εις είναι μη». Ο Άγιος Λουκάς γεύθηκε και την θλίψη, την πίκρα της προδοσίας από δικούς του ανθρώπους και συνεργάτες, οι οποίοι έδωσαν ψεύτικες καταγγελίες για αυτόν, όταν δήθεν ήταν πράκτορας των ξένων δυνάμεων και εχθρός του σοβιωτικού καθεστώτος. Οι φίλοι του μετεστράφησαν σε κατήγοροι. Ο επίσκοπος Λουκάς στάθηκε όμως πιο δυνατός και σταθερός. Ουδέποτε κατέθεσε εναντίον κάποιου παρά τα φρικτά βασανιστήρια και την φοβερή ψυχολογική πίεση. Και όχι μόνο αυτό. Δικαιολογούσε τους ανθρώπους αυτούς, τονίζοντας πως όλοι οι κατήγοροι του δεν πίστευα σε ό,τι έλεγα. Αυτό έβγαινε μέσα από την αγαπώσα καρδία του, γιατί τηρούσε την εντολή του Χριστού να αγαπά ακόμη και τους εχθρούς του. Έχοντας αυτήν την πείραν μέσα από τις θλίψεις και τους διωγμούς που υπέμεινε, είχε σχηματίσει μια ιδιαίτερη διδασκαλία για το νόημα των θλίψεων στη ζωή του ανθρώπου. Μπορούμε να ακούσουμε τον ίδιο να μας μιλάει μέσα από τα κηρύγματά του και τις επιστολές του. Λέει λοιπόν ο Άγιος Λουκάς, «Οι θλίψεις, η οδός των θλίψεων, μόνο ακολουθώντας αυτή την οδό μπορούμε να σώσουμε την ψυχή μας. Και η δική μας εποχή είναι η εποχή των θλίψεων, μεγάλων θλίψεων. Τότε ο καιρός είναι ευπρόσδεκτος και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε για να σωθούμε είναι να υπομένουμε τις θλίψεις. Αυτή είναι η οδός των αληθινών χριστιανών». Μας θυμίζει τον Μέγα Αντώνιον, ο οποίος έλεγε «Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος». Στο χωρίο αυτό του Μεγάλου Αντωνίου η έννοια των πειρασμών είναι ακριβώς αυτή των θλίψεων, των δοκιμασιών. Τονίζει πάλι ο Άγιος Λουκάς, είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε χριστιανό να καταλάβει ότι οι θλίψεις μας αποστέλλονται κατά το θέλημα του Θεού, το πάντοτε αγαθό και σωτήριο. Τις περισσότερες φορές μάλιστα στέλνονται όχι σαν τιμωρίες για τις αμαρτίες μας, αλλά για να επαναπροσδιορίσουμε τους δρόμους μας και τις καρδιές μας εις αναπάντηση στα αιτήματα που απευθύνουμε στον Θεό. Οι άνθρωποι πολλές φορές περιμένουν από το Θεό να πραγματοποιήσει αυτά που ζητούν στις προσευχές τους με έναν τρόπο που ήδη θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος. Ο Θεός όμως συχνά απαντά στις δεήσεις τους με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο και όχι με αυτόν που θα ήθελαν ή θα φαντάζονταν. Αν ζητάνε για παράδειγμα να τους χαρίσει ο Θεός ταπείνωση, φαντάζονται ότι σιγά σιγά μέρα με τη μέρα η ταπείνωση υπό την ευεργετική επίδραση του Θεού θα μεγαλώνει στις καρδιές τους. Ο Κύριος όμως συχνά το κάνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Του στέλνει ένα απροσδόκητο σκληρό χτύπημα, το οποίο πληγώνει την υπερηφάνεια και τον εγωισμό τους και τους ταπεινώνει. Συχνά ο Θεός μας στέλνει κάποια ασθένεια και εμείς παραπονιόμαστε και δεν σκεφτόμαστε ότι τις περισσότερες φορές αυτή είναι μια μεγάλη ευεργεσία του Θεού, είναι ίσως η απάντηση του Θεού στις προσευχές μας με τις οποίες τον παρακαλούμε να δυναμώσει την πίστη μας. Πρέπει με πολύ ταπείνωση, συνεχίζει, και χωρίς τον παραμικρό κονγκισμό να δεχόμαστε όλες τις δοκιμασίες και τις λήψεις που μας στέλνονται από τον Θεό, έχοντας την ταπεινή πεποίθηση ότι με αυτά ο Θεός μας κατευθύνει και όχι ότι ξεσπά επάνω μας την οργή Του. ενώ εμείς συνήθως νομίζουμε ότι ο Κύριος είναι οργισμένος μαζί μας και γι' αυτός μας στέλνει τις θλίψεις. Όχι, στον Θεό δεν υπάρχει οργή. Ο Θεός αγάπη εστίν και η τελεία αγάπη είναι ξένη προς την οποιαδήποτε αδικία. Ο Άγιος Λουκάς συνδέει τις θλίψεις με τον προσωπικό σταυρό που πρέπει να σηκώνουμε στη ζωή μας και διαχωρίζει την οδό του Χριστού από τους άλλους τρόπους ζωής. Λέει πολύ χαρακτηριστικά σε ένα κήρυγμά του: «Η ζωή μας, η ζωή όλων των ανθρώπων είναι θλίψη και πόνος». Και όλες αυτές οι θλίψεις στην κοινωνική και στην οικογενειακή ζωή μας είναι ο σταυρός μας. Ο αποτυχημένος γάμος, η ανεπιτυχής επιλογή του επαγγέλματος, δεν μας προκαλούν αυτά πόνο και θλίψη? Δεν πρέπει ο άνθρωπος που τον βρήκαν αυτές τις συφορές να τις υπομένει? Οι σοβαρές ασθένειες, η περιφρόνηση, η ατιμία, η απώλεια της περιουσίας, η ζήλια των συζύγων, η συκοφαντία και όλα γενικά τα κακά που μας κάνουν οι άνθρωποι, όλα αυτά δεν είναι ο σταυρός μας? Ακριβώς αυτά είναι ο σταυρός μας, σταυρός για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων. Αυτές είναι οι θλίψεις που υποφέρουν οι άνθρωποι και όλοι μας πρέπει να τις σηκώνουμε, αν και οι περισσότεροι δεν το θέλουν. Αλλά ακόμη και οι άνθρωποι που μισούν τον Χριστό και αρνούνται να ακολουθήσουν τον δρόμο του, και αυτοί ακόμα σηκώνουν το δικό του σταυρό του πόνου. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών και των χριστιανών? Η διαφορά είναι ότι οι χριστιανοί με υπομονή σηκώνουν το σταυρό τους και δεν γκονγκίζουν κατά του Θεού. Ταπεινά με χαμηλό το βλέμμα σηκώνουν μέχρι τέλος τη ζωή τους τον δικό τους σταυρό, ακολουθώντας τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Τον κάνουν για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο Του, το κάνουν από θερμή πίστη προς Αυτόν, γιατί όλη τη σκέψη τους είχε εκμαλωτήσει η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Για να κάνει πράξη την διδασκαλία του Ευαγγελίου, για να ακολουθήσει την οδό του Χριστού, ο άνθρωπος πρέπει ταπεινά και ακούραστα να σηκώνει το σταυρό του, να μην τον βρίζει αλλά να τον ευλογεί. Τότε μόνον τηρεί την εντολή του Χριστού, γιατί είχε να αρνηθεί τον εαυτό του. Σήκωσε το σταυρό του και ακολούθησε τον Χριστό.

Και συνεχίζει ο Άγιος: τον ακολούθησε σε ένα μακρινό δρόμο, σε ένα δρόμο για τον οποίο ο Κύριος είπε ότι στη Βασιλεία των Ουρανών οδηγείται θλιμμένη οδός, η αρχή της οποίας είναι η στενή πύλη. Και εμείς θέλουμε να είναι η οδός της ζωής μας ευρύχωρη, χωρίς λάκκους και πέτρες, αγκάθια και λάσπη. Θέλουμε να είναι στρωμένη με λουλούδια. Και ο Κύριος μας δείχνει μια άλλη οδό, την οδόν του πόνου. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτόν τον δρόμο, όσο δύσκολος και να είναι, αν με όλη μας την καρδιά στραφούμε προς τον Χριστό, τότε ο ίδιος με ένα θαυμαστό και ανεξήγητον τρόπο μας βοηθεί. Μας στηρίζει όταν πέφτουμε, μας δυναμώνει και μας παρηγορεί. Τότε θα καταλάβουμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει: «Το γαρ παραυτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών, καθ' υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν». Τότε αυτές οι θλίψεις της πρόσκαιρης ζωής μας θα είναι για μας πολύ ελαφρές. Έβλεπε, αδελφοί μου, στις θλίψεις το σταυρό που οδηγεί στην Ανάσταση. Και έλεγε πάλι: «Πρέπει να θυσιάσουμε τα πάθη, τις επιθυμίες και τα θελήματά μας στο Θεό και στους ανθρώπους. Και όπως ο Κύριος ανέβηκε στο φοβερό σταυρό του Γολγοθά, έτσι και εμείς όταν σηκώνουμε το σταυρό μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι ακολουθούμε την οδό της διακονίας του Θεού και των ανθρώπων. Και αυτή η οδός είναι η μόνη που μας οδηγεί μέσω του Γολγοθά στην Ανάσταση». Ο Άγιος Λουκάς αγάπησε τον Χριστό με όλο το είναι του, αλλά και τον άνθρωπο, τον οποίον διακόνησε με τελεία αυταπάρνηση. Αγάπησε την Εκκλησία του Χριστού. Κατάλαβε πολύ καλά τον ρόλο και τον σκοπό της Εκκλησίας. Συνήθιζε να λέει: «Δια της Εκκλησίας και από την Εκκλησία πηγάζει η ουράνια ευλογία και είναι προφανής η επιτυχία σε όλα τα ανθρώπινα έργα και επιτιδεύματα». Όμως η διοίκηση της Εκκλησίας κατά την περίοδο που έζησε και κάτω από τις αντίξωες περιστάσεις του διωγμού ήταν για αυτόν ένα μαρτύριο. Έγραφε στον ιό του το καλοκαίρι το 1956: «Είναι όλο και πιο δύσκολο να διευθύνει κάποιος τις υποθέσεις της Εκκλησίας. Οι Εκκλησίες κλείνουν η μία μετά την άλλη, δεν υπάρχουν ιερείς και ο αριθμός τους όλο και ελαττώνεται. Κατά τόπους η αντίδραση φθάνει μέχρι εξεγέρσεως κατά της αρχιερατικής εξουσίας μου». Το 1960 γράφει πάλι στο γιο του: «Είναι μαρτύριο, παιδί μου, να διευθύνω τα της Εκκλησίας. Ο εκπρόσωπος του κράτους, ο εχθρός της Εκκλησίας του Χριστού, όλο και περισσότερο σφετερίζεται τα αρχιερατικά μου δικαιώματα και επεμβαίνει στις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Πάνω από 2 μήνες κράτησε η μάχη εναντίον ενός εξαιρετικά κακού ιερέως. Η εξέγερση κατά της αρχιερατικής

0: της εξουσίας στο Τσανγκόι συνεχίζεται εδώ και 2 χρόνια και θαρρύνεται από τους ανθρώπους της ΚΚΜΠ. Έχουν πολλούς λόγους να μου συντομεύσουν τη ζωή. Η χαρά και η ειρήνη της ψυχής βρίσκονται με τον αφανισμό του σώματος της αμαρτίας και την ένταξη στην οδό του Χριστού. Η χριστιανική ζωή δεν είναι ζωή ανέσεων, είναι κονταροχτύπημα με τις θλίψεις και τα δεινά του κόσμου που αποτελούν το περιεκτικό νόημα του Σταυρού. Αν δεν καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας που καθυλώνει τον άνθρωπον στον αμαρτωλό κόσμο, δεν μπορεί να ανθίσει ο καρπός του πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος δέχεται με πίστη και υπομονή τον πόνο και τις θλίψεις, βρίσκει στη ζωή του συνοδοιπόρο τον Χριστό. Τότε βλέπει το φως του αληθινών, υφίσταται την καλή αλλίωση και γεύεται την αναφέρετη χαρά και ειρήνη. Είναι η χαρά και η ειρήνη που έφερε και έζησε ο Χριστός ως άνθρωπος στον κόσμο. Πριν από το Σταυρό, επάνω στο Σταυρό και μετά από το Σταυρό και την Ανάστασή Του, είναι η χαρά και η ειρήνη της ασάλευτης Βασιλείας Του. Ο Χριστός αναβαίνοντας στο Γολγοθά, παρόλο στους εμπαιγμούς που δέχεται, είναι ειρηνικός, γιατί ανεβαίνει προς τον Πατέρα Του και Πατέρα ημών. Ο Χριστός, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, πάνω στο Σταυρό, παρόλο τον πόνο και την ατιμία που υφίσταται, είναι ειρηνικός, γιατί συμφιλιώνει τον άνθρωπο με τον Πατέρα και γίνεται ο μοναδικός σωτήρας του κόσμου. Το ίδιο βλέπουμε ότι έγινε και στην περίπτωση του Αγίου Λουκά. Υπέμεινε τις θλίψεις στον δικό του Σταυρό και έφτασε στην Ανάσταση. Έγινε ο τέλειος μαθητής του Χριστού, ο συμφιλιωτής, ο μεσίτης μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Ο τέλειος μαθητής του Χριστού είναι αυτός που υπομένει τις θλίψεις και τους πειρασμούς, που βέβαια δεν γίνονται από δική του επαιτειότητα, αλλά χάρη της αγάπης του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός ομολογεί ότι ημίσεσαι διαμεμενικότες μετεμούεν της πειρασμής μου, κακοδιατίθεμαι ημίν καθώς διέθετο μοι ο πατήρ μου βασιλείαν, ή να εστίεται και πίνεται επί της τραπέζης μου και καθίσεστε επί των πιθρόνων. Δηλαδή φαίνεται το πόσο ο Χριστός θα καταξιώσει αυτούς που υπέμεινα για χάρη του θλίψης, διωγμούς και πειρασμούς. Το τονίζει βέβαια και στον τελευταίο μακαρισμό: «Μακάρι εστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύπωσιν παν πορυρορήμα καθημό ψευδόμενη ενε και νεμού. Χαίρεται και αγκαλιάστη ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Αυτός ο μακαρισμός νομίζουμε ότι επαληθεύθηκε πλήρως στον Άγιο Λουκά. Ο Άγιος Λουκάς έγινε ο τέλειος μαθητής του Χριστού. Πλατύνθηκε η καρδία του μέσω των θλίψεων κατά το ψαλμικό «Εθλίμψη επλάτινάς με», ώστε να χωρέσει μέσα του όλο το Χριστό, αλλά και όλους τους ανθρώπους, τους πονεμένους και θλιβωμένους ανθρώπους. Κατέστη ο θαυματουργός Άγιος για όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, όπου επικαλούνται το όνομά του. Όχι μόνο στην Κρυμαία και τη Ρωσία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα εδώ στη Βέρεια με την παρουσία το χαριτοβρή των Αγίων Λειψάνων του, αλλά και του περικαλούς Ιερού Ναού του, του οποίου την εκθεμελίων δημιουργία του ανέλαβε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, κύριος Παντελεήμων, είναι αισθητή η παρουσία του και άπειρες είναι οι θαυματουργίες του. Ας τον επικαλούμεθα με πίστη και αγάπη να μας ενισχύει στο σταυρό που σηκώνομαι στις απροσδόκητες θλίψεις και διωγμούς της ζωής μας. Γι' αυτό και τελειώνω με μία ρίση από μία συνάντηση μου με τον Άγιο Παΐσιο. Πήγα μια φορά εκεί και μου λέει: «Παιδί μου, η θλίψη στη ζωή μας μετά την φυγή της ψυχής μας από το σώμα θα είναι οι μάρτυρες υπερασπίσεώς μας».
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Συνοής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Η διωγμή και η θλίψη του Αγίου Λουκά».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Τα εκπαιδεύματα. εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Ο μοναχικός βίος δεν είναι ένας εύκολος τρόπος ζωής. Αντιθέτως, είναι βίος δύσκολος, ανηφορικός, που απαιτεί συνεχή αγώνα για την καταπολέμηση των παθών με αδιάλειπτη προσευχή, με νηστείες, αγρυπνίες και εργόχειρο και στο στόμα πάντα την ευχή για να μην αποσπάται ο νους στα κοσμικά, αλλά να είναι σε επαφή με το Θεό. Ο μοναχός έχει να αντιμετωπίσει πολλούς πειρασμούς και ας είναι μακριά από τον κόσμο. Στερήσεις, κακουχίες, σατανικές επιθέσεις και σαρκικό πόλεμο. Γι' αυτό πρέπει να είναι εν εγρηγόρση και να απορρίπτει αμέσως κάθε λογισμό κοσμικό και σατανικό. Αν αυτό ισχύει για όλους τους ασκητές όπου γης και για μας τους κοσμικούς, για τους αγιαρίτες έτι περισσότερο. Οι επαφές τους με κοσμικούς είναι σίγουρα περιορισμένες και ζώντας στο ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας μας με ξενιτεία, ο διάβολος τους πολεμά πολύ και περιμένει να εκμεταλλευτεί κάθε στιγμή που ο ασκητής θα στρέψει τη σκέψη του στα κοσμικά για να τον πολεμήσει. Η Παναγία όμως, η γερόντισσα και έφορος του Αγίου Όρους, όλους τους προστατεύει και τους διαφυλάττει. Είναι όλοι κάτω από την σκέπη της, γιατί είναι ο αγαπημένος της, δικός της χώρος. Τον ευλογημένο αυτό χώρο επέλεξαν για να βιώσουν και να ασκηθούν δύο ενάρρωτοι πατέρες ιερομόναχοι, ο Παπαμεθόδιος και ο Παπακύριλλος, τους οποίους θα σας παρουσιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Και οι δύο ασκήθηκαν στις Καριές.

Παπαμεθόδιος Καριώτης καταγόταν από τη Ρουμανία. Γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου το έτος 1905 στην πόλη Σιμπίου της Ρουμανίας από τον Ιωάννη Πόπα και την Ευδοκία. Κατά τη βάπτιση ονομάστηκε Βασίλειος. Νέος, μετέβη στο Περιλάλητο και Κοσμοξάκου στο περιβόλι της Παναγίας μας το Άγιον Όρος το έτος 1928. Επέλεξε να μονάσει στο Κουτλουμουσιανό κελί των Αγίων Θεοδόρων στις Καριές, όπου κατά τον Απρίλιο του 1932 έγινε η κουρά του και πήρε το όνομα Μεθόδιος. Γέροντα είχε τον συμπατριώτη του ενάρετο ιερομόναχο Ιωακείμ. Για την καθαρότητα της καρδιάς του και την ευλάβεια που τον διέκρινε, χειροτονήθηκε διάκονος και την άλλη μέρα, το έτος 1935, πρεσβύτερος. Κάποτε ο γέροντάς του τον έστειλε στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου να δώσει το εργόχειρό του με τη ρητή εντολή να επιστρέψει στο κελί του αυθημερών. Η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Αφού πήγε και έδωσε το εργοχειρό του, εκτελώντας την υπακοή του, ο καιρός χάλασε και άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Πώς να γυρίσει? Οι πατέρες, όπως ήταν φυσικό, λόγω της κακοκαιρίας προσπάθησαν να τον εμποδίσουν να μην φύγει με τέτοιον καιρό. Εκείνος όμως, έχοντας κατά νου τη ρητή εντολή του γεροντά του, επουδενή ήθελε να θετήσει την υπόσχεσή του. Ξεκίνησε, προχώρησε και μετά δυσκολευόταν να συνεχίσει. Είχε γίνει μούσκεμα. Ευτυχώς βρήκε μια κουφάλα δέντρου, ζάρωσε μέσα και άρχισε να προσεύχεται. Κάποια στιγμή τον πήρε ο ύπνος και όταν ξύπνησε είδε ένα φως κοντά του και χάρηκε πολύ. Το πέρασε για κάποιο καλύβι. Σκέφτηκε αμέσως, θα πάω να χτυπήσω εκεί για βοήθεια. Πήγε, χτύπησε και τι να δει, ήταν το κελί του. Τα έχασε ο γεροντάς του που τον περίμενε με αγωνία και θαύμασε για την υπακοή του. Η Παναγία είχε κάνει το θαύμα της. Αργότερα, όταν εκοιμήθη ο γεροντάς του, άφησε το κελί του που ήταν κοντά στο Κουτουλουμούσι και πήρε το αγιοπαυλίτικο κελί των Αγίων Θεοδόρων που και αυτό βρισκόταν στις Καριές και αγωνιζόταν με φιλότιμο και αυταπάρνηση. Ο Παπαμεθόδιος ήταν ενάρετος και αυτό το έδειχνε η απλότητά του, η ειρήνη του, η ταπεινοφροσύνη του, οι πολλές του αρετές και ο ανεπίληπτος βίος του. Ήταν φιλακόλουθος και αγωνιζόταν πολύ. Ποτέ δεν παρέλειπε την ακολουθία και τις πνευματικές του υποχρεώσεις. Πατέρες που τον γνώρισαν και ίσως κάποιοι ζουν σήμερα τον θυμούνται ως τα γερατιά του που φορούσε το ράσο του και έκανε τον κανόνα του. Είχε πολύ αγάπη προς όλους. Κάποτε φιλοξενούσε στο κελί του κάποιον πολύ ευλαβή και ενάρετο λαϊκό ονόμαστη Κώστα. Όταν εκοιμήθη ο Κώστας, το σώμα του δεν πάγωσε. Είχε την ευκαψία που έχουν και οι κεκοιμημένοι μοναχοί. Οι πατέρες προβληματίστηκαν. Μερικοί πίστεψαν πως ήταν κρυφός μοναχός. Κύριος είδε. Στο κελί του έμενε και ένας καβιώτης, ο οποίος ήταν φιλοχρήματος. Τα χρήματα που μάζευε τα έβαλε μέσα σε ένα τενεκέ, τον οποίον έθαψε σε ένα λάκκο και αφού τον σκέπασε με χώμα, από πάνω έριξε κοπριά για να μην προκαλεί τα βλέμματα των μοναχών και των επισκεφτών. Κάποτε ο Παπαμεθόδιος είχε πάει στην Πανήγυρη στο κελί του Αγίου Γεωργίου του Φανερωμένου και την ίδια νύχτα, χωρίς να το γνωρίζει, αφού δεν βρισκόταν εκεί, πήρε φωτιά το κελί του. Ένα μέρος του σπιτιού κάηκε και το άλλο ευτυχώς πρόλαβαν και έσβησαν τη φωτιά και το έσωσαν. Αλλά δυστυχώς κάηκε μέσα και ο φιλάργυρος καβιώτης. Όταν επέστρεψε ο Παπαμεθόδιος, τα είδε αυτά, λυπημένος, άρχισε να καθαρίζει το καμένο μέρος του σπιτιού και το χώρο από τα αποκαΐδια που τα πετούσε έξω. Τελικά, πετώντας και την κοπριά,
βρήκε και τον Τενεκέ με τις λύρες. Αμέσως είπε: «Πω πω διάβολος, γι' αυτό έκαψε το σπίτι. Όποιος θέλει ας πάρει», είπε στους παρευρισκόμενους μοναχούς. «Εγώ δεν παίρνω τίποτα». Πήραν από αυτές τις λύρες δύο πατέρες, οι οποίοι όμως δυστυχώς έπειτα αρρώστησαν και ταλαιπωρήθηκαν πολύ. Κάποτε πάλι σε μια πανήγυρη του Αγίου Παύλου είχε θάλασσα και είχαν τραβήξει το ξυλοκάικο έξω στον Αρσανά. Μετά την πανήγυρη 10 με 15 άτομα προσπαθούσαν να το ρίξουν στη θάλασσα και δεν μπορούσαν. Τότε πλησίασε ο Παπαμεθόδιος και τους είπε να κάνουν λίγο στην άκρη. Το τράβηξε μόνος του, αλλά πως, όχι με τη δύναμή του, προσευχήθηκε πρώτα θερμά και ο Θεός τον δυνάμωσε.

Ο γέρο Μεθόδιος διηγεί το και ένα συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη στη Ρουμανία. Έλεγε: από ένα γειτονικό χωριό ένας καλόγερος, συνεργεία του διαβόλου, πέταξε τα ράσα και παντρεύτηκε στον κόσμο. Απέκτησε παιδιά, πέρασαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα της κοιμήσεώς του. Όταν εκοιμήθη, τον ετοίμασαν και κάλεσαν τον ιερέα να έρθει την προγραμματισμένη ώρα για την κηδεία. Πήγε ο παπάς να τον σηκώσουν και βλέπει το σπίτι άδειο. Δεν υπήρχε μέσα κανείς. Ανέβηκε τις σκάλες γιατί τον είχαν στο επάνω δωμάτιο. Εκεί ήταν το λειψανό του. Κοιτάζει δεξιά-αριστερά, τίποτε. Απορούσε και αναρωτιόταν τι να συνέβη. Τότε άκουσε βαριά βήματα στη σκάλα. Ξαφνικά γυρίζει και βλέπει μπροστά του μια μεγάλη αρκούδα, η οποία του μίλησε και του είπε: «Τι ήρθες εδώ, για να διαβάσεις αυτόν?» Αυτός ήταν καλόγυρος και απαρνήθηκε το σχήμα του. «Όσα διαβάσματα θέλεις κάνε, αυτός είναι δικός μου». Και αμέσως άρπαξε η αρκούδα το λείψανο και εξαφανίστηκε. Και τότε συνήλθε και άνοιξαν τα μάτια του και είδε γύρω του τον κόσμο που έκλαιγε τον νεκρό. Σάστησε, τα είχε χαμένα τελείως. Και όταν άρχισε να συνέρχεται, ζήτησε να τον πάνε στο σπίτι του. Δεν παρέμεινε να διαβάσει την νεκρόσιμη ακολουθία. Αφού συνήλθε και διηγήθηκε όσα συνταρακτικά είδε στους δικούς του, ζήτησε άδεια από την παπαδιά του και ανεχώρησε για το Άγιον Όρος, όπου παρέμεινε και έζησε με άσκηση και μετάνοια μέχρι της κοιμήσεώς του. Ο Παπαμεθόδιος γνώρισε αυτόν τον ιερέα, άκουσε από τον ίδιο αυτό το περιστατικό και ο ίδιος το διηγείτο σε άλλους με έμφαση, εφιστώντας την προσοχή τους και τονίζοντας την τραγική απώλεια αν κάποιος μοναχός αθετήσει τις υποσχέσεις του και επιστρέψει στον κόσμο. Τον ρωτούσαν, επειδή ήταν μόνος του, γιατί δεν παίρνει κάποιο υποτακτικό, και απαντούσε: «Τώρα άρχισαν να έρχονται Ρουμάνοι στο Άγιον Όρος, αλλά αυτοί είναι παιδιά του κομμουνισμού. Εμείς μάθαμε αλλιώς». Οι Αγιοπαυλίτες πατέρες πολύ τον αγαπούσαν τον Παπαμεθόδιο και ο Σάκης ανέβαιναν στις καριές που έμενε, τους φιλοξενούσε στο κελί του. Όταν πια γέρασε, τον παρακαλούσαν να τον πάρουν στο μοναστήρι του να τον γεροκομίσουν. Αυτός ήθελε μεν, αλλά φοβόταν μην τον κάνουν πνευματικό τους, όπως έκαναν τον Παπαμακάριο από τη Σκήτη του Λάκου, στον οποίο πήγαιναν πολλοί Ρουμάνοι από το όλο το Άγιον Όρος και εξομολογούντο. Ο Παπαμεθόδιος είχε ταπείνωση και φόβο Θεού και θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιον. Φοβόταν τις ευθύνες και έλεγε: «Εγώ δεν είμαι για τέτοια. Θα έχω ευθύνη μεγάλη. Πού να βρω άκρη?» Ο Παπαμεθόδιος είδε στον ύπνο του το Παπαδομέτιο, τον προηγούμενο ζωγραφίτη του Βουλγάρικου μοναστηριού, που έμενε στα Βατοπεδινά κελιά, και τον γέροντα Κυπριανό που έμενε στο Κουτουλουμουσιανό κελί του Τιμίου Προδρόμου, που ήταν και αυτός Ρουμάνος, και του είπαν: «Παπαμεθόδιε, να ετοιμαστείς να πάμε στα Ιεροσόλυμα». Εκείνος τους είπε: «Δεν προλαβαίνω, ήρθε η μεγάλη εβδομάδα και χρήματα δεν έχω». Του είπαν εκείνοι: «Εμείς θα τα τακτοποιήσουμε, μόνο εσύ πρώτα να πας στον τάφο και έπειτα στα Ιεροσόλυμα». Ξύπνησε φοβισμένος, δεν μπορούσε να του εξηγήσει το όνειρο. Ήταν η 40η του έτους 1979. Ασθένησε και ετοιμάστηκε. Όπως αναφέρει ο Άγιος Παΐσιος, ο Παπαμεθόδιος προγνώρισε την κοίμησή του. Τη Σταυροπροσκυνήσεως κάλεσε τον Παπαρουμάνου Παπαχριστοφόρο και τον έστειλε να ειδοποιήσει τον συμπατριώτη του Παπα Ιωακήμ, που εγκυροκομείται στη Μονή Κουτουλουμουσίου, ότι αύριο την ίδια ώρα θα πεθάνουν μαζί. Του ζήτησε μάλιστα και συγχώρηση για κάποια διαφορά που είχαν μεταξύ τους. Ο Παπα Ιωακήμ πίστεψε στα λόγια του Παπαμεθόδιου, ετοιμάστηκε
και περίμενε την ώρα του θανάτου του προσευχόμενος στην Παναγία. Την άλλη μέρα, στις 5 με το Βυζαντινό, δηλαδή 11 το πρωί, κοιμήθηκε ειρηνικά ο Παπα Ιωακήμ και την ίδια ακριβώς ώρα και ο Παπαμεθόδιος, όπως το προγνώρισε και το είπε. Ήταν 13 Μαρτίου του 1979, ο καθένας στο κελί του και οι δυο στα κελιά των Αγίων Θεοδόρων. Έφυγαν και οι δύο αγιασμένες ψυχές μαζί, γιατί ήταν παραδελφοί και είχαν πολύ αγάπη μεταξύ τους. Το ζήτησαν από το Θεό για να μην αποχωριστούν ούτε σε αυτή τη ζωή ούτε και στην άλλη. Την ευχή του να έχουμε.

Αγαπητοί ακροατές από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Αναφερόμεθα σε δύο εναρέτους αγιορείτες γέροντες, τον Μεθόδιο και τον Κύριλο. Συνεχίζουμε με τον πατέρα Κύριλο. Ο Παπακύριλος ο Καριώτης, κατά κόσμο Παρασκευάς Κοτσιμόπουλος του Σταύρου και της Μελπομένης, γεννήθηκε στον πύργο της Βουλγαρίας το 1902. Ο πατέρας του είχε χαρτοπεκτική λέσχη, έχανε χρήματα και κακομεταχειριζόταν τη γυναίκα του και το παιδί του. Η μητέρα του, αγανακτισμένη από το πάθος του συζύγου της, έλεγε στον Παρασκευά: «Την κατάρρε μου να έχεις, εάν πιάσεις στα χέρια σου τράπουλα». Το 1904 πήγαν στο παραθαλάσσιο χωριό Νέο Βασιλικό, όπου έμεθε γράμματα από τις θείες του, αδελφές της μητέρας του, που πολύ τον αγαπούσαν. Το 1914 διώχτηκαν από τους Βουλγάρους και μετά από πολλές περιπέτειες και ταλαιπωρίες ήλθαν στη Θεσσαλονίκη. Με τη βοήθεια του τότε Μητροπολίτου Γεναδίου συνέχισε το σχολείο. Για να εξοικονομεί τα αναγκαία, εργάστηκε ως εφημεριδοπόλης. Το 1915 προσελήφθη κλητήρας στην Τράπεζα Αθηνών στη Θεσσαλονίκη. Εκεί συνδέθηκε με τον γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη, ο οποίος, όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του, ο μετέπειτα Παπακύριλος, «μου έδωκε την πρώτη όθηση να ασπαστώ την μοναστική ζωή. Ήταν τόσο γλυκής και τους τρόπους, τόσο εγκρατής και καρτερικός, ώστε παντού όπου επαρουσιάζεται τον υπεδέχοντο με ευλάβιαν και σεβασμό. Δεν πήγε όμως η Σιμωνόπετρα. Κάποια μέρα πήγε στην τράπεζα ένα σεβάσμιος αγιορείτης γέροντας, ο Παπαευγένιος από το λαυριώτικο κελί της Αγίας Τριάδος, πάνω από τις Καριές που λέγεται Προφούρνη, εκεί που πρώτο πήγε να μονάσει ο Όσιος Αθανάσιος ο Αφωνίτης. Ο Παρασκευάς τόσο εντυπωσιάστηκε όταν τον είδε, ώστε έτρεξε να τον εξυπηρετήσει. Στο τέλος τον παρακάλεσε να περιμένει 2-3 μέρες να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του και να τον πάρει μαζί του στο Άγιον Όρος. Πράγματι, υπέβαλε την παραίτησή του, τακτοποίησε ό,τι έπρεπε, αποχαιρέτησε τους συγγενείς του και ακολούθησε τον Παπά Ευγένιο, που θα γίνει στο εξής ο γέροντάς του. Ήταν το έτος 1920 και ήταν ηλικίας 18 ετών. Με υπερβάλλοντα ζήλο επιδόθηκε στους μοναχικούς αγώνες κάνοντας υπακοή. Γι' αυτό στις 10 Φεβρουαρίου του 1921 εκάρι μοναχός από τον γέροντα Ευγένιο, που ήταν από την Ιερισσό και ονομάστηκε Κύριλλος. Η συνοδεία του Παπά Ευγένιου είχε μοναστηριακό τυπικό και διάβαζαν όλες τις ακολουθίες, δεν παρέλειπαν τίποτε. Πρώτος ήταν ο γλυκής στους τρόπους και αξιαγάπητος ιεροδιάκονος Πέτρος και δεύτερος ο μοναχός Σάββας. Κατόπιν πήγε ο τραπεζούντιος Αθανάσιος και ο Παύλος, διάκονος και μετά πρεσβύτερος, χειροτονήθηκε και ο πατήρ Κύριλλος. Κύριο εργοχειρό τους ήταν τα σκουφιά, γι' αυτό τους έλεγαν καλυμαφχάδες, έφτιαγαν καλυμάφια. Ο Παπακύριλλος ήταν πολύ ευλαβής, φιλήσυχος, φιλάδελφος και φιλάνθρωπος. Ο γέροντάς του ήταν πολύ αναπαυμένος και οι γείτονές του, κάποιοι ζουν ακόμα, τον θεωρούσαν χαριτωμένο μοναχό. Μιλούν με θαυμασμό γι' αυτό. Όλη τη νύχτα προσευχόταν, κοιμόταν μόνο 2 ώρες, νύστευε πάρα πολύ. Ήταν πάντα προς όλους ευγενής και καλοσυνάτος. Ποτέ δεν τον είδαν να θυμώνει όταν τον παρατηρούσαν ή ακόμη τον έβριζαν ή τον κακολογούσαν. Ήταν και πολύ ταπεινός και σε παρεξηγήσεις πάντα πρώτος έβαζε μετάνοια λέγοντας «ευλόγησον». Ο μακαριστός γέροντας άκουσε κάποτε κάποιους κοσμικούς εργάτες που δούλευαν ως ξυλοκόποι στο όρος να βλασφημούν τα θεία. Πήγε και έπεσε στα πόδια τους και έκλαιγε.
όταν εκείνοι είδαν την αντιμετώπιση του, συγκλονίστηκαν, του ζήτησαν συγγνώμη και του υποσχέθηκαν ότι άλλη φορά δεν θα ξαναβλασφημίσουν. Άλλες φορές, όταν άκουγε να λένε απρεπή αστεία, αυτό τους παρακαλούσε ταπεινά να προσεύχονται και να μην λένε άσχημα λόγια και αστεία. Μετά διακριτικά έφευγε, δεν τους μάλωνε, αλλά προσπαθούσε να τους φέρει σε συνέστηση με καλό τρόπο, διεγείροντας το φιλότιμό τους. Αντί καθημερινά κουραζόταν με τις εργασίες του κεριού, τη νύχτα άναβε μια γκαζόλαμπα και μελετούσε. Αργότερα με το διάφανο τον έπαιρνε ο ύπνος και ξεχνώντας τη λάμπα αναμένη, το κεφάλι του που ήταν κοντά, κάποιες φορές στον ύπνο του ακουμπούσε η μύτη του πάνω στο γυαλί και κεγόταν, οπότε πεταγόταν αμέσως και ξυπνούσε. Ήταν φιλομαθής, μελετούσε πατερικά βιβλία. Σου έδινε την εντύπωση του μορφωμένου, γιατί ό,τι και αν τον ρωτούσες έπαιρνες και την κατάλληλη απάντηση.

Η καθαρότητά του, οι αρετές του και η ευλάβειά του οδήγησαν τον γέροντά του να τον κάνει διάκονο στις 4 Ιανουαρίου του 1953 και την επόμενη μέρα ακολούθησε η χειροτονία του σε ιερέα, παρά τη θέλησή του βέβαια αυτά, σε ηλικία 51 ετών. Ο ιερέας ήταν άκακος, αμίαντος και ευλαβέστατος. Λειτουργούσε με πολύ ευλάβεια και προσοχή και διάβαζε πολύ ωραία και με κατάνοιξη το Ευαγγέλιο. Λειτουργούσε και στο πρωτάτο. Ήταν δε προθιερεύς στη λιτανία της εικόνας του Άξιον Εστί και με προθυμία συμμετείχε στις πανηγύρεις των γειτονικών κελιών που τον καλούσαν. Ήταν σοβαρός και δεν έβγαινε περιττός λόγος από το στόμα του, ούτε και κατέκρινε κανέναν. Ενέπνεε σεβασμό και από τις αρετές του πραγματικά έλαμπε σαν αστέρι. Για όλα αυτά τα χαρίσματα ήθελαν να τον κάνουν πνευματικό τους, αλλά αρνήθηκε λέγοντας: «Επτά πνευματικούς είδα που βγήκαν άλλοτι». Ο Παπακύριλλος μέχρι τα γερατιά του βίαζε τον εαυτόν του στην νηστεία, στην προσευχή και στην νυχτερινή αγρυπνία. Ο υποτακτικός του όμως, πατήρ Παύλος, τον μάλωνε γιατί αγρυπνούσε και εκείνος από ταπείνωση δεν μιλούσε, μόνο προσπαθούσε να κάνει κρυφά τον αγώνα του για να μην ερεθίζει τον πατέρα Παύλο και φωνάζει: «Υπέμεινε αγώγιστα όλες τις ασθένειες. Νοσηλευόμενος έγραφε: Κύριε, ελέησον ημάς, αμήν. Διαπρεσβειών της Παναγίας σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και χάρισε ημίν την ψυχική και σωματική μας ίαση. Αμήν, αμήν, αμήν». Ο προαναφερθής πατήρ Παύλος πολύ του συμπαραστάθηκε και γράφει γι' αυτόν: «Ο αγαπητός αδελφός δεν μου έλειψε στιγμή από το προσκέφαλόν μου. Συμμεριζόμενος των πόθων, των πόνων μου και συμπάσχων μαζί μου, επάνω εις δύο καρέκλες διήρχεται τις οδυνηρές του νύχτες, ώστε να κινεί τον θαυμασμό όλων των συνοσηλευωμένων. Για όσους άλλους του συμπαραστάθηκαν, εύχεται εγκάρδια. Δέσποτα ημών και Κύριε, ελέησον πάντα σε αυτούς και δόρισε ως πλουσιόδωρος Θεός πλουσίαν την ανταπόδοση για την προς ημάς στην αντίληψή των. Αμήν». Ο Καριώτης ιερομόναχος Αναστάσιος αναφέρει γι' αυτόν: «Μεγάλη μορφή στις καριές, απλός, ήσυχος, εγκρατής, ήρεμος, άκακος, ενάρετος, ασκητικός. Από τα άκρα του Αγίου Όρους έρχονταν οι πατέρες να τον επισκεφθούν και να εξομολογηθούν. Μαζί με την καλλιέργεια της γης του κελιού του καλλιέργησε και την αδιάλειπτη προσευχή με στερήσεις, τραχύτητα βίου, κόπο και πολύ μόχθο. Ήταν τόσο απλός που όταν έσκαβε τον κήπο, ό,τι μαμούνια έβρισκε, τα έπαιρνε, τα έβγαζε έξω και τα πρόσταζε να μην βλάψουν ξανά τον τίποτε στον κήπο του. Εκοιμήθη στις 12 Ιουνίου του 1958, ειρηνικά, σε ηλικία 82 ετών. Απέσπασε τον θαυμασμό των πατέρων που τον γνώρισαν. Όλοι ομολογούσαν ότι ήταν πολύ ενάρετος και ένας από τους ανεπανάληπτους πατέρες που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από την περιοχή των Καριών. Την ευχή του να έχουμε. Αγαπητοί ακροατές, ήδη φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Την ετοίμασε και την παρουσίασε ο Βασίλειος Σταπακόπουλος. Στον ήχο ήταν ο αγαπητός Βαγγέλης Φαγιανάκης, που τον ευχαριστώ και σας που μας ακούσατε. Χαίρετε!

νοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε όπου γης ελληνόφωνοι και Έλληνες. Χαίρετε με τη χαρά του Κυρίου. Σήμερα θα ακούσουμε για τέσσερις ψαράδες. Για τους ψαράδες της Γαλιλαίας. Για αυτούς μιλάει το σημερινό Ευαγγέλιο. Οι οποίοι ανταποκρίνονται σε μια πρόσκληση. Όχι μια οποιαδήποτε πρόσκληση, αλλά στην πρόσκληση του Χριστού. Έδειξαν μια προθυμία αξιοθαύμαστη. Υπάκουσαν στη φωνή του Χριστού. Όλα τα άφησαν. Τα δίκτυα, τα πλοία, τους φίλους, τους γονείς, τους συγγενείς και όποιο άλλο πρόσωπο αγαπούσαν στον κόσμο. Για αυτούς έφτανε το ότι έμεναν κοντά στο Χριστό. Αυτός ήταν ο πλούτος τους από εδώ και πέρα. Αυτός έγινε αδελφός τους, φίλος, πατέρας. Η χαρά τους και η ευτυχία τους από εδώ και μπρος θα είναι ο Χριστός. Αυτοί οι τέσσερις, αλλά και άλλους οχτώ κάλεσε ο Χριστός, εκτός από αυτούς. Έμειναν μαζί του. 12 δηλαδή στο σύνολο, και ένας από αυτούς βρέθηκε να τον προδώσει, όπως ήταν και προφητευμένο. Οι άλλοι πιστοί και υπάκουοι στο Χριστό υπακούν στις εντολές του και το μυαλό του ανθρώπου πολλές φορές αστίζει και δεν καταλαβαίνει τα λόγια, αλλά η υπακοή σώζει. Τι ήταν αυτή η μικρή και εύκολη εντολή του Χριστού που τους έλεγε να πάνε στα πέρατα του κόσμου να κηρύξουν το Ευαγγέλιο χωρίς κοσμική υποστήριξη? Ήταν κάτι το παράλογο με τα γήινα κριτήρια. Κι όμως οι Απόστολοι ξεκίνησαν να εκτελέσουν την εντολή του Χριστού, μιας και τον είχαν δει αναστημένο και μιας και ήξεραν ότι ο Χριστός είναι πάντοτε κοντά τους. Ας δούμε όμως τώρα πώς έχει το κείμενο το αρχαίο πρώτα και το ελληνικό μετά. Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 4ο κεφάλαιο και στους στίχους 18 έως 23. Το καιρό εκείνο, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρο εις την θάλασσαν, ήσαν γαρ αλλοίς. Και λέγει αυτής, δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Οι δε ευθέως αφέντες στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό και προβάς εκείθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Οι δε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών οικολούθησαν αυτό. Και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκονεν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό.

Πάμε λοιπόν τώρα και την ερμηνεία του, ή μάλλον τη μετάφραση, έτσι, την ακριβή μετάφραση λέξη προς λέξη. Εκείνο τον καιρό, καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέρφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδελφόν του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήσαν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίκτυα τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καίκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους. Κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και από κάθε αδυναμία.

Τι μας λέει πάνω σε αυτό το θέμα ένας όσιος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης? Είναι ένας λόγος που εγκομιάζει τους όσιους πατέρες, αυτούς που έλαμψαν στο Άγιον Όρος. Οσιακοί πανήγυρες λοιπόν, πάντες οι δήμοι των οσίων συναχθείτε. Μοναστών και μηγάδων εορτή σήμερα εις την του Χριστού Εκκλησίαν. Τέτοια γιορτή ανέτειλε. Τα πλήθη των μοναστών και μηγάδων συνεορτάσατε. Καινή και κοινή μνήμη πάντων των του όρους Αγίων Πατέρων εξέλαμψε. Κενά, νέα και κοινά άσματα πάντες κοινώς ή εν το όρι πατέρας ψάλατε. Γιατί κοινά, διότι κοινή προστάτε και ευεργέται όλου κοινώς του Αγίου Όρους και οι θείοι ούτοι πατέρες εφάνισαν. Γιατί κενά, δηλαδή καινούρια, ότι καινή και νεοφανής και η τούτον μνήμη εις μεν τους ανωτέρω και παλαιούς χρόνους ουδαμός τελουμένη, ήδη δε εις τους καθημάς καιρούς δικαίως και ευλόγως εορταζομένη. Επειδή ήταν δίκαιο τον μεν εν συνά και ραϊθώ ανερωθέν των οσίων πατέρων να γιορτάζουμε τη μνήμη όλοι μαζί, ήτινες δεν έγιναν έτη τόσο των αγαθών εις ημάς, τον δε εν το Αγίο Όρι του των Αγίων Πατέρων, των ανερεθέντων υπό των απίστων Αράβων και υπό των κακοδόξων Λατινοφρόνων, να παραβλέψουμε την μνήμη την αγέραστη και να μην γιορτάζουμε τούτους πάντας κοινώς. Ήτινες έγιναν εις ημάς μυρίων αγαθών πρόξενοι. Δεν το πρέπον κοινώς μεν να ερωτάζουμε το Σαββάτο της Τυρινής τους άλλους οσίους πατέρες, τους εν τη Λιβύη και Αιγύπτο και Βυθαΐδη ασκηθέντας, οι οποίοι δεν στάθηκαν σε εμάς τόσο ευεργέτε, τους δε εν το όρι τούτο το άθο ασκήσαντες θείους πατέρας, να μην εορτάζουμε κοινώς ομού πάντες. Ήτινες εφάνισαν αληθώς εις ημάς όλους όσοι κατοικούμεν το όρος τούτο, παντοδαπή ευεργέτε και προστάτε και έφορη, όχι μόνο διαλόγων, αλλά και διέργων, όχι μόνο κατά την ψυχή, αλλά και κατά το σώμα, όχι μόνο ζώντες, αλλά και μετά θάνατον. Αυτοί γαρ, διότι αυτοί οι τρισμακάριοι πατέρες και όσοι τον πρώην άγριον τούτον άθο, αυτή τη χερσόνησο, την μετέβαλαν σε ήμερη, διότι αυτοί τον ακατοίκητο αυτό τόπο έδειξαν κατοικήσιμο και την έρημον πόλην επίησαν, την έκαναν πόλη την έρημο και τις ιερές λαύρες και τα ευαγίμωνα στήρια και μονίδρια και σκήτες και κελιά, τα οποία σε διάφορα μέρη του όρους έκτισαν. Και όχι μόνο έκτισαν, αλλά και επρίκησαν αυτά με διάφορα υποστατικά και με πράγματα κινητά και ακίνητα προς ανάπαυση των ενασκουμένων αδελφών. Και ου μόνον επρίκησαν, αλλά και πλήθη μοναζόντων σε αυτά συνήθρισαν. Όθεν διαμέσω αυτών, εδώ που πρώτερε κατοίκουν άλογα ζώα και θηρία και δράκοντες, τώρα κατοικούν πανταχού άνθρωποι λογικοί. Και όχι μόνον απλώς λογικοί, αλλά άνθρωποι, οι οποίοι με το υλικό του σώμα αγωνίζονται να μιμηθούν τους ασώματους και αήλους αγγέλους, των ασωμάτων και αήλων αγγέλων την πολιτείαν, και παρομοιάζουν με την παρεμβολή εκείνη των αγγέλων, την οποία είδε ο Πατριάρχης Ιακώβ και είπε, παρεμβολή, στράτευμα δηλαδή, Θεού είναι αυτή. Αυτό το δούμε στο λάμδα β της γενέσεως κεφάλαιο. Για την οποία προσφυός είπε ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, «Όσπερ αγγέλων παρεμβολή Αγίων, ούτω μοναχών πλήθος επί το αυτό, διαπαντός εγχόντων την διάνοιαν προς Θεόν». Αυτοί λοιπόν οι θεοφόροι πατέρες, σαν εύκοσμα

και εύος μακρίνα και σαν άνθη τερπνά και αγλαόκαρπα δέντρα, εδώ βλαστήσαντες άλλο νοητό παράδεισο των τόπων τούτων απέδειξαν. Αυτοί ως άγγελοι και στα σπήλαια και στις τρόγλες και στις κοιλάδες και παιδιάδες και στους γύρω λόφους και παραθαλάσσιους τόπους του όρους τούτου ασκήσαντες δεύτερον ουρανών τούτο απεκατέστησαν, έκαναν το όρος να μοιάζει με ουρανό. Λοιπόν, μέσω αυτών, εδώ που πρώτερον ακούγονταν οι φωνές των αγρίων ζώων, τώρα ακούγονται και λαλούνται πανταχού ύμνοι αγγελικοί και ουράνοι, στην Άγια και Ζωοποιό και Υπερούσιο Τριάδα αναφερόμενοι. Και για να πω με συντομία, αυτοί οι τρισμακάροι όσοι, σαν φιλόπαιδες πατέρες της διδασκαλίας και τύπους και διατάξεις αυτών παρέδωσαν σε μας ως κληρονομία πατρική και αναφέρετη, και αυτούς οδήγησαν έτοιμεν ζώντες, σε αυτούς τους θησαυρούς οδήγησαν πλήθη μοναχών στις ευθύς οδούς της σωτηρίας. Οδηγούν δε και μετά των θάνατών τους όλους εμάς τα πνευματικά τους τέκνα σε ζωή αιώνιου. Και ως ποιμένες αληθινοί μεριμνούν για μας την πίμνη τους και μας φυλάσσουν από κάθε ανάγκη και ενάντια περίσταση με τις προς το Θεό αέναες πρεσβείες και ευχές τους. Αυτοί οι αείδημοι όσοι και θεοφόροι πατέρες μας, οι τη αληθεία άνθρωποι του Θεού και του Πατρός των Φώτων Υιοί, πατρίδας και γέννη ήχων, άλλοι μεν άλλας και άλλοι άλλας, πολλών δεξ αυτών, ουδέ τις επίγειες πατρίδες γνωρίζουμε ολότελα, ποιες ήσαν, ότι δε όλοι κοινήν είχαν πατρίδα το Άγιον Όρος τούτο, τον Ιερό Άθο, και ότι αυτή την πατρίδα προτίμησαν περισσότερο από τις επίγειες πατρίδες τους, αυτό είναι ομολογημένο, παραπάσαν άλλην αντίρρηση. Επειδή, κατά τον υπόντα σοφών, πατρίς του καθενός είναι εκείνη στην οποία ευτυχεί, πατρίς εκάστο καθήν αν της ευτυχεί, όπως μας λέει, με κάθε δίκαιο τρόπο πρέπει να ονομάζεται πατρίς και των Αγίων τούτων το Άγιον Όρος. Εις τούτο γάρ κατοικήσαντες και ζήσαντες άλλους 40 χρόνους, άλλους 50, άλλους 60 και έτεροι περισσότερα ή λιγότερα έτη, εκ τούτου ευτύχησαν αληθώς την πνευματική και ανώτερη ευτυχία και ευδαιμονία, ευχαριστούντες τον Θεό, πλουτίζοντας με τα υπερφυσικά και ουράνια της αγιότητος χαρίσματα. Γι' αυτό και συνηθίζεται να υπονομάζονται από όλους, όχι εκ του ονόματος των επιγείων αυτών πατρίδων, Βυζάντιοι επί παραδείγματι ή Τραπεζούντιοι ή Πελοποννήσιοι, αλλά εκ του ονόματος του Άθωνος και του Αγίου Όρους, όπως Πέτρος ο Αθωνίτης, Αθανάσιος ο εν το Άθο, πατέρες οι Αγιορείτε, όσοι οι Αθωνίτε. Η αιτία δε και η αφορμή από την οποία παρακινήθησαν άνωθεν και εξ αρχής οι πατέρες αυτοί και οι όσοι να αφήσουν τις πατρίδες τους και να έλθουν εδώ στο όρος να ησυχάσουν είναι αυτή. Όταν η κυρία ημών Θεοτόκος εφάνει στο νόσιον Πέτρον τον Αθωνίτη, τον πρώτον ησυχαστή του Αγίου Όρους, του έδωσε μεγάλες και χαροποιές υποσχέσεις περί του όρους τούτου, λέγουσα προς αυτόν επιλέξεως ταύτα τα λόγια, καθώς βέβαια τα αναφέρει ο Μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος εν το υπ' αυτού συγγραφέντη 2 Πέτρου του Αθωνίτου, τα οποία εμείς γράφουμε εδώ ελληνιστή για το αξιοπιστότερον. Έστιν όρος επ' Ευρώπης κάλιστον ομού και μέγιστον προς Λιβύην τετραμένον, επί πολύ της θαλάσσης ίσο προϊόν, τούτο της γης απάσης απολεξαμένη, το μοναχικό πρέπον καταγόγιον προς σκληρό σε διέγνων έγωγε.
και το Άγιον κληθήσετε. Θα το καλέσουν, είπε η Παναγία, αυτό το όρος και θα το λένε οι άνθρωποι Άγιον. Δηλαδή, είπε στα ελληνικά διαβάζοντας, αυτό είναι ένα βουνό στην Ήπειρο της Ευρώπης, ωραιότατο, εν ταυτό και μεγαλότατον, είπε η Παναγία στον Πέτρο, δηλαδή στον Άγιο Πέτρο, τον Όσιο Πέτρο, όχι τον Πέτρο του Ευαγγελίου, το μαθητή του Χριστού βέβαια, αλλά τον Πέτρο τον Αθωνίτη που ονομάστηκε μετά, από τους πρώτους ιδρυτές του Αγίου Όρους. Του είπε λοιπόν ότι σε αυτό το μέρος, εδώ, σε αυτό το ωραίο βουνό, το οποίο εκτείνεται πολύ μέσα στη θάλασσα, τούτο το όρος το διάλεξα εγώ από όλα τα μέρη της γης και αποφάσισα να το αφιερώσω εις το να γίνει αρμόδιο κατοικητήριο των καλογύρων και μοναχών, και από τώρα και ύστερον έχει να ονομαστεί Άγιον, Άγιον Όρος, και όσοι κατοικήσουν σε αυτό και θέλουν να πολεμήσουν τον κοινό εχθρό των ανθρώπων, τον διάβολο, θέλω εγώ συμπολεμήσει πρώτη τούτον, και εγώ σε όλη αυτόν την ζωή θα συμπαραστέκομαι, και θέλω για νους αυτούς ακαταμάχητος βοηθός, λέει η Παναγία, θα τους γίνω βοηθός στον αγώνα τους αυτό, θα τους διδάξω εκείνα τα οποία πρέπει να κάνουν, και θέλω να ερμηνεύουν πάλι εκείνα τα οποία δεν πρέπει να κάνουν, και θέλω έστε εις αυτούς προνοητής, ιατρός και τροφεύς. Φροντίζουσα τόσο για την τροφή και την ιατρία, δηλαδή για τη διατροφή αυτών των ανθρώπων που θα ασκητέψουν εκεί, αλλά και για να τους γιατρεύω. Είτε συνιστά και ωφελεί το σώμα, όσον και για την τροφή και ιατρία, είτε δυναμώνει την ψυχή και δεν την αφήνει να εκπέσει από το καλό και την αρετή. Και ταύτα θέλω κάμι εν τη ζωή αυτών, με τα θάνατον δε το λέγω και από την χαρά σκυρτά έσωθεν η καρδία μου, θέλω συστήσει εις τον Υιόν και Θεόν μου εκείνους, ή την εσθεοφιλός και εν μετανία τελειώσει την ζωή των εις τούτο το όρος το Άγιον, τον Άθο, και θέλω ζητήσει από τον Υιόν μου τελείαν την συγχώρηση των αμαρτιών των. Αυτά λοιπόν ακούστηκαν από το στόμα της Παναγίας Δέσποινας της Ιδίας. Ταύτη λοιπόν την φήμη των μεγάλων υποσχέσεων τις οποίες μας έχει κάνει όχι άλλος κάποιος, αλλά μία η μήτυρ του Θεού και η βασίλισσα του ουρανού και της γης, το να έχει δηλαδή το όρος τούτο ως ειδικών της και να υπερασπίζεται όχι μόνο ζώντας αλλά και μετά θάνατον πάντες τους κατοικούντας εν αυτό, τούτο λέγω ακούσαντες οι θείοι ούτε οι πατέρες και όσοι αφήκαν τον κόσμο και ήταν το κόσμο πάντα, γονείς δηλαδή, συγγενείς, σπίτια, υπάρχοντα, πλούτο, δόξα και ειδονές, και ήλθαν από κάθε μέρος της οικουμένης και κατοίκησαν στον ιερό τούτο άθο, το νοητό και περικαλέστατο της Θεοτόκου παράδεισον. Θεωρούντες όλος διόλου και ελπίζοντες με τα Θεό εις την προστασία και τη σκέπη της Κυρίας Θεοτόκου, της Κυρίας του Όρους. Αφού δε ήλθαν και κατοίκησαν εδώ, ξέροντες ότι δύο είναι οι καθολικές και μεγάλες εντολές. Πρώτη, το να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου, και δευτέρα, το να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αποφάσισαν και αυτοί να φυλάξουν τις δύο αυτές εντολές και διαμέσου της φυλάξεως των δύο τούτων να φυλάξουν ομού και τις άλλες, τις μερικές εντολές του νόμου και των προφητών, καθώς είπε ο Κύριος, εν ταύτες τες δυσί εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται, και ούτω να φτάσουν στην τελειότητα της αρετής όσον είναι δυνατόν στους ανθρώπους εν το παρόντι βίο. Και λοιπόν εμιμήθησαν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν,
ώστις πρώτον έδειξε ότι αγαπά τον Θεόν και δεύτερον ότι αγαπά και τον πλησίον. Διότι καθώς λέγουν οι ιεροί Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, ευθύς αφού ευαπτίστη, εινύχθη στην έρημον υπό του Αγίου Πνεύματος και επειράστη από τον Διάβολον, με τους τρεις γίγαντας των Παθών, την Φιλιδονίαν, την Φιλοδοξίαν και την Φιλαργυρίαν. Και ούτων νικήσας ο Κύριος των Διάβολων και τα πάθη ταύτα, τα οποία τον προσέβαλον, έδειξε ότι αγαπά τον Θεόν, καθώ και άνθρωπος, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύος, και ότι είναι τέλειος εις την πρώτην εντολήν. Μετά ταύτα, δε, πάλι επιστρέφει από την έρημο εις τον κόσμο και κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών και διδάσκει τους ανθρώπους να φυλάττουν τις θείες και σωτήριες αυτές εντολές και να υπομένουν όχι μόνο κόπους και ύβρις και ονειδισμούς για την αγάπη των αδελφών, αλλά και πάθη και σταυρό και θάνατο. Και ταύτα πάντα ενίκησε με τόση μεγαλοψυχία, ώστε να παρακαλεί και για αυτούς τους ίδιους τους σταυρωτές του, λέγον: «Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουγαρ είδασι τι ποιούσι». Και ούτω τρόπος έδειξε ότι αγαπά τον πλησίον όχι μόνο ως τον εαυτόν του, αλλά και περισσότερο από τον εαυτόν του, και ότι είναι τέλειος και στη δευτέρα εντολή, καθώς περί τούτων πλατύτατα και γλαφυρότατα αναφέρει ο Θεοφόρος Μάξιμος.

Τιμιοτρόπο ω λέγω, εμιμήθησαν τον κύριο και οι άγιοι και θεοφόροι, ούτε πατέρε. Και κατά το παράδειγμα του κυρίου, πρώτον μεν έδειξαν ότι αγαπούν το Θεό εξ όλισθον τη καρδία. Δεύτερον, δε ότι αγαπούν και τον πλησίον ω τον εαυτόν του. Διότι ησυχάσαντε πρώτερον ει τα σοπά και τρόγλα και σπήλια και άλλα διάφορα μέρη του ιερού τούτου όρους, επολέμησαν με σώμα υλικών τις άειλες αρχές και εξουσίες και τους κοσμοκράτορες τους κότους του αιώνος τούτου, και τούτους κατά κράτος θριαβεύσαντας, καθώς λέγει ο θείος Παύλος, ενίκησαν την μεν Φιλιδονία με την Ιστία, με την Εγκράτεια, με την Αγρυπνία, με την αέναο προσευχή, με την άστεγον σκέπη, με την χαμεκητία, την ξηροκητία, με τα συνεχή δάκρυα και με πάσαν άλλη σκληραγωγία του σώματος. Τη δε Φιλιδονία νίκησαν με την ταπεινοφροσύνη, με την υπακοή, με την τέλεια εκοπή του θελήματος, με το συντριμμένο φρόνημα του νοός και με την πτωχία του πνεύματος. Τη δε Φιλαργυρία νίκησαν με την τέλεια ακτιμοσύνη, με την πτωχία και των αναγκαίων την στέρηση, και καθώς καθάρισαν τον εαυτό τους από όλα τα πάθη διαμέσου της ησυχίας και της εν τη ησυχία πράξεως τε και θεωρίας, επειδή κατά το Μέγα Βασίλειο η ησυχία στην αρχή καθάρσεως τη ψυχή, επιστολή πλώτη, και ο αδερφός αυτού Νήσις Γρηγόριος λέγει ότι η ησυχάζουσα ψυχή και των έξωθεν πραγμάτων απαλλαγίσα ακριβέστερον των οικείων αγαθών ή κακών επεστάνεται. Και το μεν σώμα εκαθάρισαν από την εμπάθεια, τη δε ψυχή από την ειδιπάθεια, το δε νου από την προσπάθεια, καθώς φιλοσοφεί ο Θεηγόρος Μάξιμος. Τιουτοτρόπος λοιπόν με το μέσον της σωματικής, ψυχικής και νοεράς απαθίας ταύτης αξιώθηκαν οι μακάροι εκείνοι να γίνουν έσωπτρα διαφανέστατα του Αγίου Πνεύματος και όργανα δεκτικά της εκείνου ενεργίας και του φωτισμού και της χάριτος, διακρίνοντες τα μεν δύσλυπτα και απόρριτα, διορώντες δε τα πόρο και μακράν γινόμενα και προωρώντες τα μήπο γενόμενα. Τι να πολυλογώ, μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, οι θείοι ούτε πατέρες και όσοι μένοντες εν τη ησυχία έφτασαν στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού και στην τελειότητα της προς τον Θεόν αγάπης, ήτης είναι η ακρότης όλων των αρετών, αγαπώντες όπως είπαμε τον Θεόν εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της δυνάμεως αυτών, και μόνο το Θεό το σου τον ενωμένη, εις τρόπον ώστε άλλο τι δεν ευρίσκεται μεταξύ αυτών των αγαπώντων και του υπό αυτών αγαπωμένου Θεού, και μόνον των Θεών το σου τον γινώσκοντες ως κατά χάρη Θεοί των καταφύσιν Θεών, ώστε καθώς εγίνος και αυτούς ο Θεός, ούτω και αυτή αντιστρόφως εγίνος κον των Θεών, όσπερ υψηγορεί ο θεολόγος Γρηγόριος. Τιούτης δε γενωμένης, ως οικείς ήδη προσομιλεί, τολμάτ είναι ανικών ο λόγος, Θεός Θεής ενούμενος τε γνωριζόμενος, και τόσο τον ίσως όσων ήδη γινώσκει τους γινωσκομένους, λόγος εις το Πάσχα και εις τα γενέθλια. Αφού δε τιουτοτρόπος εφάνισαν τέλει οι φύλακες της πρώτης εντολής ή της προς τον Θεόν αγάπης, τότε θέλησαν να φυλάξουν ή μάλλον υπήν να υποδείξουν ότι φυλάτουσι και την δευτέραν εντολήν την προς τον πλησίον αγάπη. Και αφήνοντας την ησυχία κινήθηκαν άλλος μεν από ένα θεϊκό και ουράνιο σημείο που είδε, άλλος δε από άλλο, και όλοι μαζί εθερμάνθησαν από μία θεία έμπνευση και από ένα θεοφιλή σκοπό της των αδελφών αγάπης εις το
να κτίσουσι λαύρας ιερά μοναστήρια, μονίδρια, σκήτας και κελία. Εις τέτα βόρεια και νότια μέρη του όρους και εις διάφορα άλλα μέρη αυτού, προς κατοικία και ανάπαυση εκείνων, όσοι φεύγουσι τας του κόσμου μερίμνας, έρχονται δε εδώ, δια να ζήσουσι μοναχικήν ζωήν. Ομοίως εκινήθησαν και στο να οικοδομήσουν εν της μοναστηρίης ναούς θαυμαστούς, ναούς παμμεγέθης και ορωτάτους σε επωνόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, επωνόματι της Παναχράντου αυτού Μητρός και των Αγίων αυτού, για να δοξολογείται ακαταπαύστος εν αυτής ο τον όλων Θεός. Και μου φαίνεται ότι μελετώντας να κτίσουν αυτά, έλεγαν στον εαυτόν του ο καθής από τους τρεις μακαρίστους τούτους πατέρας το βαδυτικόν εκείνο: ουδός ο ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Αυτό μας αναφέρει και ο ψαλμός ρο λάμδα βήτα. Αφού δε ταύτα πάντα τα ευαγή και ιερά καταγόγια εκ θεμελίων οκοδόμησαν ούτω, καθώς αυτά βλέπομεν ως τη σήμερον, με μύριους ιδρώτες και κόπους και πειρασμούς, με ανδρότατα και βασιλικά έξοδα, με πολλές οδηπορίες και ποντοπορίες, με πολλούς κινδύνους και αυτής της ιδίας αυτών ζωής, και με παράταση καιρών και χρόνων πολλών, ακολούθως φρόντισαν οι φιλαδελφότατοι να πρικίσουν αυτά με ιερά κοιμήλια, με θησαυρούς τιμίων ξύλων και αγίων λειψάνων, με υποστατικά και μετόχια πλούσια και με άλλα κτήματα κινητά και ακίνητα, τόσο για τη ζωοτροφία και αυτάρκεια των ενασκουμένων αδελφών, όσον και για την υποδοχή των πτωχών και ξένων και ασθενών, όσοι έρχονται εις αυτά. Παρέδωσαν δε σε αυτά και νόμους και κανόνες και διατάξεις πώς πρέπει να ζουν και να πολιτεύονται οι εναυτοίς οικούντες μοναχοί, τόσο στις εξωτερικές υπηρεσίες και διακονίες των μοναστηρίων, όσο και στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας, όπως αυτές οι διατάξεις σώζονται γεγραμμένες εις τα τυπικά των αυτών μοναστηριών και στις διαθήκες των αυτών Αγίων Πατέρων. Με τέτοιο τρόπο συνέστησαν και συγκρότησαν τα μοναστήρια αυτά και τις σκήτες και τα κελιά, για να είναι σχολεία πάσης αρετής, για να μένουσι των εντολών του Θεού φυλακτήρια, πόνων ασκητικών φροντιστήρια, αγγελικής πολιτείας εργαστήρια, των εν Παλαιστίνη και εν Αιγύπτο και εν Σινά και Θηβαΐδη παλαιών και Αγίων Κοινοβίων μιμητήρια, των ξένων καταγόγια, των πτωχών καταφύγια και όλων των χυμαζωμένων από τη ζάλη και τριγυμία του κόσμου λιμένες σωτηριώδεις και ακίμαντοι. Ούτω διαμέσου των ιερών τούτων μοναστηριών και θείων σεμνίων, ως διαδικτύων τινών, ίδια δραστικότητα του μαγνητισμού, ανέσυραν και εσαγίνευσαν οι όσοι ούτοι από την θάλασσα και ματαιότητα του κοσμικού βίου, όχι μόνο εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπων, αλλά και μυριάδες ολόκληρες πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, βασιλέων, συγκλητικών, ηγουμένων, αρχόντων και παντός άλλου βαθμού και τάξεως ανθρώπων. Και ακόμη ολονέν τους έλκουσι στο τάγμα και την αγγελική πολιτεία των μοναχών, τούτους άπαντας προσέφεραν και προσφέρουσι και θέλουσι προσφέρει σε σωσμένους εις των δεσπότην Χριστών, ως τόσας θυσίας εμπαρέστους, ζώσας και λογικάς, και ως τόσα οψώνια καθαρά και γλυκύτατα, ώστε η πρώην έρημος, ο πρώην έρημος ούτως άθος, έγινε ως πολυάριθμος πόλης, και το πλήθος των εις αυτών ευρισκουμένων μοναχών, και το πηλούσιον όρος, και το γαλήσιον, και λάτρος, και αυτό το σύνεον όρος μικρά και ποταπά εφαίνοντο κατά την ποσότητα των μοναχών συγκρινόμενα με το Άγιον τούτο όρος. Και για να πω με συντομία, ούτω διαμέσου των ιερών τούτων μοναστηρίων και θείων καταγωγείων εφάνισαν οι θεοφόροι ούτοι πατέρες ότι είναι ακριβείς και τέλειοι φύλακες της δευτέρας εντολής. Και
αγάπησαν τον πλησίον όχι μόνο σε αυτούς καθώς επρόσταζε ο παλαιός νόμος, αλλά και υπέρ των εαυτών των, καθώς προστάζει η νέα διαθήκη του Ευαγγελίου. Δια τούτο και καινήν και νέαν εντολήν ονόμασε ο Κύριος την εντολήν της προσαλλήλους αγάπης λέγον. Εντολήν καινήν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Και δε στέκει ως εδώ, αλλά προσθέτει, καθώς ηγάπησα ημάς, δηλαδή υπέρ των εαυτών μου, είναι και ημείς αγαπάτε αλλήλους.

Ας συμφωνήσουν λοιπόν όλοι εκείνοι οι μετά τον κατακλυσμό άνθρωποι, όσο γιγαντέοι στο σώμα, τόσο πυγμαίοι στο νου, και ας ζητήσουν να οικοδομήσουν πύργο έως του ουρανού, για να αφήσουν το όνομά των αθάνατων. Δεύτε και οικοδομήσουν πύργον, ου κεφαλίαστε έως του ουρανού και επίσομεν εαυτής όνομα, όπως λέγει η Γένεση στο 11ο κεφάλαιο. Ας κτίζει ο Φίλιππος την Φιλιππούπολη, ο Αλέξανδρος την Αλεξανδρούπολη, ο Ανδριανός την Ανδριανούπολη. Ας κατασκευάζουν όλοι οι άλλοι βασιλείς και σατράπε και ηγεμόνες του κόσμου τας πυραμοειδείς οβελίσκους, τα κυκλικά τόξα και τους τεχνητικούς αδριάντες, και ας επιφημίζουν τα ονόματά των επάνω στα ίδια τους οικοδομήματα, καθώς λέγει ο θείος Δαβίδ. Επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Αυτοί όλοι με τα πολυέξοδά τους έργα, αυτοί δεν μπόρεσαν να μείνουν αθάνατοι, κι αν φημίζονται τα ονόματά των, φημίζονται μόνο στην γη και μόνο στην παρούσα ζωή, αλλά όχι στον ουρανό και στη μέλουσα ζωή. Ούκα γράφεται γάρ, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ασεβών εν βίβλο ζωής, αλλά τη γη εναπομένει τα ονόματα. Τα δε ονόματα των θείων τούτων πατέρων, εις το μέσον των ιερών τούτων 20 μοναστηρίων, εφημίστησαν και φημίζονται, και παντοτινά θέλουσι φημίζεστε, θέλουν φημίζεστε, όχι μόνον εις όλην την υδρόγειο σφαίρα του κόσμου, όχι μόνο έως του ουρανού, καθώς εφαντάστηκαν οι πρώτοι εκείνοι γίγαντες, αλλά και υπεράνω του ουρανού, και όχι μόνο κατά το διάστημα της παρούσης ζωής, αλλά και της μελούσης, διότι τα ονόματα τούτων εγγράφηκαν στο βιβλίο της ζωής, τα αυτών υπήν της Αθανασίας, και δεν θέλουσε εξαλειφθεί ποτέ, αλλά θέλουσε διαμένει αθάνατα εις όλων των απέραντων διάστημα του μέλλοντος αιώνος. Χαίρετε γάρ φυσίν, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Λουκάς 10ο κεφάλαιο. Πρέπει το έργο των εντάφθα 20 ιερών μοναστηριών να ονομάζεται και μεγαλοπρεπές, διότι εάν κατά τους ηθικούς φιλοσόφους η εντελής ιδέα ενός μεγαλοπρεπούς έργου χαρακτηρίζεται ή από την μεγαλειότητα του εργαζομένου ή από την μεγαλειότητα του έργου ή από την μεγαλειότητα του τέλους και του σκοπού για τον οποίο γίνεται, ποιος δεν βλέπει ότι τα ιερά αυτά μοναστήρια είναι πλουτισμένα και από τους τρεις όρους τούτους εκ μέρους του εργαζομένου. Διότι οι θείοι πατέρες, οι οποίοι τα έκτισαν, παρεκτός ότι πολλοί εξ αυτών ήσαν μεγαλοπρεπείς άνθρωποι και βασιλείς και βασιλέων ιοί και συγκλητικοί και βασιλέων υπογραφής, ως ο Σιμεών και ο Σάβας, οι κτήτορες της Χιλανδαρίου και του Βατοπεδίου, Παύλος ο κτήτορ της Μονής του Ξηροποτάμου και του Αγίου Γεωργίου, Ιωάννης και Ευθύμιος ή των Ιβύρων, και ο Νεόφυτος ο της του Δοχιαρίου, προς τούτης αυτοί ούτι παρεκκίνησαν και τους βασιλείς να ξοδέψουν μεγαλοπρεπώς εις την τούτων οικοδομήν. Τους Κωνσταντίνους, αυτοκράτορες λέγω, και νικηφόρους και Ρωμανούς και Αλεξίους και Κατακουζινούς και Παλαιολόγους και Πουλχερίας και τους λοιπούς. Αυτά είναι μεγαλοπρεπή από μέρους του έργου, διότι και τα μοναστήρια αυτά για τη μεγαλειότητα των εναυτής ναών και οικειών, τον έσω και τον έξω, και για τον μεγάλο αριθμό των εναυτής κατοικούντων μοναχών, είναι η αλήθεια, τη αληθεία μάλλον, όντως μεγαλοπρεπή και βασιλικά. Δεν βλέπετε με τις ίδιους τους οφθαλμούς πως τα 20 τούτα ιερά και μεγαλοπρεπή μοναστήρια, κατά σειρά ευρισκόμενα τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο μέρος του όρους, στέκουν ως μεγάλα φρούρια και νυκτοφυλάκτουν πέριξ όλων τούτων των τόπων, ως τόσα προπύργια, οχυρώματα και φυλακτικές ακροπόλεις, προλαμβάνοντας πάντα πειρασμόν και ενόχληση από σταλάσσης και ξηράς. Δεν βλέπετε πως οι εν το μέσο του όρους ευρισκόμενοι μοναχοί πάντες υπό την σκέπη των
κύκλο μοναστηρίων φυλατώμενοι ζουν και κοιμούνται ατάραχοι και ειρηνικοί, από δε του τέλους και του σκοπού δια τον οποίον εκτίστησαν, είναι τόσο μεγαλοπρεπή τα ιερά αυτά μοναστήρια, εις τρόπον ώστε όλα τα επτά λεγόμενα θαύματα του κόσμου, ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο, η πυραμίδα του Χέοπος στην Αίγυπτο, ο τάφος του Μαυσόλου στην Καρίαν, η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνος, ο κολοσσός της Ρόδου, ο πύργος του Φάρου της Αλεξανδρίας, το ελεφάντινον άγαλμα του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία και επί πάση το 8ο θαύμα του κόσμου, το οποίο υπερεύει όλα τα επτά, το αμφιθέατρο του Ουσπεσιανού. Όλα αυτά λέγω τα μεγαλοπρεπή θαύματα, αν και νομίστηκαν από τις φαντασίες των ανοήτων ανθρώπων ότι υπερβαίνουν τα όρη και σκεπάζουν τους ορίζοντες, συγκρινόμενα όμως προς το μεγαλοπρεπές και θεϊκόν τέλος τούτων των ιερών μοναστηριών, φαίνεται στους φρονίμους ή ως φωλεέ έρημοι πτηνών ή ως κρυμνώδη χαλάσματα και ερήπια, εις τα οποία έχουσι το βασίλειόν των οι νυχτοκόρακες, οι ποντικοί και οι αράχνες και τα κνόδαλα και ζωήφια. Επειδή το τέλος μεν εκείνον εστάθη η ματέα φιλοδοξία, η οποία ανθεί και απανθεί παρόμοια με τα άνθη του Αίαρος, το τέλος δε τούτων ευαγών μοναστηριών εστάθη η παντοτινή δόξα του Θεού και η παντοτινή ωφέλεια και σωτήρια δόξα και η σωτηρία ψυχών αήλων, ψυχών αθανάτων και μιας μόνης εξ αυτών. Όχι τα επτά θαύματα του κόσμου, όχι τα οκτώ, αλλά όλος ο αισθητός ούτως και ορώμενος κόσμος δεν είναι αντάξιος, ουκ εστις αθμός πας, άξιος ψυχής εγκρατούς. Τι λέγω, το εξαίρετον τέλος των μοναστηριών τούτων και το κατεξοχήν αποτέλεσμα και ο ευωδέστατος καρπός εστάθησαν όλοι οι σήμερον εορταζόμενοι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, όλοι κοινώς του Αγίου Όρους, οι ονομαστοί αλλά και οι ανώνυμοι, οι εν της κοινοβίης και εν της ηχεία, εις τα κελιά και στις κήτες ευαρεστήσαντες τον Κύριο και αγιάσαντες. Λέγω καρπό των ιερών μοναστηριών τους μοναστές και ησυχαστές, καθότι υπό τη σκέπη και φροντίδα των μοναστηριών ήσαν και οι έξω ησυχάζοντες το τότε καιρό. Τι ούτω τρόπος μεν οι θεοφόροι πατέρες και οι Άγιοι αγάπησαν και δόξαζαν το Θεό επί γης με την εισάγγελο αυτών πολιτεία και τα θεάρεστα αυτών κατορθώματα, και αμοιβαίως αγαπήθηκαν και δοξάστηκαν παρά του Θεού και στη γη και στον ουρανό και ζώντες και μεταθάνατον, με τις αναβλήσεις των μύρων, με τις ευωδίες των λειψάνων, με τα υπερφυσικά θαύματα τα οποία ενήργησε δι' αυτών και ενεργεί πάντοτε ο των Αγίων Θεός, και με την απόλαυση όλων εκείνων των ουρανίων και αιωνίων αγαθών, αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, αι τίμασε ο Θεός της αγαπώσιν αυτών, όπως μας λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους στο δεύτερο κεφάλαιο. Και τώρα συγχορεύουσι εν ουρανό με τις τάξεις των αγγέλων, με τους χορούς των πατριαρχών, των προφητών και των αποστόλων, με τους ιεράρχας και τις ιεραρχικές του ουρανού δομές, οι όσοι με τους οσίους, οι ομολογητές με τους ομολογητάς, οι οσιομάρτυρες και οι ιερομάρτυρες με τους οσιομάρτυρες και οι ιερομάρτυρες, Θεόν ορώντες πρόσωπον προς πρόσωπον και ορώμενοι και φωτιζόμενοι παρά του Θεού, όν εξ ψυχής ηγάπησαν με την τρανωτέραν γνώση και τελειωτέραν έλαμψη της αυτού θεότητος, την οποίαν βασιλείαν ουρανών ονομάζει ο θεολόγος Γρηγόριος. Εμείς δε, οι των τιούτων Αγίων Πατέρες, ευτελείς ιοί και διάδοχοι, με ποιο τρόπο δυνάμεθα να ευαριστήσουμε το Θεό και να πετύχουμε την πεθούμενη σωτηρία,
για την οποία αφήσαμε τον κόσμο και έλθαμε εις το Άγιον τούτο όρος, εγώ θα σας πω, αν πιστώς ακολουθούμε το παράδειγμα της εναρέτου ζωής και πολιτείας των οσίων τούτων και αν επιμελούμεθα να φυλάττουμε απαρσαλεύτως τους νόμους και τους κανόνες και τους τύπους της μοναχικής πολιτείας, όσους παρέδωκαν εγγράφωση σε εμάς οι τρεις μακάριοι ούτι όσοι. Εάν ταύτα πάντα φυλάττουμε, αδελφοί, θέλαμε να έχει προς τον Θεόν παντοτινούς πρεσβευτάς του σήμερον εορταζομένους Αγίους Πατέρας και βοηθούς και υπερμάχους μεν εν τη παρούση ζωή και εν τη μελούση, και αληθώς έχουμε να καυχηθόμεθα ότι είμεθα εμείς τα τέκνα αυτών, αυτοί δε οι πατέρες ημών, για την ομοίωση εινέχουση τα έργα ημών προς τα έργα τους, καθώς είπε ο Κύριος προς τους Ιουδαίους, ή τέκνα του Αβραάμ, είτε εάν είσαστε πράγματι τέκνα του Αβραάμ, τα έργα του Αβραάμ θα επιούσατε, θα κάνατε δηλαδή τα έργα του Αβραάμ όμοια. Εάν πάντα ταύτα φυλάττωμεν και εν μετανία τη ζωή ημών τελειώσωμεν εις τούτων των ιερών τόπων, θέλουμε να αποκτήσει προς τούτης απροσμάχητη προσπάτην και βοηθών αυτήν την κυρίαν και έφορον του Αγίου Όρους, την δέσποινα ημών Θεοτόκων, ή της θέλει μας συστήσει εις τον Υιόν της και θέλει ζητήσει παρά αυτού την άφεση των αμαρτιών ημών, καθώς υπεσχέθη μόνη της η αψευδής μήτηρ του Θεού ως προείπομεν. Αλλό μακαριότατοι θείοι πατέρες, οι όσοι και ιεράρχε, οι ομολογητέ και οι ομάρτυρες και οι ρωμάρτυρες, οι μυροβλήτε και θαυματουργοί, οι επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι, οι του Αγίου Όρους πολιούχοι και οικιστέ, και μετά την Θεοτόκον προστάτε ημών και ευεργέτε και έφοροι, οι ενσαρκοί τους ασάρκους νικήσαντες δαίμονες, πάντων των αγιοριτών όντες στέφανος και δόξα και καύχημα, η βασιλική και τροπεοφόρος παράταξης της βασιλίσης των ουρανών Θεοτόκου, τα μυρίπνοα άνθη και τα αγλαόκαρπα δέντρα του νοητού του παραδείσου της Αϊπαρθένου, η αένα υποταμή των θείων και πνευματικών χαρισμάτων, δέξαστε το παρόν εφήμνιον το οποίο σας προσφέρει όλη εμού η κοινότης του Αγίου Όρους, το ημέτερον πίμνιον, ως εδέξατο ο Κύριος τα δύο λεπτά της χείρας, και την κοινήν ταύτην και κενήν εορτήν ημών και πανήγυριν ειν όλοι κοινώς επιτελούμε, εναγκαλίσαστε Θεότατη, όσος μην ευωδίας και ως θυσίαν ευπρόσδεκτον. Διότι τι άλλο να πράξουμε για να δείξουμε το δυσέκτητο χρέος όπερ έχουμε προς εμάς τους ευεργέτας μας για τις πολλές και μεγάλες ευεργεσίες και χάριτες που απολαύσαμε και απολαμβάνουμε και θα απολαμβάνουμε διαβίου παρημών. Ναι, το ομολογούμενο ότι εμείς για τις αμαρτίας ημών δεν είμαστε άξιοι να κατοικούμε στον Άγιο τούτο τόπο και να ονομαζόμαστε εις σας, αλλά εσείς για τη Χριστότητά σας μην αρνηθείτε να είστε πατέρες ημών. Δια τούτο με τα θάρρους παρακαλούμεν ημάς άπαντας, ημείς άπαντες, να μας ενδυναμώνετε ώστε να μιμούμεθα όσον το δυνατόν και εμείς την ειδική σας ζωή και τα έργα σας. Και εις μεν την παρούσα ζωή δεόμεθα ημών ή να σκέπετε και φυλάτετε τα ιερά ταύτα μοναστήρια και σκήτας και κελία και πάντα σημάς τους εναυτής κατοικούντας από πάσης ανάγκης και επίρειας των ορατών και αοράτων εχθρών. Εις δε την μέλουσαν ζωή να μας αξιώσετε δια των πρεσβειών σας να απολαύσουμε της ουρανίου μακαριότητος και ημείς με θυμών. Αν και το ετούμενο είναι πολύ μεγάλο, εμείς η γη μετά των πατέρων ημών, εμείς τα πίμνια με τους ποιμένας μαζί, εμείς οι μαθητέ μαζί με τους δασκάλους μας, για να έχετε και εμείς προς το Θεό το αποστολικό εκείνο να λέγεται, ιδού εμείς και τα παιδεία άι μην έδωκας Κύριε, ο η δόξα και το κράτος
εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μια ωραία διήγηση για τους πατέρες του Αγίου Όρους, για το τι προσφέρει το Άγιο Όρος στον κόσμο ολόκληρο, γιατί ευεργετεί πάντα στους ανθρώπους αυτή η φωλιά των αητών, η κατοικία των Αγίων. Είδαμε το θέμα της υπακοής στο σημερινό μας Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί. Είδαμε λοιπόν πόση ταπείνωση έδειξαν οι μαθηταί και με αυτή την ταπείνωση και την υπακοή τους νίκησαν τον κόσμο και βρέθηκαν ξαφνικά από το πουθενά δίπλα στο Χριστό. Αυτή είναι η μεγάλη αξία της υπακοής. Άφησαν τα δίχτυα, λέει, αμέσως, ευθύς, μόλις άκουσαν τη φωνή του Χριστού, τα παράτησαν όλα. Τι μας εμποδίζει λοιπόν και εμάς, αφού είμαστε χριστιανοί, να είμαστε πάντοτε μαθητές του Χριστού, διότι από την ώρα που βαπτιστήκαμε και φύγαμε από το βασίλειο του Σατανά, αποτάξαμε τον Σατανά και γραφτήκαμε στον κατάλογο των Αγίων του Χριστού. Και είναι εντολή του Θεού να γίνουμε Άγιοι, το κατά δύναμη. Την ώρα του βαπτίσματος δηλώσαμε με ψυχικό τρόπο ότι θα κάνουμε το θέλημα του Θεού, θα κάνουμε το θέλημα του Χριστού και όχι το δικό μας θέλημα. Το θέλημα του Χριστού θα είναι πάνω από όλα τα θελήματα τα δικά μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Ακόμη και τις εξουσίες δεν θα ακούσουμε αν ο Χριστός λέει κάτι διαφορετικό πάνω σε εκείνο που διατάζει η εξουσία. Μόνο τότε δεν υπακούμε στην εξουσία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οφείλουμε να είμαστε υπάκουοι και στην εξουσία. Αλλά απόλυτη υπακοή χρωστάμε μόνο στο Χριστό. Γιατί αυτός είναι που με την υπακοή σε Αυτόν κάνουμε ό,τι περισσότερο συμφέρει εμάς. Εξυπηρετούμε το αιώνιο συμφέρον μας. Και αλίμονο, αν δεν υπακούσουμε σε Αυτόν, στο Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα πώς θα γίνει ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Δυστυχώς, εμείς έχουμε σε περιοπή κάποιους άλλους ανθρώπους ή τη δική μας βούληση και νομίζω ότι θα γίνουμε ευτυχείς κάνοντας το δικό μας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος και πρέπει ο άνθρωπος να το καταλάβει πολύ νωρίς στη ζωή του για να μην πέσει πάρα πολύ έξω. Εμείς σήμερα κάνουμε αγώνα για να διαδοθεί ο λόγος του και να επικρατήσει το θέλημά του πάνω στη γη. Πράγματι κάνουμε κάτι? Ας εξετάσουμε λοιπόν εμείς οι σημερινοί χριστιανοί, να δούμε αν πράγματι υπακούμε στον Χριστό και στις εντολές του τις Άγιες. Γιατί ο Χριστός μας αγαπάει πάντοτε. Αλλά πολλοί δεν ακολουθούν αυτό το δύσκολο δρόμο της πίστεως και της αρετής και έχουν άλλους οδηγούς, ψευδοπροφήτες και οτιδήποτε άλλο και αλλάζουν δρόμους. Κατά κάποιο τρόπο προδίδουν αυτό που λέει κανείς στο βάπτισμά του και κάθε χριστιανός το αποδέχεται, ότι συντάσσομαι με τον Χριστό, είμαι στρατιώτης του Χριστού, ακούω τις εντολές του Χριστού. Πολλούς τους ξεγελά ο Σατανάς και ενώ νομίζουν ότι είναι χριστιανοί, δεν είναι. Ιδίως οι μεγάλοι των εθνών. Γιατί οι σημερινοί χριστιανοί δεν υπακούμε στο Χριστό? Γιατί κάνουμε ό,τι μας αρέσει? Γιατί εκτελούμε περισσότερο τις εντολές της σάρκας και της επιθυμίας μας? Και γιατί τέλος πάντων θεωρούμε τις εντολές του Χριστού ακατόρθωτες? Πρέπει κανείς να πέσει, πρέπει να καεί, πρέπει να πεινάσει σαν τον άσωτο για να καταλάβει ότι το γνήσιο πνεύμα του Ευαγγελίου τον προφυλάσσει από όλες αυτές τις παγίδες. Ας στηρίσουμε λοιπόν τις εντολές του Χριστού μας και να δούμε ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα από πριν που δεν τις στηρούσαμε. Και την εντολή της νηστείας να τηρήσουμε και όλες τις άλλες εντολές. Διότι αλλιώς είναι σαν να λέμε στο Θεό, δεν υπακούω, θα κάνω αυτό που θέλω. Εγώ είμαι ο Θεός του εαυτού μου και έχω τους δικούς μου νόμους. Και αυτό δείχνει υπερηφάνεια.
Ας έχουμε λοιπόν ταπείνωση αντί για υπερηφάνεια στα λόγια του Χριστού και υπακοή. Ας φύγουμε, αδελφοί μου, από την υπερηφάνεια, διότι η υπερηφάνεια είναι η πρώτη θυγατέρα του διαβόλου. Είναι δρόμος που μας πηγαίνει στην κόλαση, και να έχουμε ταπείνωση, διότι αυτή είναι ιδιώτης αγγελική. Είναι ο δρόμος που μας πηγαίνει κοντά στο Χριστό. Διότι Χριστός σημαίνει παράδεισος. Ο άνθρωπος του Θεού απολαμβάνει τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν στον κόσμο, αλλά πάντοτε υπό το φως της αιωνιότητος και την καθοδήγηση του θελήματος του Θεού, ο οποίος είναι για αυτόν το μόνο ύψιστο αγαθό, η μόνη πηγή της αληθινής ευτυχίας και χαράς. Αλλά εδώ μας πήρε πάλι η ώρα να ευχηθούμε σε όλους να είναι καλά στερεωμένοι στην πίστη, με έργα άξια της πίστης αυτής. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι κοντά σας. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για την οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αυτήν την ημέρα, αυτήν την ώρα θα συνεχίσουμε με τον μελέτη του Αοράου του Πολέμου, του έργου αυτού του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο έχει γράψει πριν αρκετές δεκαετίες, πριν μερικούς αιώνες, αλλά σίγουρα δεν έχει καμιά σημασία το πότε γράφτηκε. Σημασία έχει ότι πάντοτε αυτά είναι έργα και πράγματα επίκαιρα. Και επειδή το 20ο κεφάλαιο, εκεί μέχρι εκεί δηλαδή που φτάσαμε τις προηγούμενες φορές που μελετούσαμε τα κεφάλαια του βιβλίου του Αοράου του Πολέμου, μιλά για ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα, το οποίο όλοι μας το αντιμετωπίζουμε και για όλους μας είναι μπροστά ανά πάσα στιγμή. Είπαμε, παιδιά, πολλές φορές ότι συνήθως συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να γνωρίζει τον Χριστό και την Εκκλησία, ο Χριστός του δίδει πολύ χάρη, πάρα πολύ χάρη, και του δίδει αυτή τη χάρη δωρεάν, χωρίς να έχει κοπιάσει ιδιαίτερα ο άνθρωπος, χωρίς να έχει κάνει ιδιαίτερους αγώνες και ιδιαίτερους σκόπους πνευματικούς, αλλά προκειμένου να τον γλυκάνει ο Θεός και να τον εισαγάγει στην πνευματική του αυλή, του δίδει έτσι εμπειρίες χάριτος για να τον πείσει ότι όντως υπάρχει Θεία Χάρης, όντως είναι γλυκής ο Κύριος, όντως δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό και πιο χαρμόσυνο γεγονός στη ζωή μας από την παρουσία του Χριστού. Και όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ο Θεός κάνει σαν έναν έξυπνο ζαχαροπλάστη, ο οποίος όταν θέλει να πουλήσει τα γλυκά του, όταν πάει για πρώτες φορές, σε κερνάει δωρεάν. Και άμα φάεις και γλυκαθείς, μετά πρέπει να τα πληρώνεις βέβαια. Δεν μπορεί να τα τρώεις πάντα δωρεάν. Έτσι συμβαίνει συνήθως στους ανθρώπους που τώρα μπαίνουν και τώρα εισάγονται στην Χριστό πνευματική ζωή. Εδώ όμως υπάρχει ένα μυστικό. Εάν ο άνθρωπος είναι απλού χαρακτήρος και προσέξει ιδιαίτερα στην αρχή της πνευματικής του ζωής και δεν αμελήσει, δεν μπει μέσα στην αμέλεια, τότε συνεχίζει αυτόν την πορεία και πράγματι γεύεται πολλούς πνευματικούς καρπούς. Συνήθως όμως εμείς οι άνθρωποι έχουμε την μεταπτωτική μας κατάσταση μέσα μας, είμαστε αμελείς, αδύνατοι, και κάποια στιγμή αρχίζει να ψυχραίνεται η καρδία μας, αρχίζει να γίνεται η αμέλεια ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζωής μας και σιγά σιγά όλα αυτά τα οποία προηγουμένως τα κάμναμε με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ προθυμία και με μεγάλη ευκολία, τώρα χρειάζεται πλέον να κοπιάσουμε, χρειάζεται να αγωνιστούμε, χρειάζεται να βιάσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσει να κάνει έστω και κάτι από όλα αυτά που έκαμε παλαιότερα. Η αιτία η οποία κυρίως είναι η ένοχος για αυτήν την κατάσταση είναι η αμέλεια, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Η χάρις αυτή του Θεού, η πρώτη, λέγεται δωρεάν χάρις. Δωρεάν ο Θεός δίδει τη χάρη του.

0: και νομίζει κάποιος ότι επειδή όταν προσεύχεται αισθάνεται πολύ πνευματική εφορία, αισθάνεται πολύ, να πούμε έτσι, βρασμό ψυχής και δάκρυα και προθυμία, αισθάνεται ότι ο άνθρωπος προχώρησε στην πνευματική ζωή. Είναι σαν ένα μικρό παιδάκι το οποίο το κρατάει η μάμα του από το χέρι και εκείνο κάνει μεγάλα άλματα και νομίζει ότι τα κάνει από μόνον του. Αλλά το κρατάει η μάμα του όμως, έτσι, κάνει μεγάλα πηδήματα από το ένα άκρο στο άλλο. Αν το αφήσει η μητέρα του, βέβαια θα χτυπήσει και θα φάει τα μούτρα του. Το ίδιο μοιάζει και ο άνθρωπος. Συνήθως αυτή η κατάσταση υποχωρεί, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι υποχωρεί ο Θεός. Υποχωρεί αυτή η κατάσταση πρώτη για να μπει ο άνθρωπος μέσα στον χώρο της ελευθερίας του πλέον και ελεύθερα και αβίαστα να ακολουθήσει την εχριστώ ζωή, αλλά και για να μάθει το μεγάλο μυστικό ότι η εχριστώ ζωή χτίζεται και θεμελιώνεται πάνω στην ταπείνωση. Πάνω στην ταπείνωση και πάνω στη βαθιά μετάνοια η οποία πηγάζει από το χώρο της ταπεινώσεως. Έχει δηλαδή έναν πνευματικό όφελος εάν ο άνθρωπος καταφέρει και αξιοποιήσει πνευματικά και αντιμετωπίσει με πνευματικά μάτια ακόμα και αυτήν τη δυσκολία στην οποία περιέρχεται. Ο γέροντας Ιωσήφος Ησυχαστής, ο μεγάλος αυτός Άγιος των ημερών μας, του αιώνος μας, του 20ου αιώνος, κάποτε έλεγε εις τους μαθητάς του ότι προσευχόμενος είδεν εν οράματι την πόρτα από την οποία έπεσαν οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι. Και αυτή η πόρτα ήταν η πόρτα της αμέλειας. Η αμέλεια η οποία είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα στον πνευματικό άνθρωπο και δυστυχώς μας πιάνει όλους μας. Αμέλεια τι σημαίνει? Αμέλεια σημαίνει με κάποιες εύλογες συνήθως αιτίες να χαλαρώνω εις την τήρηση του πνευματικού μου προγράμματος. Δηλαδή έχω πρόγραμμα ότι ξέρω εγώ το βράδυ θα κάνω αυτόν τον κανόνα προσευχής και πάω τη μια ημέρα και λέω δεν μπορώ τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος, δεν θα κάνω τίποτε, θα κάνω τα μισά. Την άλλη νύχτα πάλι είμαι πιο πολύ κουρασμένος, δεν θα κάνω τα μισά, θα κάνω το 1/4. Την επόμενη νύχτα πάλι είμαι ακόμα πιο πολύ κουρασμένος, δεν πειράζει, θα τα κάνω αύριο. Και αρχίζει η αμέλεια και σαν ένα δηλητήριο, σαν ένα υπνοητικό φάρμακο, σιγά σιγά διοχετεύεται μέσα στο πνευματικό οργανισμό του ανθρώπου και γίνεται αυτή η ζημιά η μεγάλη, η οποία θέλει πάρα πολύ αγώνα στη συνέχεια για να διορθωθεί. Επίσης αυτή η αμέλεια μοιάζει πράγματι, όπως είπα προηγουμένως, σαν το αναισθητικό φάρμακο, όπως όσοι έχετε κάνει εγχειρήσεις και σας έχουν υπνοητήσει, θα δείτε ότι εγώ δεν το γεύτηκα ακόμα αυτό, γιατί οι εγχειρήσεις που έκανα δεν με υπνοήτησαν, αλλά νομίζω θα με υπνοητήσουν κάποια στιγμή. Και λένε ακόμα, ξέρετε, λένε ότι άμα υπνοητιστείς εκεί στο κοιμηθείς με τα φάρμακα αυτά του γιατρού, μετά όταν θα ξυπνήσεις λέει σας συνάφτει τα πράγματα. Εγώ λέω αν πω εκείνα όλα που ακούω στις εξομολογήσεις, αν αρχίσω να τα λέω, εκαήκατε οι πιο πολλοί. Ευτυχώς τα ξεχνώ, δεν θυμάμαι τίποτε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, και νομίζει κανείς ότι μπορεί να αντισταθεί, ξέρω εγώ, μα μόλις σου βάλουν το υπνοτικό εκείνο φάρμακο, τι δεν ξέρω εγώ τι φάρμακο είναι, θέλεις δεν θέλεις θα κοιμηθείς και θα παραδοθείς στα χέρια των καλών ιατρών. Έτσι είναι και αυτές οι επεμβάσεις της αμέλειας. Όταν η αμέλεια σε κυκλώσει είναι σαν την αράχνη η οποία θα σε βάλει μέσα στα νήματα τα δικά της, τα θανατηφόρα εκείνα νήματα, και σιγά σιγά σιγά σιγά θα σου νεκρώσει την ψυχή σου με την αμέλεια και στη συνέχεια θα νεκρωθεί η ψυχή, θα ψυχραθεί και θα φύγει από την δρόμον αυτών των πνευματικών, του πνευματικού αγώνος. Πώς πολεμάται η αμέλεια? Η αμέλεια πολεμάται, παιδιά, πάρα πολύ πολεμάται με την ακρίβεια του προγράμματος. Δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει ό,τι μπορεί να μην παραβαίνει το πρόγραμμά του, να μην παραδίδεται, ας πούμε, έτσι εύκολα και να παραδίδεται στην αμέλεια και να μην τηρεί το πρόγραμμά του. Να είναι φιλόπονος ο άνθρωπος, να μην είναι φυγόπονος, αλλά να είναι φιλόπονος, να αγαπά τον κόπο, να αγαπά τον πνευματικό κόπο. Ξέρετε, σας ομολογώ και εγώ ότι αυτοί όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι ήταν άνθρωποι μεγάλης επιμέλειας και μεγάλης έτσι αγωνιστικότητας, και οι γεροντάδες μας, τους οποίους συζήσαμε από κοντά, ήταν πράγματι άνθρωποι που δεν αμελούσαν τα πνευματικά τους καθήκοντα. Θυμάμαι εγώ δύο περιπτώσεις. Μία φορά, όταν ήρθε ο γέροντας Ιωσήφ στην Κύπρο και θέλαμε να πάμε στη Μονή Σινά και στην Αίγυπτο για να προσκυνήσουμε εκεί την Αγία Εκατερίνη, την οποία ευλαβήτω πάρα πολύ ο γέροντας, κάναμε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας μία καθυστέρηση 7-8 ώρες, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Σινά αντί γύρω το απόγευμα, να φτάσουμε η ώρα 1-2 τα μεσάνυχτα. Κατάκοποι, κυριολεκτικά κατάκοποι από την ταλαιπωρία, όλοι είχαμε σηκωστεί και από τα μεσάνυχτα στη Μονή Μαχαιρά που ήμασταν τότε. Είμαστε κάπου 10-12 μοναχοί και μερικοί λαϊκοί αδελφοί μας, και από το Κάιρο άλλες 5-6 ώρες με κάτι αράπικα λεωφορεία πρώτης κατηγορίας αράπικης. Μπορείτε φανταστείτε τι γινόταν εκεί, με διάφορες καμήλες να σε περικυκλώνουν κατά διαστήματα, και κάτι παλιόδρομους είχε τότε, δεν ξέρω τώρα τι έχει χρόνια να πάω. Τέλος πάντων, φτάσαμε διαλυμένοι, κυριολεκτικά είχαμε γίνει βίδες. Εμείς είμαστε νεότεροι, εγώ θα ήμουν τότε πριν τα 40 μου χρόνια, και οι πατέρες 25-27, κάπου εκεί. Ο γέροντας θα ήταν 70 χρόνων περίπου. Όταν φτάσαμε, ήρθε ένας Βεδουίνος αγουροξυπνημένος και μας οδήγησε σε ένα δωμάτιο όλους μαζί. Περιττώ να σας πω την βρωμιά και τη δυσοδεία που επικρατούσε. Ακόμα ήταν τα πράγματα άλλος, πως τώρα είναι πολύ καλά εκεί. Εμείς μόλις φτάσαμε στο δωμάτιο, αμέσως κάναμε το σταυρό μας, πήραμε ευχή από τον γέροντα και ξαπλώσαμε. Κανένας δεν διανοήθηκε ότι έπρεπε να κάνουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα. Κανένας. Το απόδειπνο το είπαμε στο λεωφορείο, είπαμε τους χαιρετισμούς, ό,τι μπορέσαμε είπαμε, αλλά προσευχή και αυτά τα κανόνες των μοναχών, είπαμε να άλλη ώρα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, ο γέροντας δεν είπε τίποτα, δεν μας είπε τίποτα, αλλά όταν όλοι κοιμηθήκαμε, νόμιζαν ότι κοιμηθήκαμε, γιατί εγώ δεν είχα κοιμηθεί ακόμα, αλλά ήμουν στο κρεβάτι μου, το βλέπω το γέροντας σηκώνεται από το κρεβάτι και στέκει όρθιος και αρχίζει να προσεύχεται, να κάνει τον κανόνα του, να κάνει τα κομποσχήνια του, να κάνει τους σταυρούς του, να κάνει, ξέρω εγώ, όλα εκείνα που έκανε. Και έλεγα μέσα μου, πώς αυτός ο άνθρωπος βρήκε τον το κουράγιο όλο. Έκαμε όλα τα πνευματικά του 1-2 ώρες και μετά ξάπλωσε να ξεκουραστεί. Και αυτό το έκανε πάντοτε. Δεν παρέλειπε τα πνευματικά του καθήκοντα ποτέ, ό,τι και αν γινόταν. Βέβαια, ήταν και πάρα πολύ προσεκτικός στο να μην παραβαίνει τα ωράρια του. Δηλαδή, είχε ένα ωράριο στη ζωή του. Για να μπορεί να φυλάγει το πρόγραμμά του, δεν ήταν χωρίς ωράριο στη ζωή του, δηλαδή να κάθεται και όσα πάνε και όσα έρθουν. Όχι, ήξεραν ότι πρέπει την τάδε ώρα να ησυχάσει, την τάδε ώρα να αποσυρθεί, την τάδε ώρα να κάνει, ξέρω εγώ, τα διάφορα πράγματα που έπρεπε να κάνει. Αυτό το βοηθούσε. Αυτό, βέβαια, καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο μέσα στις συνθήκες του κόσμου, της οικογένειας και κοινωνικό συνθήκο, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα μπορεί από αυτά να αντιγράψει κανείς ακόμα και στον κόσμο, όπως παραδείγματος χάρη να μην χάνει τον χρόνο του άνθρωπος σε μάτια πράγματα. Να μην χάνουμε τον χρόνο μας. Να μην χάνουμε τον χρόνο μας, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι μας ξεκουράζουν, αλλά στην ουσία μας κουράζουν πολύ περισσότερα από οτιδήποτε άλλο. Όπως παραδείγματος χάρη τηλεόραση. Νομίζουμε ότι μας ξεκουράζει, γιατί ίσως μας δείχνει κάποιες εικόνες που μας απορροφά το νου μας και το φεύγει από τα προβλήματα ή από τις σκοτούρες της ημέρας. Εντάξει, ίσως για ένα μικρό χρονικό διάστημα να προσφέρει κάτι, μια, ας πούμε, λύση στα διάφορα προβλήματα, όχι στα προβλήματα, στην κόπωση των προβλημάτων που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν ξεκουράζει, αλλά κυριολεκτικά κουράζει τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος ξεκουράζεται μόνο όταν ησυχάζει, όταν κοιμάται, όταν ησυχάζει με τον φυσικό τρόπο της ησυχίας και της ξεκούρασης που είναι μέσα στη φύση μας. Λοιπόν, λένε πολλοί άνθρωποι ότι «μα πώς θα προσευχηθώ το βράδυ, νιστάζω». Βέβαια, εάν αφήσουμε την προσευχή μας, αν την κάνουμε πριν κοιμηθούμε, και πάμε να κοιμηθούμε την ώρα 12 μια τα μεσάνυχτα, αφού κάτσαμε 2 ώρες προηγουμένως στην τηλεόραση και ξέρω εγώ κάναμε 1000 άλλα πράγματα, και ασφαλώς και θα νιστάζομαι και όρεξη για προσευχή δεν θα έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε πρώτα την προσευχή μας και μετά να κάνουμε τα διάφορα άλλα τα οποία τέλος πάντων μέσα στις οικογενειακές και κοινωνικές μας υποχρεώσεις μπορούν να γίνονται. Για να δούμε όμως τι λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον μεγάλο αγώνα της αμελίας. Στο 20ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου έχει επικεφαλίδα πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της αμέλειας. Και λέει εδώ, για να μην πέσει στην άθλια κακία της αμέλειας, η οποία σου εμποδίζει τον δρόμο της τελειότητας και σε παραδίδει στα χέρια των εχθρών, πρέπει να αποφεύγεις κάθε περιέργεια και κάθε γίνη προσκόλληση και κάθε είδους ασχολία που δεν ταιριάζει στην κατάστασή σου. Πρέπει να καταλάβεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι η περιέργεια και η μάταιη ενασχόληση με πράγματα που δεν είναι του ενδιαφέροντος σου, δεν είναι πράγματα που σε βοηθούν, δεν σε ωφελούν, και το να ασχολείσαι με 1000 πράγματα τα οποία δεν είναι θετικά προς τον αγώνα τον οποίο κάνεις, αυτό το πράγμα σε κάνει να έχεις μια ροπή στην αμέλεια, διότι δεν σε αφήνει να επικεντρωθείς στο σκοπό για τον οποίο υπάρχεις. Δεν σε αφήνει να επικεντρωθείς στο σκοπό σου, αλλά σου κάνει το νου σου να γίνεται διασπασμένος σε πάρα πολλά πράγματα. Και αν μην είναι πράγματα τα οποία σου χρειάζονται, θα μπει κάποιος, εγώ έχω να μελετήσω τις σπουδές μου, την επιστήμη μου, την εργασία μου, τις ευθύνες μου. Σίγουρα αυτά είναι απαραίτητα πράγματα, θα τα κάνεις. Αλλά όταν θέλεις να είσαι μέσα σε όλα και να τα μαθαίνεις όλα και να αποφαίνεσαι περί πάντων και των θεμάτων και να γεμίζεις το νου σου με ένα σωρό άχρηστα πράγματα, τότε σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτός ο νους δεν θα έχει διάθεση και κουράγιο και όρεξη να επικεντρωθεί μετά στην προσευχή του Θεού και στην πνευματική εργασία η οποία χρειάζεται για να διατηρηθείς σε μια πνευματική εγρήγορση. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, συμβουλεύοντας τους πατέρες και τους αδελφούς που πήγαιναν κοντά του, προσέχετε, μη μαζεύετε σαβούρα μέσα στο μυαλό σας. Δηλαδή μη μαζεύετε άχρηστα πράγματα μέσα στην καρδιά σας, μέσα στο νου σας, γιατί μετά όταν θα πάτε να κάνετε πνευματική εργασία θα τα βρείτε όλα αυτά μπροστά σας και θα θέλετε να ξεμπαζώνετε την αποθήκη της διανοίας σας και της καρδίας σας. Ένα λοιπόν πράγμα που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος είναι να αποφεύγει αυτής του είδους τις μάταιες ενασχολήσεις, τις άχρηστες. που δεν του χρειάζονται, δεν του είναι απαραίτητες στη ζωή του, απλώς είναι, ξέρω εγώ, έτσι για να περνάει η ώρα του και για να γεμίσει το χρόνο του. Το δεύτερο είναι να έχει μία πνευματική καθοδήγηση όσον αφορά το πνευματικό του πρόγραμμα, δηλαδή να έχει ένα πρόγραμμα από τον πνευματικό του πατέρα, το οποίο πρόγραμμα να ακολουθεί ο άνθρωπος και να είναι πολύ προσεκτικός στο να το τηρεί αυτό το πρόγραμμα πάση θυσία, να αγωνίζεται να το τηρεί, να βιάζει τον εαυτό του να τηρεί το πρόγραμμά του. Όχι μεγάλα προγράμματα, τουλάχιστον οι βάσεις του προγράμματος να είναι μικροί, να είναι εύκολοι, να μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το μικρό πρόγραμμα καθημερινά. Όπως λένε οι πατέρες, θέλω μικράν εργασίαν και μένουσαν ή μεγάλην και ταχαίως απολωμένη. Δηλαδή θέλω να κάνω, λένε οι πατέρες, θέλω να κάνει κανείς μικρά πράγματα και μόνιμα παρά μεγάλα πράγματα και μεγάλες προσευχές για λίγες μέρες και να τις σταματά μετά, γιατί δεν μπορεί να τις κάνει. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος έχει μια περίοδο έτσι πνευματικής εφορίας, ας κάνει από εκεί και πάνω ό,τι θέλει. Καλό είναι, ιδίως ο νέος άνθρωπος είναι καλό να αγωνίζεται όσο μπορεί περισσότερο. Αλλά να υπάρχει μια βάση. Μια βάση από εκεί και κάτω, με τίποτα να μην υποχωρεί. Από εκεί και πάνω, εάν έχει χρόνο, αν έχει κουράγιο, αν έχει διάθεση, να χτίζει πάνω στον χρόνο εκείνο τον οποίο έχει. Αλλά οι βάσεις να είναι μικροί και εύκολοι. Να είναι μικρή και εύκολη, γιατί εάν είναι μεγάλη και δύσκολη, δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να τη συνεχίσει. Ένα μυστικό άλλο το οποίο μας παραδίδει εδώ ο Άγιος Νικόδημος είναι το εξής. Σε κάθε έργο που έχεις να κάνεις, λέγει, μην αργοπορήσεις καθόλου. Όταν έχεις να κάνεις κάτι, μην το αναβάλεις. Κάμε το αυτήν την ώρα. Δηλαδή, θέλω να κάνω κάτι είτε πνευματικό, ακόμα είτε και κάτι, ας πούμε, πρακτικό. Κάποιος άνθρωπος, κάποιος νεαρός, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχει το δωμάτιό του ακατάστατο. Μέχρι και κάτσεις πάνω στο πολυέλαιο μπορεί να βρεις. Μην γελάτε, εγώ έχω δει. Ξέρετε, όταν κάνω μαγιασμό στα σπίτια, τώρα δεν πάω να ραντίσω τα δωμάτια. Από ντρέπομαι, δηλαδή. Ας πούμε, και κάνω τον αγιασμό και λέω, ραντίστε μόνοι σας μετά τα δωμάτια σας. Μερικοί νομίζω ότι βαριέμαι. Δεν βαριέμαι, αλλά ντρέπομαι. Διότι, εντάξει, μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, μια καταστασία που να μην προλαβάνει άνθρωποι να τακτοποιήσουν. Κάποτε λοιπόν, κάνοντας ένα αγιασμό σε ένα σπίτι, μπήκα και στο δωμάτιο του νεαρού, που ήταν στο σπίτι κι αυτό. Τι να σας πω, ας πούμε. Όλα τα ρούχα ήταν έξω από τα συρτάρια. Το πάτο με τα γεμάτο ρούχα άπλυτα, μέχρι και πάνω σε ένα φωτιστικό που είχε το αυτό, ήταν ή μια παντόφλα ή μια κάλτσα. Διότι μου είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ όταν βγάζει κάλτσα να σπετάει. Θα είναι πράγματι πολύ διασκεδαστικό, αλλά και η μάνα του για να τον προσβάλλει, τι είπε, δεν θα σου το καθαρίσω. Να έρθει τώρα πάτε να το δει έτσι και κατά. Βέβαια δεν τον ένιαξε. Επειδή όμως ήταν παιδί της Εκκλησίας, μετά το κουβεντιάσαμε το πράγμα αυτό, διότι εντάξει, ήταν παιδάκι της Εκκλησίας, και κατάλαβα ότι γιατί κάνει αυτό το πράγμα, ενώ δεν είχε τη διάθεση να είναι ακατάστατος. Διότι αμελούσε, όταν έβγαζε κάλτσες του, ας πούμε, τις έβαζε ή τις πετούσε ή τις εξφενδόνιζε, τι έκαμνε, και δεν έλεγε ότι θα τις πάρω τώρα να τις βάλω στο καλάθι. Λέει, θα τις πάρω αύριο. Θα καθαρίσω μετά. Θα καθαρίσω ύστερα. Θα τακτοποιήσω κάτι. Έχει κι άλλους τέτοιους. Λοιπόν, ενώ λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ, πρόσεξε, λέει, μην αργοπορήσεις καθόλου. γιατί εκείνη η μικρή πρώτη αργοπορία θα φέρει μαζί της και τη δεύτερη, και δεύτερη την τρίτη και τρίτη τις υπόλοιπες, και μετά θα εχμαλωτιστεί στην αμέλεια. Δηλαδή, εάν δεν πεις ότι έριξα το χαρτάκι και δεν πήγε στο καλάθι, εντάξει, ήμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, το έριξα το χαρτί, δεν πήγε στο καλάθι, θα το πιάσω αύριο. Όχι αύριο, τώρα να σηκωστεί να το πιάσεις. Να το πιάσεις, να το βάλεις στο καλάθι. Να το βάλεις το πράγμα εκεί που πρέπει στη θέση του. Εάν δεν μάθεις να το κάνεις τώρα αυτό το πράγμα και το αφήνεις αύριο, το αύριο θα γίνει μεθαύριο και το μεθαύριο θα γίνει και άλλο μεθαύριο και δεν θα τα κάνεις ποτέ. Το ίδιο και στην πνευματική ζωή. Εάν αρχίσεις ότι θα κάνω προσευχή, αλλά σε λίγο. Εκείνο το λίγο θα γίνει μεσάνυχτα και θα πάει να κάνεις προσευχή και αρχίσεις να χασμουργέσεις, θα ξεσχίσεις και το στόμα σου από τα χασμωρητά. Και τι προσευχή είναι εκείνη που κάνουμε? Ενώ αν πεις ότι εντάξει, εφάγαμε το βράδυ μας, ξέρω, το δείπνο μας, αν υπάρχουν βέβαια οικογένειες που τρώνε μαζί πλέον το βράδυ, που έπρεπε και πρέπει να το κάνετε, εντάξει, φάγαμε, να κάνουμε την προσευχή μας και μετά ας πλύνουμε τα πιάτα, ας δούμε λίγο τηλεόραση, κανένα έργο σοβαρό και καλό ή ξεκούραστο ή και λίγο χαρμόσυνο, τέλος πάντων, που μας θέλουμε να ξεκουραστούμε, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας κτλ. Εάν όμως τα παραλείψουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα και τα αφήνουμε στο τέλος και μετά σε λίγο και πάει, τότε δεν θα γίνουν ποτέ ή θα γίνουν πάρα πολύ πρόχειρα και άσχημα. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Νικόδημος και οι πράξεις ή αρχίζει πολύ αργά ή εγκαταλείπεται εντελώς πολλές φορές και λίγο μας εχμαλωτίζει συνήθεια της αμέλειας, η οποία φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε δεν αναγνωρίζεται με άλλον τρόπο αν εμείς, αφού βαρεθούμε πλέον στην αμέλεια, δοθούμε ολοκληρωτικά στα πνευματικά έργα. Μπορεί να μας οδηγήσει σε τόση μεγάλη βαριεστημάρα και σε τόση μεγάλη αδιαφορία πνευματική και αμέλεια πνευματική, που μόνο όταν ξυπνήσουμε, τέλος πάντων, θα καταλάβουμε εάν πού είμαστε και πού φτάσαμε και βλέπουμε τον εαυτό μας και λέμε πώς κατάντησα, ας πούμε, ενώ προηγουμένως εδιέβαζα και κοίταζα την ώρα και τη στιγμή να πάω στο σπίτι μου να διαβάσω, να μελετήσω, να προσευχηθώ, να ησυχάσω, ξέρω εγώ, να εντρυφήσω στην πνευματική ζωή. Στη συνέχεια και μόνο που ακούμε ότι κοντεύει η ώρα της προσευχής, μας πιάνει πυρετός και τρέμουμε ολόκληροι. Αυτή η αμέλεια τρέχει παντού και με το φαρμάκι της φαρμακώνει όχι μόνο τη θέλησή μας και την κάνει να αποστρέφεται κάθε πνευματικό κόπο και εργασία, αλλά ακόμα τη φλώνει και τον νουν, για να μην θεωρήσει σε ποιον παράλογο και κακό λογισμό στηρίζεται αυτή η θέληση και για να μην την παρατηρήσει, να μην την παρακινήσει να φύγει από αυτήν. Η αμέλεια καταστρέφει ακόμα και το νου του ανθρώπου, δηλαδή αλλοιώνει το νου του ανθρώπου, και όπως είπα προηγουμένως, ενώ πριν να μελήσουμε ο νους μας δούλευε σωστά και μας τοποθετούσε σωστά απέναντι στο πρόγραμμα, στο χρόνο, σε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε για να υπάρχουμε και να ζούμε Χριστό, όταν αρχίσει η αμέλεια, τότε ο νους μας φαρμακώνεται, λέει ο Άγιος εδώ Νικόδημος, δηλαδή δηλητηριάζεται ο νους μας και η θέλησή μας, και όχι μόνο δεν κάνουμε αυτά τα οποία κάνουμε προηγουμένως, αλλά τα αποστρεφόμαστε. Έρχεται η ώρα να πάμε να προσευχηθούμε, και ενώ παλαιότερα βλέπαμε το ρολόι μας την ώρα και τη στιγμή να τρέξουμε να κάνουμε την προσευχή μας και να διαβάσουμε ή να ακούσουμε το Λόγο του Θεού ή να πάμε στην εκκλησία, να πάμε στην αγρυπνία, να πάμε να κοινωνήσουμε, τώρα πλέον μας κινείται μια αποστροφή Παναγίων, πάλι εκκλησία, πάλι λειτουργία, πάλι αγρυπνία, πάλι να κοινωνήσουμε, πάλι να προσευχηθούμε. Γίνεται μια αποστροφή έτσι κινείται ο οργανισμός μας δηλαδή. Εκεί βέβαια είναι που χρειάζεται να βιάσει κανείς τον εαυτόν του και να μην τον αφήσει να ακολουθήσει αυτά τις αμελείς ας πούμε επιθυμίες του και την αμέλεια του. Διαφορετικά, εάν ο άνθρωπος αφαιθεί στην αμέλεια, θα πέσει σε πλήρη αναισθησία. Θα πέσει σε πλήρη αναισθησία και θα θυμάται μεν το τι έκαμνε, αλλά δεν θα μπορεί πλέον να κάνει τίποτε άλλο. Και όταν θα φτάσει σε ένα σημείο που λέει και μια παροιμία, όταν μπορούσα δεν ήθελα και τώρα που θέλω δεν μπορώ. Μετά όταν περάσει ο καιρός και τα χρόνια που μπορεί να θελήσει ο άνθρωπος να κάνει κάτι πνευματικό, δεν θα μπορεί, ενώ όταν μπορούσε δεν ήθελε. Δεν κινείται η ψυχή του στην εργασία των Αγίων Εντολών του Θεού. Γι' αυτό λέγει πρέπει να κάνεις γρήγορα αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. Να μην το αμελείς, να μην το αναβάλεις. Να το κάνεις εδώ και τώρα και να το κάνεις σε καιρόν κατάλληλο. Και ακόμα να προσέχεις τα έργα σου να είναι καλά σε ποιότητα και στην ποιότητα στην οποία γίνονται. Να μην κάνεις αμελή πράγματα, να μην είσαι αμελής άνθρωπος, να μην είσαι πρόχειρος σε αυτά τα οποία κάνεις. Κάνεις κάτι, να το κάνεις καλό. Όχι να συμπάσχεις με τελειομανίες και τέτοια συμπλέγματα, αλλά όχι και από την άλλη, ξέρω εγώ, να κάνεις τα πράγματα σαν να τα κάνεις σαν τον άθεμα, ας πούμε. Και λες, τι είναι το πράγμα. Έκαμε σε ένα πράγμα, κάμε το καλό, περιποιήθου το, μάθε το καλά, σωστά, όμορφο, να είσαι επιμελής άνθρωπος, να έχεις επιμέλεια, να μην είσαι αμελής, να είσαι επιμελής σε οτιδήποτε κάνεις. Σας είπα μια φορά ότι ο γέροντας Ιωυσήφ είχε τόση πολύ επιμέλεια. Όσοι το γνώρισαν από εσάς εδώ θα θυμάστε ότι, ας πούμε, είχε φτωχικά πράγματα, ήταν ένας γεροντάκι απλό ασκητής, μοναχός, είχε ελάχιστα πράγματα, αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία είχε τα επρόσεχε και ήταν επιμελέστατος στο να τα διαφυλάτει. Πάντοτε, ας πούμε, παραδείγματος, είχε ένα μαχαιράκι μικρό με το οποίο άνοιγε τους φακέλους των γραμμάτων του. Δεν ξέσχιζε τους φακέλους. Καμιά φορά που ερχόταν κανένα γράμμα και εμείς το κάνα έτσι το ανοίγαμε, έλεγε, τι βαρβαρότητα είναι αυτή, παιδί μου, τι βαρβαρότητα. Καλά γύρω το φάκελος είναι. Και αν είναι φάκελος, δηλαδή πρέπει να το ξεσκίσουμε. Εκείνος έπιανε το μαχαιράκι του και τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι το άνοιγε επιμελώς. Δεν έκανε πράγματα απρό. Δεν του άρεσε να είσαι πρόχειρος άνθρωπος. Άνοιγε τους φακέλους όλους με το μαχαιράκι του, το οποίο είχε πάντοτε σε αυτήν τη θέση. Ούτε έτσι, ούτε έτσι. Πάντοτε εκεί. Δηλαδή νύχτα να ήταν σκοτεινά, θεοσκότεινα, ήξερε ότι αν κάνει το χέρι του έτσι θα πιάσει το μαχαιράκι του με το οποίο άνοιγε τους φακέλους του. Είχε 2-3 στυλός με τα οποία έγραφε. Τα είχε πάντοτε μπροστά του στην ίδια θέση. Έγραφε γράμματα. Όταν έγραφε γράμματα, ο έκαι αλίμωνον εάν κολλούσε στα γραμματόσημα στραβά. Μια φορά έδινε τα γράμματα και έγραφε πολλά γράμματα την ημέρα, 5-10 γράμματα καμιά φορά. Και λέει, πάρτε γραμματόσημα. Εάν έβλεπε ότι ήταν στραβά τα γραμματόσημα, γινότανε, καλά λέει, τι ντρέπεστε να πάρουν το γράμμα αυτοί οι άνθρωποι για να βλέπουν στραβά τα γραμματόσημα. Δεν εννοούσε αυτήν την αμέλεια και αυτήν την προχειρότητα. Δεν την εννοούσε. Και όλοι οι γέροντες έτσι. Μία φορά που ήμουν εκεί στο Γέροντα Παΐσιον ένα βράδυ και είχε πολλά χρόνια, πολύ χρόνο να πάρω γράμμα από τον Γέροντα. Νομίζω ήταν τέτοιος καιρός. Ήταν γιορτές με το παλαιό ημερολόγιο το γεωρίτικο και με το νέο ημερολόγιο είχαν περάσει γιορτές και τα ταχυδρομεία με τις κάρτες και τα ξέρω εγώ τότε που ήταν και πολλές οι κάρτες που δεν είχε κινητά, τηλέφωνα και μηνύματα καθυστερούσαν πάρα πολύ και εγώ είμαι έτσι λίγο στεναχωρεμένος διότι δεν είχα πάρει γράμμα από τον Γέροντα να ξέρω τι γίνεται. Μου λέει ο Γέροντας Παΐσιος, μου λέει τι έχεις βρε Διάκο και είσαι έτσι. Λέω Γέροντα, έχω πολλές μέρες να πάρω γράμμα από τον Γέροντα, δεν είχαμε τηλέφωνα. και δεν ξέρω με τι γίνεται, δεν έχουμε κανένα νέο. Μου λέει, να πάμε να τον δούμε. Λέω να πάμε. Λέει, με ποια εταιρεία θέλει να πάμε, Ολυμπιακή θέλει να πάμε, Κυπριακές αερογραμμές να πάμε, αστείευόταν. Βράδυ τώρα στο κελάκι του. Εντάξει, εγώ κατάλαβα ότι μου λέει αστεία. Εντάξει, δεν είχα και πολύ όρεξη να απαντήσω. Μου λέει, εισιτήρια πώς είναι, ακριβά? Λέω, ακριβά. Λέει, ο Άγιος Μάξιμος ομολογείται, ο Καυσοκαλυβίτης έτρωγε ένα παξιμάδι και πήγαινε από τη μια μεριά του Άθωνα στην άλλη. Λοιπόν, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Εντάξει. Πέρασε το βράδυ, πήγε ο γέροντας στο κελάκι το πρωί. Μου λέει, ξέρεις, έχεις χαιρετίσματα από το γέροντα, είναι καλά. Λέω, τι έγινε γέροντα? Μου λέει, πέρασε να σε πάρω, αλλά κοιμόσου. Πέρασε το αεροπλάνο από εδώ, πέρασε από το κελί σου, πράγματι, εγώ κοιμόμουν βέβαια. Εκείνος αγρυπνούσε. Μου περιέγραψε το κελί του γέροντα ακριβώς πως ήταν. Και μου είπε, εκεί δίπλα του, έτσι όπως κάθεται, λέει, στο γραφείο του, έχει ένα μαχαιράκι. Τι το κάνει και το μαχαιράκι? Λέω, ανοίγει τα γράμματα του. Λοιπόν, έχει τα στυλό του εκεί, τα κρεβάτι του αυτό, το χαλάκι του που έκανε τις μετάνοιες του, τις εικόνες του, όλα μου τα περιέγραψε επακριβώς. Γιατί ήταν τόσο τακτικός άνθρωπος. Και είδος ο Άγιος Παΐσιος ήταν πολύ που ήταν παύτοχος. Ήταν άνθρωπος τάξεως. Δεν ήταν αμελής άνθρωπος και ακατάστατος άνθρωπος. Όπως λέμε στα κυπριακά, ξεχάρταλος. Αυτή η λέξη μου αρέσει πάρα πολύ, διότι είναι πιο εκφραστική από το αμελής. Μπορεί να μου πείτε καμιά λέξη, είναι έτσι εύηχον ελληνική? Τσαπατσούλης. Νομίζω είναι πιο δυνατή ο ξεχάρταλος. Λοιπόν, λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, ό,τι έργο πάει να κάνεις, να το κάνεις με επιμέλεια. Με επιμέλεια να κάνεις τα έργα σου, ιδιαίτερως τα πνευματικά σου έργα, να είσαι επιμελής. Και μάλιστα λέγει ένα ρητόν από την Παλαιά Διαθήκη, εντάξει, της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ότι επικατάρατος αυτός ο οποίος κάνει τα έργα του Κυρίου αμελώς. Δηλαδή δεν έχει την ευλογία του Θεού αυτός ο οποίος κάνει τα έργα του Θεού αμελώς, αλλά και όλη τη ζωή του είναι έτσι πρόχειρος, επιπόλαιος, επιφανειακός άνθρωπος. Δεν έχει τα έργα της ζωής του με συνέπεια και με μία σοβαρότητα. Και θυμούμε που ένα άλλος Άγιος Γέροντας στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε και συμβούλευε τους μοναχούς ότι όταν παίρνεις ένα εργαλείο να το χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, παίρνεις ένα σφυρί, ένα σκεπάρνι, μια ζωντάκρα, μια τσάπα, ένα φκιάρι, ας πούμε, να κάνεις τις δουλειές σου, μετά να το περιποιηθείς, να το καθαρίσεις, να το ξεσκονίσεις, να το βάλεις στη θέση που το βρήκες ακριβώς και να του πεις και έναν ευχαριστώ. Γελούσαν οι πατέρες όταν το άκουγαν. Αλλά ξέρετε πόση σημασία έχει να εκτιμάς τα πράγματα που έχεις και να ξέρεις ότι το πήρα αυτό το μαχαίρι από αυτόν τον τόπο. Δεν θα ψάχνω να το βρω μες στον κήπο ή παστοστέγη ή ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού. Μες στα μακαρόνια μια φορά βρέθηκαν, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα, σπόντες και διάφορα άλλα. Λοιπόν, όταν μάθει ο άνθρωπος να είναι επιμελής ακόμα και στα παραμικρά πράγματα, τότε μαθαίνει να επιμελείς και στα κυριότερα. Όπως μας είπε ο Χριστός ότι εάν σας είπα, λέγει, τα επίγεια και δεν μπορείτε να τα κομαντάρετε, τα επίγεια πράγματα, δεν μπορείτε να τα χειριστείτε, πώς θα σας πω τα επουράνια πράγματα? Εάν λοιπόν τα φθηνότερα, τα καθημερινά, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, πώς θα διαχειριστείς τα ουράνια, τα οποία είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερα και σοβαρότερα πράγματα? Αλλά το ρολόι είναι απέναντι μου, μου δείχνει ότι τέλειωσε η ώρα. Θα βάλουμε ένα σημαδάκι εδώ και τα υπόλοιπα θα τα πούμε την άλλη φορά. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, κάποιος που είναι επιπόλαιος και ανέστησης αναλλάσσει εύκολα? Μιλάμε για τον εαυτό μας ή για άλλους? Διότι συνήθως θέλουμε να διορθώσουμε τους άλλους. Εντάξει. Ας αρχίσουμε από τον εαυτό μας, να τον βλέπουμε τον εαυτό μας. Άμα είναι εν πωλής, είναι και θέμα μιας προσοχής, νομίζω. Δηλαδή να αρχίσει κανείς να προσέχει τα μικρά, έτσι, τα μικρά πράγματα. Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Σου έπεσε κάτι κάτω, σήκω, πιάσ' το τώρα και βάζ' το στη θέση του. Μην το αφήσεις για ύστερα. Μην πετάσεις τα πράγματα δεξιά-αριστερά απρόσεχτα. Μην τα διαχειρίζεσαι τα πράγματα και τα υλικά πράγματα ακόμα που έχεις με τρόπον αμελή και απρόσεχτο. Μάθε από τα μικρά και μετά θα πας και στα πιο μεγάλα και στα πιο σύνθετα και στα πιο πολύπλοκα και στα πιο σοβαρά. Εάν λες εντάξει, αν δεν πειράζει, άει στην οικείο να στάζει, άει στην πόρτα να χτυπά, άει στο παράθυρο να το παίρνει και το φέρνει ο αέρας, θα μάθεις και στα άλλα να είσαι αμελής αργότερα. Ενώ πρέπει να μάθεις να είσαι επιμελής σε όλα. Και ενώ επιμέλεια βέβαια χωρίς άγχος. Χωρίς άγχος. Γιατί όπου υπάρχει άγχος, εκεί έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες, την ίδια ώρα, αν θέλει ο Θεός και η Παναγία μας. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Η Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν κινείται προς τον Θεό, αλλά κινείται προς το είδωλό του. Όλο αυτό, δηλαδή η στροφή του ανθρώπου, μας λέει ο πατήρ Σημεώνος Κραγιόπουλος σε αυτές τις υπέροχες ομιλίες, τις οποίες αναλύουμε κάθε φορά απομαγνητοφωνημένες από καιρό, και μάλιστα βρισκόμαστε στον τόμο Αδάμ Πουή, που έχει υπέρτιτλο «Ειδικά θέματα», εκδίδεται από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης για όσους ρωτάτε. Λοιπόν, άλλος μεν το κάνει μαζεύοντας έτσι υλικά αγαθά. Άλλος άνθρωπος το κάνει μαζεύοντας, λέει, υλικά αγαθά. Το να στρέφεται δηλαδή προς τον εαυτό του. Αυτό αναλύει εδώ ο πατήρ Σημεών. Άλλος το κάνει κοπιώντας πνευματικά. Δηλαδή μπορεί να κοπιάζεις πνευματικά, λοιπόν, να κοπιάζεις πνευματικά και τελικά υποσυνείδητα, λοιπόν, να στρέφεσαι προς τον εαυτό σου. Λοιπόν, σκεφτείτε πώς παραμονεύει η πλάνη έτσι του εγωισμού σε κάθε μας βήμα. Έστω και αν κοπιάς κατά πνευματικό τρόπο, τελικά θέλεις να ευχαριστήσεις τον εαυτό σου. Και στις δύο περιπτώσεις η νοοτροπία είναι η ίδια. Η σκέψη είναι η ίδια. Η κίνηση, θα έλεγε κανείς, της ψυχής είναι η ίδια, είναι κεντρομόλα. Κυρνάς γύρω από τον εαυτό σου. Η κίνηση του όλου ανθρώπου είναι η ίδια. Είναι ο πόθος σου ο Θεός. Είναι πόθος μας ο Θεός. Ο Κύριος λέει συμπερασματικά στην παραβολή του άφρονα πλουσίου: «Άφρον, τα αυτή τη νυχτή την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Άδε η τίμα σας τίνει έστε, ανόητε. Αυτή τη νύχτα κιόλας θα παραδώσεις την ψυχή σου, τελειώνει η ζωή σου. Αυτά που ετοίμασε σε ποιον θα ανήκουν?» Ακόμη και αυτός που ασχολείται με πνευματικά θέματα και αγωνίζεται πνευματικό το τρόπο, καθώς όμως δεν κινείται προς τον Θεό αλλά προς τον εαυτό του, δεν θα άκουγε ευχαρίστως αυτή τη φωνή: «Ήρθε η ώρα σου, φεύγεις». Διότι είπαμε, και πνευματικά να εργάζεται κανείς, η ψυχή κινείται προς τον εαυτό της, ο άνθρωπος κινείται προς το εαυτό του, προς το είδωλό του. Να θυμηθούμε τον κανόνα, τον μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, πως το λέει τόσο όμορφα και αφορά σε όλους μας: «Αυτοείδωλον εγενόμην, έγινα είδωλο του εαυτού μου». Και ακριβώς επειδή είναι λόγια Αγίου αυτά, ταιριάζουν στον καθένα μας, διότι ο Άγιος όλους τους περιλαμβάνει μέσα του. Και όλο αυτό έχει έναν εγκόσμιο χαρακτήρα, όχι ένα πνευματικό όντως γνήσιο χαρακτήρα. Γι' αυτό δεν έχουμε κοινωνία πραγματική, επικοινωνία αληθινή με τη μέλουσα ζωή. Δεν είναι ο πόθος μας, δεν είναι η λαχτάρα μας η μέλουσα ζωή, και γι' αυτό η σχέση μας με τον Θεό παίρνει αυτό το χαρακτήρα. Ο πλούσιος, όπως αναφέρει η παραβολή, είχε τη δυνατότητα να γκρεμίσει τις αποθήκες του και να φτιάξει άλλες για να μαζέψει τα αγαθά του. Άλλος παρακαλεί τον Θεό να του δώσει και τούτο, να του δώσει και εκείνο, να αποκτήσει και το άλλο, είτε υλικά πράγματα είτε πνευματικά. Την όποια ειρήνη και γαλήνη θέλει κανείς να πετύχει μέσα του, την κάποια χαρά που θέλει να έχει, αλλά όλα αυτά τα θέλει για να περάσει καλά, για να μην στενοχωριέται. Μην τυχόν του λείψει τίποτα. Μην τυχόν, θα λέγαμε βαθύτερα, φυγεί αυτό το εγώ που έχει θρονιαστεί για τα καλά στην καρδιά μας, συμπληρώνουμε. Όχι ότι τον καίει να βρει τον Θεό, να αγαπά τον Θεό, να είναι μαζί με τον Θεό, και από εκεί και πέρα δεν τον νοιάζει τίποτε άλλο. Η αμαρτία, λοιπόν, είτε έχουν οι εκδηλώσεις υλικό χαρακτήρα είτε έχουν πνευματικό χαρακτήρα, είναι αυτή. Ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του και από εκεί και πέρα νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Δηλαδή, να τον τιμούν οι άλλοι, να τον περιποιούνται, να τον δοξάζουν. Ναι, να τον δοξάζουν. Να τον κολακεύουν, να τον επαινούν. Όλοι να ασχολούνται με αυτόν, σαν να είναι κέντρο του σύμπαντος ο εαυτός του. Αλλά και ό,τι ζητάει από το Θεό, το ζητάει για να ικανοποιήσει αυτόν τον εαυτό του, να ευχαριστήσει αυτό το είδωλο που έστησε μέσα του. Μην τυχόν στενοχωρηθεί αυτό, μην τυχόν πεθάνει αυτό, ενώ πρέπει να πεθάνει το είδωλο. Η σωτήρια κίνηση ποια είναι? Μετάνοια, λοιπόν. αλλαγή, διόρθωση, εγκατάλειψη της αμαρτίας και ενέργεια σωστή είναι αυτό. Να πάψει κανείς να κινείται προς τον εαυτό του, να πάψει να έχει φιλαυτία, δηλαδή αυτή την αγάπη προς τον εαυτό του και τη φροντίδα να ευχαριστήσει τον εαυτό του, αλλά να κινηθεί προς τον Θεό. Και η κίνηση αυτή είναι ακριβώς η αγάπη. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύως σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Η αγάπη προς τον πλησίον είναι μέσα στο ίδιο πνεύμα. Τώρα κατάντησε η αγάπη, όταν κάνουν λόγο για αγάπη οι άνθρωποι, να είναι αναζήτηση τροφής για το εγώ μας, ενώ η αληθινή αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητάει τα δικά της η αγάπη, αλλά δίνει, προσφέρεται. Δίνεται στο Θεό κανείς και δίνεται και στον πλησίον. Γι' αυτό, όταν λέει κανείς πως μετανοεί και πάει να εξομολογηθεί, δεν φτάνει απλώς να δει κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό το σημείο μου ξέφυγε και είπα ψέμα. Σε εκείνη την περίπτωση έπεσα έξω και αδίκησα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει από τα συμπτώματα αυτά που είναι εξωτερικά και τα οποία ομολογεί, είναι εξωτερικά συμπτώματα αυτά ενός βαθύτερου προβλήματος, μας λέει ο πατήρ Σίμων. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει ριζικά ο άνθρωπος, ριζικά στη ρίζα του, εκεί που είναι όλο το κακό και η καταστροφή. Εάν όλη η κίνηση που κάνεις είναι προς το εγώ σου, είναι για την ευχαρίστησή σου, είναι για να λατρεύσεις και να περιποιηθείς και να δώσεις τροφή στο ειδωλό σου, όσο και αν διορθώνεσαι, όσα καλά πράγματα και αν κάνεις και όσο καλά και αν τα κάνεις, είναι αμαρτία, είναι θάνατος της ψυχής. Πρέπει να στραφεί κανείς προς τον Θεό. Και στροφή προς τον Θεό σημαίνει ότι μετανοεί κανείς. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι εντελώς λαθεμένα εκινήτω, ότι όλος ο πόθος του και όλος ο καημός του ήταν προς λάθος κατεύθυνση και συναισθάνεται ότι ήταν άφρον μέχρι τώρα και λυπάται γι' αυτό. Μετανοεί λοιπόν και αλλάζει. Μετάνοια συνεπώς είναι αυτή η αλλαγή. Αφήνει κανείς τον εαυτό του, αφήνει όλα εκείνα τα οποία ακριβώς τον κάνουν να πηγαίνει προς τον εαυτό του, προς τη φιλαυτία του και κινείται πλέον προς τον Θεό. Να ανησυχήσουμε πρέπει για την αρρωστημένη νοοτροπία μας.

με κάτι, αλλά να ανησυχήσουμε για την όλη κατάστασή μας, για την όλη λαθεμένη σκέψη μας, για την όλη λαθεμένη τακτική μας και για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από εδώ. Εφόσον κέντρο, έτσι ή αλλιώς, το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, έχουμε το εγώ μας, το είδωλό μας, όλα είναι λάθος. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς διαφορετικά. Να αφήσει τον εαυτό του, να θυσιάσει τον εαυτό του, να ξεχάσει τον εαυτό του και ας πάθει και τούτο και ας πάθει και εκείνο. Ούτε να το διανοηθεί κάτι τέτοιο. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινή πραγματικότητα. Σου είπαν κάτι που δεν σου άρεσε, φαρμακώνεσαι. Εν ακόμη δεν αντιδράσεις και δεν κάνεις επίθεση στον άλλο, θα χωλωθείς αμέσως. Ήρθαν τα πράγματα έτσι που δεν ικανοποιείται το μέσα σου, θα πικραθείς και γίνεται κανείς δυστυχισμένος. Αλλά και κάποιες σπασμωδικές κινήσεις που κάνει κανείς τάχα πνευματικό το τρόπο, είτε το να προσευχηθεί, είτε το να μελετήσει, είτε το να ζητήσει βοήθεια από το Θεό ή από άλλους ανθρώπους, τις κάνει απλώς για να παρηγορήσει τον παλαιό άνθρωπο. Ενώ θα μπορούσε να πει, καλά να πάθεις εαυτέ μου, καλά να πάθεις που πληγώθηκες, εκεί να πεθάνεις. Δεν θα πει κάτι τέτοιο, αλλά θα δραστηριοποιηθεί κανείς προς πάσαν κατεύθυνση, πνευματικότατα, μου θέλετε, το πνευματικότατα εντός εισαγωγικών, για να περισσώσει αυτό που φαρμακώνεται εκεί μέσα του, ώστε να ζήσει και να μην πάθει κακό. Να ζήσει το σκουλίκι, όχι να καεί. Αυτή είναι η νοοτροπία. Μπορείς να είσαι έτσι χριστιανός και να ζήσεις έτσι αληθινή χριστιανική ζωή. Ας τα πάρουμε αλλιώς τα πράγματα. Υπάρχει ο Θεός. Και αγαπώντας εμείς τον Θεό, κινούμενοι προς τον Θεό, πιστεύοντας τον Θεό, υπάρχουμε και εμείς. Αν τα πάρουμε έτσι, ούτε που θα τα αντιλαμβανόμαστε πολλά πράγματα. Αυτά που σήμερα μας στοιχίζουν πολύ, αυτά που σήμερα συντελούν, ώστε να έχουμε κόλαση μέσα στην ψυχή μας, ούτε καν θα τα αντιλαμβανόμαστε. Και αν καμιά φορά πράγματι κάτι λίγο μας πληγώνει, λίγο μας πικραίνει, θα είναι μια ένδειξη, απόδειξη καλύτερα, ότι μέσα μας υπάρχει ο παλαιός άνθρωπος και κινδυνεύουμε και πρέπει να προσέχουμε. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, ενώ όσο είναι κανείς σε αυτόν τον κόσμο, μην ξεθαρέψει και πει, πάει, τελείωσα, γλίτωσα. Στον Αβάση Σόι διαβάζομαι, όταν επρόκειτο να φύγει από αυτή τη ζωή, παρακαλούσε το Θεό, έτσι και παρακαλούσε τους αγγέλους να δώσουν παράδοση στη ζωή του, λοιπόν, για να αποκτήσει μετάνοια. Αισθανόταν ότι δεν έχει βάλει αρχή μετανοίας. Ακμήν και τώρα, ακόμα και τώρα είμαι αμαρτωλός. Δεν έχω μετανοήσει. Ποιος ο Άγιος Σόης, ο Άγιος Αντώνιος, το ίδιο. Αβάδες της ερήμου, χρόνια τετριγμένοι από την άσκηση, από την νηστεία, από την αγρυπνία, από τις φοβερές και εξουθενωτικές θλίψεις. Και να αισθάνονται ότι ακόμα δεν έβαλαν μετάνοια. Αυτό το κακό που έγινε εκεί μέσα στον παράδεισο, όταν αμάρτησε ο άνθρωπος, αυτό το κακό δεν φεύγει εύκολα. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Πότε τελειώνει ο θάνατος? Όταν θα πεθάνουμε. Έως τότε κάπου εκεί είναι και οι άλλες συνέπειες της αμαρτίας. Παραμονεύουν. Χρειάζεται όμως να τα καταλάβει κανείς αυτά, να τα πάρει σωστά, να τα πιστέψει αληθινά, να μπει σε αυτό το δρόμο, να πηγαίνει κόντρα στον εαυτό του αλίπητα και καθόλου να μην το λογαριάζει. Και θα έρχεται όλο και περισσότερο η χάρη του Θεού και θα το σκεπάζει τον άνθρωπο και θα τον ενισχύει. Και ο άνθρωπος θα πάρει το δρόμο της σωτηρίας. Και θα έρθει η ώρα η ευλογημένη, η ώρα του θανάτου. Οπότε από την όλη ταλαιπωρία που έχουμε στον κόσμο αυτό και από τον κίνδυνο που διατρέχουμε εδώ, θα περάσουμε στην οριστική τακτοποίησή μας, στο να μείνουμε δηλαδή οριστικά και αιώνια με τον Θεό. Η επόμενη ομιλία αναλύει την κλίση του Ευαγγελιστού Ματθαίου και τιτλοφορείται ότι η αυτοδικαίωση είναι συνέχεια αυτό που λέμε, δηλαδή ουσιαστικά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα της αυτοδικαιώσεως. Μας απομακρύνει από τον Χριστό η αυτοδικαίωση.

Κατά την εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, η Ευαγγελική Περικοπή ήταν από το Ευαγγέλιο του και είναι η περικοπή η οποία αναγνώσκεται την ημέρα που είναι η εορτή του Αποστόλου. Δηλαδή, ενώ είναι Κυριακή, δεν ανεγνώστη η περικοπή της Κυριακής, αλλά η περικοπή της εορτής του, η οποία αναφέρεται στην κλίση, με ήττα κλίση, του Ευαγγελιστού Ματθαίου, που ήταν τελώνης, θα λέγαμε αρχιτελώνης, δηλαδή αρχηγός των εφοριακών, προϊστάμενος των εφοριακών της εποχής, οι οποίοι ήταν και πολύ κακόφημοι μάλιστα, διότι εισέπραταν παραπάνω από όσα τους αναλογούσαν. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι καταπίεζαν τον κόσμο οικονομικά, γι' αυτό ήταν και κακόφημοι. Ο Κύριος είδε έναν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον Ματθαίον λεγόμενον και λέει γι' αυτό ακολούθημη και Αναστάς ακολούθησεν αυτό. Αμέσως ο Ματθαίος ακολούθησε τον Κύριο. Έπειτα κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του και του έκανε τραπέζι και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Στο τραπέζι αυτό έλαβαν μέρος πολλοί φίλοι, γνωστοί και συνάδελφοι τρόπον τεινά του Ματθαίου που κάθισαν στο τραπέζι με τον Χριστό και τους μαθητές του. Οι Φαρισαίοι βλέποντας αυτό είπαν στους μαθητές «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών? Γιατί ο δασκαλός σας κάθεται και τρώει με τους τελώνες?» Οι τελώνες θεωρούνταν οι πιο αμαρτωλοί των αμαρτωλών και με τους αμαρτωλούς άκουσε ο Χριστός που ρωτούσαν τους μαθητές του και είπε «Πού χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες? Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό εκείνοι που είναι καλά στην υγεία, δηλαδή εκείνοι που νομίζουν ότι είναι καλά στην υγεία. Οι άρρωστοι έχουν ανάγκη». Και συνέχισε ο Χριστός «Πορευθέντες δε μάθετε τι εστιν έλεον θέλω και ου θυσίαν. Ου γαρίλθον καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Δεν ήταν να καλέσω τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ο Χριστός πλησιάζει εκείνους που πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη σωτηρίας, ότι είναι άρρωστοι και θέλουν να γίνουν καλά. Αυτός που πιστεύει ότι είναι υγιής ενώ είναι άρρωστος είναι πολύ βαρύ απορρίπτωση και δεν καταλαβαίνει. Βέβαια, τα λόγια αυτά του Χριστού καταρχήν φαίνεται να σημαίνουν ότι αυτοί που είναι καλά δεν έχουν ανάγκη από γιατρό. Δεν χρειάζονται τον γιατρό και επομένως ο γιατρός θα φροντίσει αυτούς που είναι άρρωστοι. Αυτοί που είναι δίκαιοι, αυτοί που είναι καλοί δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας. Ανάγκη σωτηρίας έχουν οι αμαρτωλοί. Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως να σημαίνουν τα λόγια του Κυρίου. Όμως αυτά τα λόγια σημαίνουν επίσης και κυρίως αυτό σημαίνουν ότι ο Χριστός πλησιάζει και σώζει εκείνους που πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη σωτηρίας. Εκείνους που νομίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας δεν τους πλησιάζει. Αυτοί νομίζουν ότι είναι υγιείς. Ναι, αυτοί που νομίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας ή ότι είναι σωσμένοι. Δεν τους απασχολεί το θέμα σωτηρία. Δεν τους απασχολεί το θέμα Θεός. Έτσι. Για αυτούς δεν ενδιαφέρεται. Παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό το σημείο, να προσέξουμε αυτή τη διαφορά, διότι φοβούμε ότι όλοι λίγο πολύ εμπίπτουμε κάπως σε αυτή την περίπτωση. Ενώ είμαστε χριστιανοί τόσα χρόνια, έχουμε αδυναμίες, πάθη, αρρώστια μέσα στην ψυχή μας, δεν μας θεράπευσε ακόμη ο Χριστός. Ο κύριος λόγος που δεν μας θεράπευσε είναι ότι αν και πιστεύουμε στον Χριστό και όλο γύρω από Αυτόν είμαστε, όλο κοντά του είμαστε, όλο και αναφερόμαστε σε Αυτόν και έχουμε κάποια σχέση μαζί του, κατά βάθος πηγαίνουμε στον Χριστό με κάποια αυτάρκεια, να υπογραμμίσουμε τη λέξη αυτάρκεια, αυτάρκεια, σαν να μην έχει ανοίξει το καβούκι μας, δηλαδή να μην έχει συνθλιβεί και να βγούμε έξω από το καβούκι, δηλαδή σαν να μην έχει διασπαστεί το άτομό μας, η ατομικότητά μας, πως διασπάστηκε η ατομική βόμβα και έγινε η έκρηξη για να διαλυθεί το άτομό μας, για να ανατείλει το πρόσωπό μας. Ακόμα είμαστε ατομικότητες θλιβερές. Αυτό λέει ο πατήρ Σιμεών. Δεν πηγαίνουμε ως αμαρτωλοί, ως άρρωστοι που έχουμε ανάγκη να μας γιατρέψει, να μας θεραπεύσει και να μας σώσει. Επιτρέψτε μου να πω, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι λίγοι χριστιανοί, πολύ λίγοι, δεν έχουν αυτή την αυτάρκεια.
Πολύ λίγοι χριστιανοί αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί και ταπεινώνονται ενώπιον του Θεού και ζητούν το ελεός Του, τη χάρη Του. Και καθώς θεωρούν τον εαυτό τους τελευταίο όλων και ελπίζουν στο έλεος του Θεού, ο Χριστός τους επισκέπτεται και τους γιατρεύει. Πολύ λίγοι είναι αυτοί. Οι πολλοί μπορεί να λένε γενικώς ότι είναι αμαρτωλοί, αλλά βαθύτερα όμως όλο και δικαιώνουν τον εαυτό τους. Και όταν ακόμη προσπαθούν να αποκτήσουν μια κάποια αρετή, και όταν ακόμη προσπαθούν να εφαρμόσουν κάποια πράγματα που λέει το Ευαγγέλιο, και τότε όλο αυτό το κάνουν για να μπορούν να αισθάνονται δίκαιοι, για να μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι, για να μην αισθάνονται ότι έχουν ανάγκη τον Χριστό. Επαναλαμβάνω, λίγοι, πολύ λίγοι δεν έχουν αυτό το πνεύμα μέσα τους. Και το κακό είναι ότι όλοι αυτοί που έχουν αυτό το πνεύμα της αυτοδικαιώσεως μέσα τους, άσχετα τι κόπους και τι αγώνα κάνουν, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και όλοι οι κόποι τους και όλη η προσπάθειά τους γίνονται ακριβώς για να μην τυχόν φύγει από μέσα τους αυτό το πνεύμα της αυτοδικαιώσεως, ότι δηλαδή είναι δίκαιοι, ότι είναι οι καλοί, ότι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη θεραπείας. Είναι, όπως λέει αλλού ο Κύριος, οι βλέποντες. Εγώ ήρθα να δώσω φως σε αυτούς που ομολογούν ότι δεν βλέπουν. Αυτοί που νομίζουν ότι βλέπουν δεν θα δουν ποτέ. Θα μείνουν στο σκοτάδι τους. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός και ο Κύριος θα σε σώσει. Άμα είσαι αμαρτωλός και το δέχεσαι αυτό και το ομολογείς και συγχρόνως παίρνεις αυτή τη στάση ενώπιον του Θεού και είναι μέσω των ανθρώπων στάση αμαρτωλού. Δεν νομίζεις δηλαδή πως κάποιος είσαι. Για σένα ήρθε ο Χριστός, με σένα θα ασχοληθεί και δεν θα σε αφήσει έως ότου να σε θεραπεύσει. Και φυσικά μετά θα είναι συνέχεια μαζί σου. Αν όμως, όσο χριστιανός κι αν είσαι, όσα καλά πράγματα κι αν κάνεις, αυτοδικαιώνεσαι και νομίζεις πως κάτι είσαι, δεν ταπεινώνεσαι, δεν βλέπεις τις αμαρτίες σου και δεν ομολογείς τις αμαρτίες σου, τότε δεν θα ασχοληθεί μαζί σου ο Χριστός. Θα σε αφήσει στην άκρη, γιατί εσύ ο ίδιος είσαι που βγάζεις τον εαυτό σου από τη φροντίδα του Χριστού. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τους αμαρτωλούς. Αν εσύ κάνεις τάχα ότι δεν είσαι αμαρτωλός και δεν θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό, είσαι και παρά είσαι, αλλά δεν θέλεις να το αναγνωρίσεις, δεν θέλεις να το πεις, θα σε αφήσει. Γι' αυτό πολλοί είναι εγκαταλελειμμένοι, σαν να μην τους προσέχει καθόλου ο Χριστός, διότι δεν το θέλουν οι ίδιοι. Η όλη στάση τους είναι τέτοια. Ενώ μόλις αρχίσει ο άνθρωπος να συνειδητοποιεί την αμαρτία του, να την ομολογεί και, όπως είπαμε, να παίρνει αυτή τη στάση ενώπιον του Θεού και όλες οι ενέργειές του να είναι ανάλογες, αμέσως ο Θεός ανταποκρίνεται. Αμέσως ο Κύριος έρχεται ως ιατρός για να θεραπεύσει αυτόν τον αμαρτωλό, για να γιατρέψει αυτόν τον άρρωστο. Να παρακαλέσω, αδελφοί μου, τον Απόστολο Ματθαίο, που ξέρει από αυτά, να πρεσβεύει για να μας φωτίσει και εμάς ο Θεός, να μας βοηθήσει ώστε επιτέλους, αφού είμαστε που είμαστε αμαρτωλοί, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε, να το ομολογήσουμε και να καλέσουμε τον Κύριο, να προσκαλέσουμε τον Κύριο να μας θεραπεύσει. Δηλαδή, ο Χριστός τι λέει στον Ματθαίο? Ακολούθημη. Ένα απλό ακολούθημη του είπε. Ακολούθημη. Λοιπόν, και αυτός λέει Αναστάς, ακολούθησε αυτόν. Ούτε να σκεφτεί πού θα πήγαινε, ποιους θα συναντούσε, τι άφηνε πίσω του, τι δυσκολίες θα υπήρχανε, ποιος ήταν καλά-καλά αυτός που του ζητούσε να φύγει από εκεί που βρίσκεται, λοιπόν, και να τον ακολουθήσει. Αμέσως λέει τον ακολούθησε. Αυτή είναι η αμετεόριστη, όπως λέμε, υπακοή που ζητάει από εμάς ο Χριστός. Είναι μια ωραία τρέλα. Έτσι, να βάζεις τον Χριστό μπροστά και να μην υπολογίζεις τίποτα. Και ο Κύριος, ο οποίος είπε με το ίδιο του το στόμα ότι ήρθε για να καλέσει όχι τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, θα μας θεραπεύσει. Επαναλαμβάνουμε, δικαίους εννοεί αυτούς που θεωρούν τον εαυτό τους οι ίδιοι δίκαιο. Δεν θα ασχοληθεί με αυτούς.
Ο Κύριος ήρθε όχι για αυτούς που νιώθουν ότι τάχα είναι καλά, αλλά για αυτούς που είναι άρρωστοι. Όσο πιο άρρωστος είσαι, τόσο πιο κατάλληλος είσαι για να σε πάρει στα χέρια του ο Χριστός και να σε θεραπεύσει. Όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, όσο πληγωμένος κι αν είσαι, αλλά αναγνώρισε το, ομολόγησε το, ο Κύριος θα σε σώσει, θα σε λυτρώσει. Μακάρι όλα αυτά να επαληθευτούν σε όλους μας, αδελφοί μου. Διότι είναι δράμα ο άνθρωπος. Είναι δράμα ο άνθρωπος, δράμα και η σωτηρία του. Προηγείται δράμα δηλαδή για να φτάσουμε στη σωτηρία. Κύριε σώσον με, να φωνάζουμε στο Χριστό.

Ο Κύριος περπάτησε πάνω στη θάλασσα, ενθυμούμαστε, στο άλλο γεγονός, και κάλεσε και τον Πέτρο. Καθώς εκείνος όμως το ζήτησε, είπε: «Κάνε με και εμένα να περπατήσω πάνω στα νερά, Κύριε». Δηλαδή εκδήλωσε την προαίρεσή του στο Χριστό. Και πράγματι περπάτησε και αυτός. Τετάρτη φυλακή της νυχτός, κατά τα ξημερώματα δηλαδή, οι μαθητές είδαν να περπατάει ο Χριστός πάνω στη θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν, περιπατούντα, εταράφθησαν λέγοντες: «Ότι φάντασμα εστί». Και από του φόβου έκραξαν. «Ευθέως δε λάλησε αυτής ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ ημί, μη φοβήστε». Οι μαθητές νόμισαν ότι βλέπουν φάντασμα. Και ο Κύριος είδε το φόβο τους, άκουσε την κραυγή τους και τους είπε: «Εγώ είμαι, να μην φοβάστε». Και ο Πέτρος, όπως ήταν πάντοτε αυθόρμητος, διότι 12 αποστόλους είχαμε, 12 ιδιοσυγκρασίες είχαμε, καθένας και διαφορετικός. Το εποχή έχει μείνει η παροιμία, 12 απόστολοι, καθένας με τον πόνο του. Έτσι εδώ του είπε: «Ας είσαι εσύ όντως, Κύριε». Αν μάλλον είσαι εσύ όντως, Κύριε, αν είσαι, δώσε εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας επάνω στα νερά. Και ο Χριστός είπε: «Ελθέ». Του έδωσε εντολή ο Χριστός και κατέβηκε από το πλοίο ο Πέτρος και περπατώντας πάνω στα νερά πήγαινε προς τον Χριστό. «Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον: Κύριε, σώσον με». Ενώ από το ένα μέρος στηρίζεται στον λόγο του Χριστού και περπατάει και αυτός επάνω στα νερά όπως ο Χριστός, από το άλλο μέρος ως αδύναμος άνθρωπος, καθώς έχει και εμπειρίες από τη φύση, ξέρει τι θα πει άνεμος, ξέρει τι θα πει φουρτούνα, αυτός ένας ψαράς, πρόσεξε τον άνεμο, έπαψε να προσέχει τον Χριστό και άρχισε να καταποντίζεται. Φώναξε λοιπόν: «Κύριε, σώσον με». Ο Χριστός τον έπιασε από το χέρι, αλλά συγχρόνως τον έλεγξε. «Ο λιγόπιστε, ιστή εδίστασας», μου είπετε, βλέπω μια παράλληλη πορεία του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου με τον Απόστολο Πέτρο, όπως ακριβώς αμετεώριστα ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος ακολούθησε τον Χριστό με το που του είπε «ακολούθημη», δεν μετεωρίστηκε δηλαδή ο λογισμός του δεξιά και αριστερά, έτσι ακριβώς και ο Πέτρος, όσο έχει μπροστά του τον Χριστό, περπατάει πάνω στα νερά. Από όταν αρχίζει ο μετεωρισμός και προσβάλλουν οι λογισμοί, πήδα σκέφτηκε, ο άνεμος φυσάει τώρα, κοίτα πόσο βαθύ είναι το νερό από κάτω από τα πόδια μου. Άρχισε και έφευγε ο λογισμός από τον Χριστό, τότε ξεκίνησε να βυθίζεται. Σε αυτό εδώ το περιστατικό έχουμε το δράμα του ανθρώπου και τη σωτηρία του. Αλλά το θέμα είναι πόση διάθεση έχουμε εμείς να τα καταλάβουμε τα πράγματα όπως ο Κύριος θέλει να μας δώσει να τα καταλάβουμε. Πόση διάθεση έχουμε να τα δεχθούμε όπως θέλει ο Κύριος να τα δεχθούμε. Δεν κάνουμε καθόλου καλά που είμαστε μεν χριστιανοί, καλοί χριστιανοί, συχνάζουμε στην Εκκλησία και έχουμε και όλα τα άλλα ενδιαφέροντα που έχει ένας χριστιανός, αλλά απ' έξω απ' έξω. Δεν είμαστε χριστιανοί όπως μας θέλει ο Θεός. Κάποιος παππούλης έλεγε, ναι, νερόβραστοι χριστιανοί, γλυκού νερού. Δεν είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Βλέπουμε τη συμπερίπτωση του Αποστόλου Πέτρου, ότι την ώρα που ξεχνάει τον εαυτό του, όχι ότι καταστρέφει τον εαυτό του, αλλά απλώς απαγκιστρώνεται από τον εαυτό του, απελευθερώνεται. Και σαν να υπάρχει αυτή την ώρα μόνο ο Χριστός, και λέγει ο Παύλος, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Δεν νομίζω ότι δεν ζούσε το σώμα του, και το σώμα του ζούσε και η ψυχή του ζούσε και το μυαλό του ζούσε και τα είχε 14. Αλλά υπήρχε αυτή η απαγκίστρωση από τον εαυτό του. Λοιπόν, η ελευθερία και αφήνεται στον Χριστό, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εντολή που του δίνει, περπατάει πάνω στα νερά ακριβώς όπως ο Χριστός. Περπατάει στα νερά σαν να μην είναι ο συνηθισμένος αυτός άνθρωπος που λόγω βαρύτητος έπρεπε να βουλιάξει. Ο ίδιος αυτός Πέτρος, όχι την άλλη μέρα ή ύστερα από καιρό, αλλά την ίδια στιγμή αρχίζει και βουλιάζει. Ο ίδιος ο Πέτρος. Ο ίδιος ο Πέτρος που ήταν πριν, που έγινε μετά περπατώντας τα νερά, ξαναγίνει το ίδιο που ήταν πριν.
Όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής, βλέπων τον άνεμον ισχυρών εφοβήθη και σαν να ξέχασε τον Χριστό. Ξαναγυρίζει στον εαυτό του. Σε αυτό συντελεί ο φόβος. Ο φόβος ότι θα βουλιάξει. Και αρχίζει και βουλιάζει. Εδώ, σε αυτό το σημείο, να θυμηθούμε ότι όχι μόνο το λένε μερικοί, αλλά και το παθαίνουν. Φοβούμενοι μην αρρωστήσουν, αρρωσταίνουν. Φοβούμενοι μην του συμβεί κάτι άλλο, του συμβαίνει. Σαν δηλαδή ο άνθρωπος μόνος του να επιζητεί στην περίπτωση αυτή την ασθένειά του, λες και την θέλει ο ίδιος. Την αρρώστια, το όποιο ατύχημα, την όποια κακοδαιμονία. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ίδιος ο Πέτρος, σαν να θέλει να βουλιάξει. Και είπε ότι εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο της τραγικότητος, της τραγωδίας, της όλης δυστυχίας του ανθρώπου, αλλά και της σωτηρίας του ανθρώπου. Θεοποιούμε τον εαυτό μας, είναι το βασικό πρόβλημα, το βαθύ πρόβλημα και αγιάτρευτο με ανθρώπινα μέσα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η αμαρτία του ανθρώπου αυτή είναι ότι θεοποιεί τον εαυτό του, πάβει να έχει Θεό τον Θεό, άσχετα λέει το πιστεύω το πατερημόν απ' έξω και πολύ γρήγορα. Αν προσεύχεται στο Θεό και ζητάει βοήθεια. Όμως η όλη ψυχή του λειτουργεί έτσι ώστε να έχει κανείς τον εαυτό του Θεό. Και αφού έχει τον εαυτό του Θεό ο άνθρωπος, χωρίς να είναι ο εαυτός του Θεός, τι θα γίνει? Θα γίνει όλο το κακό, όλη αυτή η συμφορά που γίνεται. Θα βουλιάζει μέσα στον εαυτό του άνθρωπος και θα πνίγεται μέσα εκεί. Στη σημερινή εποχή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τουλάχιστον όπως εγώ βλέπω και διαπιστώνω, δεν μπορείς να τον βγάλεις τον άνθρωπο από αυτή την νοοτροπία, ότι σαν να είναι ο εαυτός του Θεός. Οπότε, πού να καταλάβει τι θέλει να πει ο Θεός? Πού να καταλάβει πώς ακολουθεί κανείς τον Χριστό, πώς ζει εν Χριστώ, πώς ζει κατά το θέλημα του Χριστού, κατά τις εντολές του Χριστού και πώς τελικά κανείς θα έχει τον Χριστό μέσα του, θα είναι ενωμένος με τον Χριστό και η ζωή του Χριστού θα περνάει μέσα του? Πού να καταλάβει ο ταλέπορος άνθρωπος σήμερα? Ποιος έχει διάθεση καλά-καλά να συνειδητοποιήσει, να συναισθανθεί, να παραδεχθεί και να ομολογήσει? Αυτή ήταν η αμαρτία μου μέχρι σήμερα, ότι δηλαδή θεοποίησα τον εαυτό μου, σύμβουλο είχα τον εαυτό μου, έκανα ό,τι ήθελε ο εαυτός μου. Ακόμη και τα θρησκευτικά του καθήκοντα που κάνει κανείς, τα κάνει κατά πώς του αρέσει. Μπορεί να πάρεις να εξομολογηθείς και να εξομολογείς όπως σου αρέσει, όχι όπως θα ήθελε ο Θεός. Πόσες εξομολογήσεις από αυτές που κάνουμε είναι κατά Θεόν? Πόσες εξομολογήσεις από αυτές που δεχόμαστε είναι κατά Θεόν? Μπορείς να πας να κοινωνήσεις και να κοινωνήσεις όπως σου αρέσει, όχι όπως θα ήθελε ο Θεός. Μπορείς να κάνεις τις προσευχές σου και να τις κάνεις όπως αρέσει σε σένα, όχι όπως θα ήθελε ο Θεός. Η απόδειξη είναι, αν τυχόν αμφιβάλλεις γι' αυτό, ότι τελικά δεν ενώνεται ο Χριστός μαζί σου. Δεν ενώνεσαι με τον Χριστό. Δεν είναι μέσα σου ο Χριστός. Δεν είναι η ζωή του Χριστού μέσα σου. Τελικά δεν βρήκες τη χαρά του Θεού. Τελικά δεν είσαι αληθινός χριστιανός. Μην αισθάνεσαι και όλος, δεν έχεις ανάγκη σωτηρίας, μήπως? Ναι, είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι υγιής. Όπως λέμε συχνά, ο ίδιος ο Θεός δεν είναι και τώρα. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα δεν είναι και τώρα. Ο ίδιος ο Κύριος δεν είναι και τώρα. Η ίδια η Εκκλησία, τα ίδια μυστεία δεν είναι και τώρα. Γιατί δεν μας ωφελούν όλα αυτά? Και όχι μόνο δεν αγιάζει την ψυχή μας, δεν λυτρώνει την ψυχή μας από την αμαρτία και δεν έρχεται μέσα μας ο Χριστός, ώστε να νιώθουμε ότι είμαστε με τον Χριστό και να είναι ανάλογη η ζωή μας, αλλά είμαστε και δυστυχείς. Είμαστε χριστιανοί, όμως είμαστε δυστυχέστατοι, ταλέποροι, επειδή ακριβώς θεοποιήσαμε τον εαυτό μας. Σε αυτό το σημείο δεν διαφέρουν οι χριστιανοί καθόλου από τον υπόλοιπο κόσμο. Όλη η ανθρωπότητα σήμερα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, όπου και αν πας, ό,τι και αν ακούσεις, όπου και αν γυρίσεις να δεις, αυτό θα διαπιστώσεις. Όλοι οι άνθρωποι έτσι σκέπτονται, έτσι ενεργούν. Θεοποιούν τον εαυτό τους. Θεός είναι ο εαυτός τους. Εάν θυμηθούν τον Θεό, τον θυμούνται για να έρθει ο Θεός να τους κάνει κάποιες εκδουλεύσεις. Κάνε μου αυτού, κάνε μου το άλλο. Δεν τον λατρεύουν τον Θεό, δεν τον υπηρετούν, δεν τον αγαπούν τον Θεό. Δεν δίδονται στον Θεό. Δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον Θεό. Δεν παρετούνται από τον εαυτό τους για να είναι του Θεού. Όλη η ανθρωπότητα έτσι ενεργεί και κοντά στους άλλους και οι χριστιανοί.
Χριστιανοί μεν, αλλά το ίδιο πνεύμα τους διέπει. Η ίδια νοοτροπία. Δυστυχώς, όπου και αν πας, αυτό θα διαπιστώσεις. Και ενώ ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος και ταλέπορος, αντί να ξυπνήσει και να πει «Τι κάνω εγώ εδώ?» Μήπως ακριβώς επειδή σκέπτομαι έτσι και ενεργώ έτσι, γι' αυτό καταποντίζομαι? Όσο καταποντίζεται, τόσο πιο πολύ βουλιάζει στο θέλημά του και τόσο πιο πολύ θεοποιεί τον εαυτό του. Και να ρωτιόμαστε, τι φταίει για το κατάντημα της ανθρωπότητος?

0: Ενώ ο Πέτρος είχε ξεχάσει τον εαυτό του και είχε παραδοθεί στην εντολή του Χριστού, είχε εμπιστοσύνη στον Χριστό, κατέβηκε στη θάλασσα και περπατούσε. Μόλις θυμήθηκε ένεκα φόβου τον εαυτό του, άρχισε να καταποντίζεται. Ένεκα φόβου. Δεν τυχαίο αυτό. Θυμάστε, λέγαμε και άλλη φορά, ότι μεγάλη εκείνη η μέρα που συνέλαβαν τον Κύριο πριν τον οδηγήσουν στο Σταυρό, τον δικάζουν πηγαίνοντας από τον έναν στον άλλον. Και ο Πέτρος, αυτός πάλι ο ίδιος ο Πέτρος, καταφοβισμένος, φτάνει στο σημείο να αρνηθεί τον Χριστό 3 φορές. Ποιον αρνήθηκε? Αυτόν που λίγες μέρες πριν τον είχε δει μεταμορφούμενο, σημειώνουμε κι εμείς, πάνω στο όρος Σταυρό. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, οι τρεις μαθητές του Χριστού. Λοιπόν, ήταν μεταμορφωμένο. Μπήκαν μέσα στην εφέλτη φωτεινή. Συνομίλησαν μαζί του. Ακούσανε τον προφήτη Ηλία, τον προφήτη Μωυσή, να συνομιλούν μετά του Χριστού. Δέχτηκαν χαρά, αγαλία στη ψυχή του. Έλεγε ο Πέτρος, τι καλά που είναι εδώ, Κύριε. Λοιπόν, να φτιάξουμε 3 σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία. Μη δώσω, λέγει. Μην είσαι, τι έλεγε, από τη χαρά του. Και εδώ φοβούμενος τον αρνείται. Μετά από λίγες μέρες. Φοβισμένος φτάνει στο σημείο λοιπόν να αρνηθεί τον Χριστό 3 φορές. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό, που δεν έχει κανένα φόβο πια, πεθαίνει. Τι να φοβηθεί? Ποτίζεται. Ποτίζεται όχι βέβαια απλώς επειδή είναι στο Σταυρό επάνω και πεθαίνει. Όχι. Χρειάζεται και η καλή διάθεση. Ο άλλος ληστής δεν φοβίζεται, σταυρωμένος κι αυτός. Είδατε, κάθε Σταυρός δεν σώζει. Μόνο ο Σταυρός του Χριστού, όταν γίνεται δικός μας Θεός, σώζει. Αυτός όμως φωτίζεται, ο καλός ληστής, ο ευδεξιών, και καταλαβαίνει πράγματα που δεν τα είχε καταλάβει μια ζωή και λέει λόγια που δεν τα είπε κανείς, και γι' αυτό αξιώνεται να μπει πρώτος στον Παράδεισο. Ο Πέτρος και τι έζησε κοντά στο Χριστό και τι γνώριζε πολλά πράγματα, όταν τον ρωτούν στην αυλή του αρχιερέως, μήπως είσαι και εσύ με τον Ιησού, επειδή φοβήθηκε μην τυχόν τον μοιάσουν και τον θανατώσουν, κάνει αυτό που κάνει. Έτσι και εδώ. Φοβάται. Είδε τον άνεμο ισχυρό, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, και φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Γιατί όμως φοβάται κανείς? Φοβάται ακριβώς μη θανατωθεί το είδωλο. Μη θανατωθεί αυτή η θεότητα που έχει μέσα του. Ο εαυτός του που τον έχει ως Θεό. Όταν κανείς απαρνηθεί τον εαυτό του και πάει κόντρα στο θέλημά του, δεν έχει για τίποτε να φροντίσει μετά και δεν φοβάται. Αυτά δεν είναι λόγια. Άλλο τι κάνουμε εμείς σήμερα που είμαστε να μας λυπάται κανείς. Όταν πήγαν στο Μέγα Βασίλειο και τον απείλησαν, όπως θυμάστε, τους απάντησε, τι με απειλείτε, θα με εξορίσετε? Όπου και αν με πάτε, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Θα μου πάρετε τα υπάρχοντα? Ποια υπάρχοντα, δεν έχω τίποτε. Θα με ταλαιπωρήσετε? Θα με χτυπήσετε? Μακάρι να το κάνετε. Είμαι τόσο αδύνατος που πολύ λίγο θα βαστάξω και θα φύγω στον Κύριό μου. Μέγας Βασίλειος. Παρακαλώ. Και αυτά τα αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο επιστήθιος μαθητής του, στα έργα του. Λοιπόν, πως ο άνθρωπος τελικά απαγκιστρώνεται από τον εαυτό του και δεν τον νοιάζει τίποτα και ζει αυτή την τρομερή ελευθερία εν Χριστώ που δεν μπορεί να την πιάσει ο νους μας και να την αισθανθεί η ύπαρξή μας ολόκληρη, για να τη γευθεί αυτή την ελευθερία την εν Χριστώ. Γιατί δεν υπάρχει άλλη ελευθερία. Υπάρχει ελευθερία εν Χριστώ, υπάρχουν ποικίλες σκλαβιές. Από την άλλη μεριά, ποικίλες εξαρτήσεις, ποικίλες προσκολήσεις. Ο άνθρωπος που είναι πραγματικά ελεύθερος είναι ελεύθερος μόνο εν Χριστώ. Ούτε καν τον παλικαρά ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή στο παράδειγμα που ακούσαμε, όπως καμιά φορά κάνουμε εμείς, εσύ είμαι εγώ κτλ. Κτλ. Οι μαγκές που λέμε στην γλώσσα της νεολαίας, εκ του ασφαλούς βέβαια. Το ίδιο παλαιότερα και οι μάρτυρες δεν λογάριαζαν καθόλου τα μαρτύρια, σαν να ήταν τα πιο ανώδυνα και τα πιο ακίνδυνα πράγματα. Έτσι τα αντιμετώπιζαν, έτσι μιλούσαν για αυτά. Γιατί? Ακριβώς διότι πέθαναν ως προς τον εαυτό τους. Πριν να γίνεις ομοιόν, ποιος είναι ομοιόν? Το τίποτα, η ουδενία σου. Απέναντι στον εγωισμό σου να γίνεις το ομοιόν, τίποτα. Έτσι υπάρχει λόγος να ενώνεσαι με το Θεό, υπάρχει λόγος να σε πλησιάζει ο Θεός όταν βλέπει, έτσι, όταν βλέπει αυτή η μηδενική αντίσταση, το εγώ σου, το τίποτα, το μηδέν, η ουδενία μας ως προς τον εγωισμό μας. Η αμαρτία λοιπόν είναι αυτή, ότι ο άνθρωπος έφυγε από το Θεό και θεοποιεί τον εαυτό του. Γιατί, και όταν ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του, τι γίνεται? Γίνεται ζώο, γίνεται κτίνος, γίνεται δαίμονας. Είδατε, ο Άσωτος στη χώρα της Εσωτίας, που είχε πάρει περί πολλού τον εαυτό του, τρεφότανε με τα ξυλοκέρατα από τα οποία τρέφονται οι χείροι. Για να τρέφεσαι με τα ξυλοκέρατα, πάει να πει κατά τον τρόπο σου είσαι γουρνίσιος, γουρνοπρόσωπος. Μην μας τρομάζουν αυτές οι εκφράσεις. Γιατί το λένε και οι Άγιοι, ότι άνθρωπος, ο νους μας όταν φύγει από το Θεό, περιδιαβεί στη χώρα της Εσωτίας, ικανοποιώντας δεξιά και αριστερά, έτσι, τρεφόμενος από την ικανοποίηση των παθών του, λοιπόν, που προσκολλήσει σε αντικείμενα και πρόσωπα, έτσι, πάθους και πόθου, λοιπόν, τότε γίνεται, ναι, η κτίνος και δαίμον, μου λέει, η κτινώδης ή δαιμονιώδης νους εξτάστου Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η αμαρτία. Και δεν γίνεται αλλιώς, διότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να έχει Θεό. Είμαστε θεοί και κελευσμένοι. Δηλαδή ο Θεός είναι δομικό υλικό της ύπαρξής μας. Άμα δεν είναι με το Θεό, φτιάχνει τον εαυτό του Θεό, ή θα κάνει Θεό τα είδωλα, όπως έκαναν οι αρχαίοι ειδωλολάτρες, ή όπως σήμερα μερικοί θεοποιούν ανθρώπους, ρεύματα, ιδεολογίες, και τους βλέπεις και τους λυπάσαι. Αλλά το χειρότερο είναι ότι θεοποιεί κανείς τον εαυτό του. Και είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ένα ευαίσθητο μηχάνημα που έχει οδηγίες χρήσης, όπως η τηλεόραση, το πλυντήριο, το ψυγείο. Έτσι, έχουν οδηγίες χρήσης. Αν τα χρησιμοποιήσεις τα μηχανήματα αυτά διαφορετικά, τα χάλασες. Έτσι και ο άνθρωπος έχει οδηγίες χρήσης. Και το βιβλίο οδηγιών χρήσεων του ανθρώπου είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Το Άγιο Ευαγγέλιο μας λέει πώς χρησιμοποιείται ο άνθρωπος. Αν αλλιώτικα τον χρησιμοποιούμε, χαλάει και δύσκολα, πολύ δύσκολα φτιάχνει. Έρθει επανασυναρμολόγηση του ευαίσθητου αυτού μηχανήματος που ονομάζεται άνθρωπος. Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, χαίρετε. Καλωσορίσατε στη ζεστή συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Του ραδιοφώνου των 91,2 μεγακύκλων των FM. Μια συντροφιά η οποία για την επόμενη περίπου μία ώρα θα μαθητεύσει στη διδασκαλία μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας. Το θέμα της σημερινής μας μαθητείας θα είναι η υπομονή, πάντα κατά την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Για την τεράστια αυτή αρετή, που αποτελεί θεμέλιο για τη σωτηρία μας, θα μας μιλήσει ο Μέγας Βασίλειος. Η μεγάλη σημασία αυτής της αρετής γίνεται αμέσως διακριτή αν αναγνώσουμε το Ευαγγέλιο. Ο ίδιος ο Κύριός μας έχει αναφέρει την πολύ μεγάλη αξία της. Είναι εκείνος ο οποίος είπε «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Και είναι ο ίδιος ο οποίος σε άλλη περικοπή ανέφερε «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Πρόκειται λοιπόν για μια κεφαλαιώδη αρετή για τη σωτηρία μας. Μια αρετή την οποία δυστυχώς αμελούμε να καλλιεργήσουμε. Οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή δεν έχουν υπομονή. Θέλουν πρώτα απ' όλα να γίνεται το δικό τους και δεν μπορούν να υπομείνουν όχι μόνο την ματέωση αλλά ούτε καν την αναβολή του ιδίου του στελήματος. Και εκτός αυτού θέλουν το δικό τους το θέλημα να γίνει και πολύ γρήγορα. Η υπομονή απουσιάζει τόσο από τη σκέψη όσο και από τη ζωή τους. Κι όμως, αν αναλογιστούμε την αξία την οποία έδωσε στην υπομονή ο ίδιος ο Κύριός μας, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν εκείνη λείπει από το έργο της ζωής μας, τότε αυτό είναι εξαιρετικά ευτελές. Θα περάσουμε σε λίγο να ακούσουμε το Μέγα Βασίλειο, σε όλα αυτά τα οποία έχει να μας διδάξει για την υπομονή. Πριν όμως από αυτό, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς όσοι έχετε την καλοσύνη να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως και αυτήν εδώ την εκπομπή και να αφήσετε τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας και παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία είναι εξαιρετικά χρήσιμη και πολύτιμη για μας. Για το λόγο αυτό θα θυμίσουμε στην αγάπη σας τους τρόπους επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι καταρχήν η αριθμή του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640. Στα τηλέφωνα αυτά θα βρείτε πάντα πρόθυμη την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου να καταγράψει τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας. Κάτι για το οποίο την ευχαριστούμε εκ βάθους ψυχής. Για τους φίλους και τις φίλες του ίντερνετ υπάρχει βέβαια και η ηλεκτρονική διεύθυνση του ραδιοφωνικού σταθμού www.pe912fm.com. Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε ασφαλώς να μας στείλετε τα email σας. Κάπου εδώ όμως θα σταματήσουμε να σπαταλάμε το χρόνο αυτής της εκπομπής και θα περάσουμε να ακούσουμε το Μέγα Βασίλειο σε όσα έχει να μας διδάξει σήμερα για την υπομονή και τη μακροθυμία. Τα κείμενα που θα ακούσετε στη σημερινή εκπομπή από τον μεγάλο αυτόν πατέρα της Εκκλησίας μας βρίσκονται στο βιβλίο «Αλγιδών η Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες», η οποία είναι μια φιλόπονη προσπάθεια των εκδόσεων «Ετοιμασία», των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, στο όρος του Καρέα στην Αττική. «Κανένας, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, να μην παρακινηθεί από τα διάφορα λυπηρά που του συμβαίνουν και να πει με το λογισμό του. Αφού έπαθα τόσα δεινά, αλλά δεν υπάρχει κανένας που να ενδιαφέρεται για εμάς τους ανθρώπους. Ούτε ακόμα να κατηγορεί την οικονομία και την κρίση του δεσπότη Χριστού. Αλλά να στρέφει τα μάτια του στον αθλητή Ιώβ και εκείνον να παίρνει για παράδειγμα, ώστε να διορθώνει το λογισμό του και να σκέπτεται καλύτερα. Ας αναλογιστεί καλύτερα αυτός όλους τους αγώνες που έκανε ο Ιώβ και αρίστευσε. Πόσα διαβολικά βέλη χτύπησαν αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς να καταφέρουν να του ανοίξουν καμιά θανάτη φορά πληγή. Στερήθηκε τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των συγγενών του και ο διάβολος θέλησε να τον καταποντήσει μέσα στις κακές φήμες,
αυτές που του φόρτωναν οι άνθρωποι τη μία μετά την άλλη. Ενώ ακόμα του εξιστορούσε ο ένας αγγελιαφόρος τη μία συμφορά, άλλος κατέφθανε και του ανέφερε μια άλλη, ακόμα χειρότερη από την πρώτη. Έτσι, η μία θλίψη, καθώς ερχόταν ασταμάτητα μετά την άλλη, δημιουργούσε όγκο δυσβάσταχτο, όμοιο με τα μεγάλα κύματα της θάλασσας που ξεσπούν το ένα πίσω από το άλλο. Τέτοιος μάλιστα ήταν ο ρυθμός με τον οποίο ξέσπαγαν οι συμφορές των Ιώβ, ώστε κανονικά δεν θα έπρεπε να προφταίνουν να στεγνώνουν τα δάκρυα που έχινε για τη μία συμφορά και θα ξανάρχιζαν να τρέχουν εξαιτίας της καινούργιας.

όμως στεκόταν σαν βράχος ακλόνητος, αντικρούοντας τις επιθέσεις του νοητού χειμώνα και διέλυε σαν αφρό τα κύματα των δεινών που ξεσπούσαν επάνω του, ευγνωμονώντας τον Κύριο, χωρίς να χύσει ούτε ένα δάκρυ για όλες του τις βαριές συμφορές. Μόνο όταν έφτασε κάποιος και του ανάγγειλε ότι η γη και οι θυγατέρες του, που βρίσκονταν σε κάποιο γιορταστικό τραπέζι και χαίρονταν, καταπλακώθηκαν από τα ντουβάρια του σπιτιού, που με δυνατό κρότο γκρεμίστηκε, μόνο τότε έσχισε τα ρούχα του από τη λύπη του. Με αυτό όμως δεν απέδειξε κάτι αντίθετο, αλλά τη φυσική φιλοστοργία που τρέφει ένας πατέρας για τα παιδιά του. Και με τη γεμάτη ευσέβεια φωνή του, γλυκαίνοντας τη συμφορά, έλεγε: «Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος και τα πήρε. Όπως θεώρησε ο Κύριος ότι ήταν καλό να γίνει, έτσι και έγινε». Ήταν σαν να ήθελε με αυτό να πει: «Έγινα πατέρας για όσο διάστημα θέλησε ο Θεός να είμαι πατέρας. Τώρα αποφάσισε να μου αφαιρέσει την τιμή που χαρίζει πατρότητα. Δεν θα τα βάλω μαζί του για ό,τι έχασα. Ας γίνει αυτό που θέλει ο Παντοκράτορας. Εκείνος είναι ο δημιουργός και εγώ όργανό του. Γιατί θα έπρεπε εγώ, όντας δούλος, να αγωνίζομαι μάταια και να καταφέρομαι εναντίον μιας απόφασης την οποία δεν μπορώ να αλλάξω?» Με τέτοια λόγια, ο δίκαιος πολεμούσε τον διάβολο. Και επειδή ο κακόβουλος εχθρός είδε ότι και πάλι ο Ιώβ ήταν ο νικητής και ότι τίποτα δεν είχε καταφέρει με αυτούς τους πειρασμούς, μηχανεύθηκε να τον πειράξει, χτυπώντας το ίδιο του το σώμα. Του προκάλεσε λοιπόν βαριά μάστιγα, ανοίγοντας βαθιές πληγές που έβγαζαν από μέσα του σκουλίκια. Κατάφερε έτσι να πετάξει τον άνθρωπο που καθόταν σε θρόνο βασιλικό πάνω στην κοπριά. Αυτός όμως, παρόλο που χτυπήθηκε με τόσο αβάσταχτο πλήγμα, έμεινε εδρεωμένος και αμετακίνητος. Και ενώ το σώμα του σπάραζε από τους πόνους, εκείνος φύλαγε άσπυλο το θησαυρό της ευσέβειας που είχε κρυμμένο στην καρδιά του. Επειδή λοιπόν ο εχθρός δεν είχε τι άλλο να κάνει, θυμήθηκε εκείνο τον πειρασμό με τον οποίο είχε πρωτοχτυπήσει τον πρωτόπλασο στον παράδεισο. Κατόρθωσε λοιπόν να παρασύρει στην ασέβεια και στη βλασφημία τη γυναίκα του Ιώβ. Μετά προσπάθησε, χρησιμοποιώντας την ως όργανο, να ρίξει σε πειρασμό τον αθλητή. Εκείνη λοιπόν η γυναίκα, αποκαμωμένη από τη μεγάλη συμφορά, πήγε στον δίκαιο Ιώβ με κατεβασμένο από τη λύπη το κεφάλι, χτυπώντας απελπισμένα τα χέρια της και απαριθμώντας όλα τα καλά που καθένας τους απολάμβανε στο σπίτι. Στη συνέχεια, του μετρούσε μία-μία όλες τις συμφορές που τους είχαν βρει και περιέγραφε την

Κατάντια, στην οποία είχαν και οι δυο τους περιπέσει τελευταία. Έλεγε ειρωνικά και πικρόχολα: «Αυτός είναι ο μισθός που σου έδωσε ο Θεός για τις πολλές θυσίες που του έχεις προσφέρει». Έλεγε πολλά, όσα συνηθίζουν πολλές φορές να φέρνουν στο στόμα τους οι μικρόψυχες γυναίκες. Χρησιμοποιούσε τέτοια λόγια που ήταν ικανά να γυρίσουν τα μυαλά κάθε άνδρα και να τον κάνουν να αλλάξει ιδέες και γνώμη. «Άστεγη», του έλεγε, «και ζητιά να γυρίζω εδώ και εκεί. Εγώ που ζούσα βασιλικά, τώρα ξενοδουλεύω. Αναγκάζομαι να κοιτάζω στα χέρια της υπηρέτριες για να δω τι θα μου δώσουν. Πια, εγώ που έτρεφα κάποτε τόσους φτωχούς, εγώ να ζω τώρα με τις ξένες ελεημοσύνες». Τέλος, αφού διέστρεψε ό,τι καλό υπήρχε και το παρουσίασε ως κακό και ασήκωτο, ακόνησε το ξύφος της αντίδρασης και υπέβαλε στον Ιώβ να στραφεί και εναντίον του Δημιουργού. Του είπε δηλαδή να δώσει τέρμα στη ζωή του, αντί να υπομένει τόσα μακροχρόνια δεινά και έτσι να βασανίζει και τον εαυτό του και εκείνη.

Ιώβ όμως φορτίστηκε από τούτα τα λόγια τόσο όσο δεν είχε βαρυνθεί από όλες του τις άλλες συμφορές. Και αφού αγρίεψε από το θυμό το βλέμμα του, στράφηκε προς τη γυναίκα του σαν να είχε μπροστά εχθρό και της είπε: «Γιατί μίλησες σαν άμυαλη γυναίκα? Πάρε πίσω, γυναίκα, τα λόγια σου. Πόσο θα βρίζεις εμένα που είμαι ως ένας με εσένα, άνθρωπος? Είπες ψέματα. Κατέκρινες έτσι, με αυτά τα λόγια, πράγμα που ποτέ δεν θα το ήθελε η ψυχή μου, και τη δική μου και τη δική σου ζωή. Γιατί τώρα θεωρώ ότι πέσαμε και οι δύο μαζί στην αμαρτία, αφού ο γάμος μας έχει συνδέσει και μας έχει κάνει έναν άνθρωπο. Και εσύ τώρα έπεσε σε βλασφημία. Εφόσον έχουμε δεχθεί από τον Θεό τόσα αγαθά, δεν θα υπομείνουμε τώρα και τις συμφορές. Θυμήσου τα αγαθά που έχεις απολαύσει μέχρι σήμερα. Φέρνοντας λοιπόν στο νου σου όλα εκείνα, σήκωσε με γενναιότητα τα σημερινά που είναι τόσο δύσκολα. Κανενός ανθρώπου η ζωή δεν είναι από την αρχή ως το τέλος μέσα στη μακαριότητα. Ένας μονάχα, ο Θεός, παραμένει σε διαρκή και αμετάβλητη μακαριότητα. Εάν εσύ πικραίνεσαι από ό,τι μας βρήκε τώρα, πάρε παρηγοριά από τη σκέψη και την ανάμνηση όλων εκείνων των καλών που μέχρι τώρα έχεις απολαύσει. Τώρα ναι, κλαις, αλλά υπήρξες και ευτυχισμένη. Τώρα ζεις μέσα στη φτώχεια, αλλά έζησες και μέσα στα πλούτη. Ούτε και τα νερά των ποταμών δεν είναι πάντα ξάστερα και καθάρια. Ποτάμι, καθώς λογίζομαι, είναι η ζωή μας. Ποτάμι που ρέει συνεχώς και είναι γεμάτο από αλλεπάλληλα κύματα. Από το δικό μας το ποτάμι, ένα μέρος ήδη κύλησε. Το άλλο πορεύεται. Το τρίτο τώρα μόλις ξεχύνεται από την πηγή. Και άλλο τέλος πρόκειται αργότερα να τρέξει. Τελικά θα πορευθούμε για να εκβάλουμε όλοι μέσα στην ίδια θάλασσα του θανάτου. Εφόσον έχουμε τόσα καλά δεχθεί από τον Κύριο, τώρα δεν πρέπει να υπομείνουμε και τα δεινά. Θα αναγκάσουμε το Θεό να μας χαρίζει συνέχεια στον ίδιο βαθμό τα ίδια αγαθά? Θα κάνουμε εμείς μάθημα στο Θεό πώς θα έπρεπε να οικονομήσει τη ζωή μας? Εκείνος από τη φύση του είναι ο δημιουργός και ο κυβερνήτης όλων. Εκείνος είναι πάνσοφος και γνωρίζει ποιο είναι το καλό και τι συμφέρει τα πλάσματά του. Μην ερευνάς αδιάκριτα την κρίση του Παντοκράτορα. Αποδέξου μόνο με αγάπη ό,τι εκείνος οικονομεί για σένα. Ό,τι σου δώσει, αυτό και να δεχτείς με ευχαρίστηση και με όλη σου την καρδιά. Απόδειξε με τον τρόπο που θα δεχτείς τα λυπηρά ότι πράγματι ήσουν άξια για να δεχτείς και τα καλά που έχεις ήδη απολαύσει». Με αυτά τα λόγια απέκρουσε ο Ιώβ και την καινούργια προσβολή. Έτσι κατάφερε στον διάβολο τελειωτικό πλήγμα και τον καταντρόπιασε. Και τι έγινε μετά? Εξαφανίστηκε στη στιγμή η αρρώστια από το σώμα του, σαν αυτή να ήταν κάτι απλό και περαστικό. Γιατρεύτηκε και έγινε πάλι τόσο καλά σαν να μην του είχε συμβεί ποτέ τίποτα κακό. Ξανά νιώσε και πάλι το σώμα. Άνθησε πάλι και ομόρφινε η ζωή του. Διπλάσιος πλούτος από όλες τις πηγές ξανάτρεξε στο σπιτικό του. Και έτσι, όχι μόνο εκείνο το ένα μέρος που είχε δεν το χάσε, αλλά εισέπραξε και το διπλάσιο σαν δωρεά και καρπό της υπομονής του.